Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Oh, father, tell me.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς της Πρωτείας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων και 3 οχημάτων. Από αέρο στην κατάσβεση συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζου Κατσελή, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη, απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο. Στο μήνυμά του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που της προσέφερε να κλείσει συμφωνία μαζί του. Ανακοινώνω συνεπώς την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρα, συνέχισε, υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επίπεδου άνευ προηγουμένου. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Υπόθεση απάτης μαμούθ με λίγα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία μετά από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας. Ένας 78χρονος κάτοικος παραποτάμου Θεσπρωτείας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ. Οι δράστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα και με αυτό το τέχνασμα τον οδήγησαν σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων, ενώ την προανάκριση και τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κρήτη με έναν 29χρονο να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σε ένα παραθαλάσσιο οικισμό του Ρεθύμνου, όταν ταξί και μηχανή συγκρούστηκαν με τοπικά υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τη σφοδρή σύγκρουση, τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φέρεται να φορούσε κράνος. Την ακριβή αιτία και τις συνθήκες του δυστυχήματος ερευνά η τροχαία. Συναγερμό σήμαιναν τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 39χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι μία 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα. Η 25χρονη φέρεται να φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, ενώ 31χρονος υποστήριξε στις αρχές ότι η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η 25χρονη τραυματίστηκε και χρειάστηκε να παρεύουν άνδρες της ομάδας Ζήτα, οι οποίοι της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασκευθεί ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης πραγματοποιούνται σήμερα σε περιοχές 6 δήμων της Αττικής λόγω εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου του ΔΔΕ. Αφορούν τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Άνω Ελιοσίων, Μοσχάτου, Ταύρου, Περιστερίου και Γλυφάδας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ανελκυστήρες, επαγγελματικό εξοπλισμό, ηλεκτρικές συσκευές και συστήματα που μπορεί να επηρεαστούν από την προσωρινή διακοπή και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Στις 9 το βράδυ, όφι ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League, στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε για το Conference League. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εκείνος.
0: Και εκείνος.
1: Αντρέας Πετρόπουλος.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Καλημέρα. Πέμπτη, ε.
0: Πέμπτη. Λοιπόν, ξεκινάω μια πολύ δυνατή είδηση.
1: Πες το.
0: Ανεβαίνω όλες αυτές τις μέρες, πρωί, έτσι για να έρθω εδώ. Ξυπνάω κατά τις 7.
1: Ναι. Το ίδιο είμαστε.
0: Το ίδιο. Έκανα εσύ, έχεις υποχρέωση όμως. Εγώ τι φταίω. Λοιπόν, και βλέπω στο Κηφισό, δεξιά,
1: ναι,
0: στην άνοδο,
1: ναι,
0: κάθε 100 μέτρα μία μοτοσυκλέτα με έναν τροχαίο.
1: Ωραία.
0: Κάθε 100 μέτρα.
1: Ωραίο.
0: Κορίνες, αυτές τις πλαστικές.
1: Ετοιμάζονται.
0: Ναι. Σταματάω σήμερα, λέω, τι γίνεται, λέω, για ποιο λόγο είσαστε εδώ. Μου λέει, φιλάμε τη Λέα. Λέω, καλά, τη φιλάτε τον Αύγουστο που έρχεσαι σε 10 λεπτά. Και δεν τη φυλάγατε ένα χρόνο, μου λέει, τώρα πήραμε την απόφαση και αυτό και το ένα και τ' άλλο.
1: Ήτανε σε σκέψη τώρα. Ήτανε σε σκέψη όλο το πράγμα.
0: Όχι, παιδί μου, αφού εφαρμόζεται, σου λέω. Είναι συνέχεια.
1: Ναι, ήτανε σε σκέψη πριν.
0: Α, ναι, ναι, βέβαια,
1: τώρα,
0: ναι,
1: εφαρμόζεται. Ναι. Ήθελε, λοιπόν, να οριμάσει η σκέψη.
0: Ακριβώς.
1: Φυλάνε τη Λέα, σκοπιά
0: μεγάλο,
1: Λέα.
0: Ναι. Τον Αύγουστο η άνοδος έχει λίγη κίνηση. Έτσι. Η κάθοδος όμως έχει αρκετή κίνηση.
1: Εκεί έχει σκοπιά Λέα.
0: Εκεί λέει δεν έχει. Σιγά, θα πάρουν καινούργια απόφαση να βάλουν και στην κάθοδο τώρα.
1: Πρέπει να βγάλουν υπηρεσίες. Λείπει, πώς το λένε, λείπει ο επιλογίας, έτσι.
0: Ο επιλογίας, είναι σε άδεια. Λοιπόν, ωραία, ωραία,
1: καλά,
0: ωραία,
1: καλά πάει. Εντάξει.
0: Καλά πάει, δεν πάει να πει τίποτα.
1: Να πω μια καλημέρα σε αυτή την ξανθιά κυρία με το λευκό Citroën που είχε κολλήσει στην Αττική. Πρέπει να μας ακούει, μπορεί να μας ακούει. Ήτανε, ναι, αυτή η κυρία λοιπόν είχε κολλήσει από πίσω μου. Το όριο ήταν στα 110 στην αρχή της Αττικής όδου, ξέρεις, μπαίνοντας μέσα προς Ελευσίνα.
0: Μπράβο.
1: Από Μαρκόπουλο. Εκεί είχε κολλήσει για 5 λεπτά περίπου από πίσω μου.
0: Ναι, ναι, ναι, αναβόσανε και φώτα.
1: Όχι, δεν μου τα αναβόσανε, τις έκανα κατκινήσεις δεικτικές, όχι, δεν ήταν κάτι.
0: Τι δεικτικές, δηλαδή, τι τις έκανες?
1: Τσέδειγνα το όριο πόσο είναι. Το είχα ξεπεράσει εγώ, ήμουν σε 120, το ομολογώ, ναι, γιατί με πίεζε.
0: Αλλά αυτή από πίσω.
1: Αυτή από πίσω εκεί.
0: Ναι, και μετά σε προσπέρασε.
1: Μετά με προσπέρασε, έκανε έτσι.
0: Ναι, και
1: έφυγε στο καλό.
0: Δεν σε είδε καθόλου έτσι, δεν γύρισε το κεφάλι.
1: Όχι, δεν γύρισε, όχι,
0: δεν γύρισε, όχι,
1: όχι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία, καλημέρα.
0: Κοίταξε,
1: καλημέρα.
0: Εγώ θα πάταγα και λίγο φρένο.
1: Δεν δηλαδή, ήθελα να το κάνω.
0: Θα κατέβαζα ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Πεντατάχυτο είναι το δικό σου.
1: Εξατάχυτο.
0: Εξατάχυτο. Θα βάζα μία πέμπτη διακριτικά με απαλό φρενάκι. Έτσι σιγά σιγά να δούμε τι θα γινόταν.
1: Είπα να καθαρίσω τα τζάμια μου γιατί το δικό της ήταν καθαρό, αλλά λέω.
0: Γιατί δεν το έκανα αυτό, ήταν ωραίο. Και αυτό θα το έκανα.
1: Ναι, αλλά λέω, ας το καλύτερο.
0: Καλά, μου κάνει εντύπωση η γυναίκα γιατί συνήθως οι γυναίκες είναι πολύ.
1: Ναι, εγώ ξέρεις, τώρα τα έχω βάλει με τους καγκούρες, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτή δεν είναι.
0: Καγκούρισα.
1: Καγκούρισα. Όχι, όχι, ήταν και. Εντάξει, δεν είδα, ήταν όριμη. Εντάξει, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος. Μου λέει ότι καταρχήν μας λέει καλημέρα στο δίδυμο. Δεν έχουν κόνους. Κορίνες είπα εγώ από το bowling.
1: Ναι, ναι, δεν πειρά.
0: Δεν έχουν κόνους για να βάλουν στην κάθοδο. Γι' αυτό δεν πάνε στην κάθοδο.
1: Σιγά σιγά.
0: Δεν έχει υπηρεσία κόνους.
1: Ναι, έχει άδεια ο επιλογίας, είπαμε. Σιγά σιγά.
0: Ναι, μωρέ.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: πρόθεση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Καλά θα πάει και αυτό. Ωραία.
0: Εννοείται,
1: ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι. Καλά θα πάει και αυτό. Στη ρύθμιση του οίκου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο 212-212.
0: Κωνσταντίνος Ρέκας. Τον έχεις κάνει Αλβανό τον άνθρωπο.
1: Σου πάρει. Ρέκα.
2: Σωστά το λέει. Σωστά.
1: Καλά το λέω.
0: Ρέκα.
1: Ρέκα. Αμέ.
0: Α, δεν έχει σίγμα.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Α,
1: λοιπόν. Α.
0: Έχεις καταγωγή?
2: Ναι, έχω καταγωγή από την Αλβανία.
0: Ορίστε.
1: Να το, είδες.
0: Ορίστε.
1: Βουλωμένο γράμμα διάβασες.
0: Είδες.
1: Να το.
0: Λέω και εγώ, γιατί δεν έχεις σίγμα.
2: Έριξε και ένα τζόκερ μετά.
0: Ναι.
1: Αμα,
0: είμαι λοιπόν για τζόκερ. Κοίταξε να δεις.
1: Θα μου πεις δύο νούμερα θέλω.
0: Ναι. Πόσα χρόνια έχεις στην Ελλάδα?
2: Εδώ έχω γεννηθεί.
0: Εδώ.
2: Ναι.
0: Οπότε οι δικοί σου πρέπει να έρθαν πριν 30-35.
2: Ναι.
0: Ορίστε. Λοιπόν.
1: Αυτά είναι τα παραδείγματα.
0: Δεύτερη και τρίτη γενιά έρχεται τώρα. Η δεύτερη την έχουμε. Έρχεται και τρίτη. Έχει έρθει και τρίτη γενιά. Δηλαδή ήρθες εσύ, γεννήθηκες εδώ. Κάποιοι στην ηλικία σου ή λίγο μεγαλύτεροι έχουν κάνει και παιδιά. Τρίτη γενιά Λοιπόν, και θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός μεταξύ άλλων για ένα λόγο ακόμα. Ήρθανε, αναστήσαν την επαρχία, αναστήσανε, κάνανε όλες τις δουλειές στην Αθήνα και αλλού, φτιάξαν όλους τους μαντρότυχους και στο τελευταίο χωριό, το δικό μου το χωριό, η καταγωγή, είναι ένα κάτι γεδοξούρια, δηλαδή έχει 10 άτομα, έτσι. Πήγανε και φτιάξαν όλες τις μάντρες, τεχνίτες, πετράδες. Λοιπόν, δεν έχουν αφήσει τίποτα, τα έχουν φτιάξει όλα. Στη ΔΕ Άνδρο, που είναι ο αδελφός μου τα καλοκαίρια, γνώρισε ένα τύπο, ο οποίος είναι καμιά 30 χρόνια στην Ελλάδα, είναι εργολάβος, φτιάχνει τα πάντα. Και τι κάνει ο τύπος? Καταρχάς δεν υπάρχει άλλο στην Άνδρο, τους έχει σκεπάσει όλους. Άντε να υπάρχει ένα 10% άλλων που φτιάχνουν, ανακαινίζουν σπίτια, χτίζουν καινούρια, ξέρεις τα πάντα, μάντρες, ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, τα χέρια τους,
0: τι κάνει, ναι, τι κάνει ο τύπος? Πρόσεχε να δεις τώρα. Κάθε Οκτώβριο φέρνει 50 άτομα από την Αλβανία, τους κοιμίζει σε διάφορα σπίτια. Έχει φτιάξει και 2-3 σπίτια εδώ που τα λέμε, αλλά έχει φτιάξει ένα ειδικά για
1: ναι, φιλοξενία.
0: Μια φιλοξενία πολύ κόσμου. Λοιπόν, έρχονται Οκτώβριο, φεύγουν αρχές Μάη το συνεργείο. Και μετά έχει ένα συνεργιάκι το οποίο κάνει συντηρήσεις, ξέρεις, μέσα στο καλοκαίρι, γιατί μέσα στο καλοκαίρι δεν χτίζεις τώρα.
1: Εντάξει,
0: ναι, δύσκολο,
1: ναι.
0: Λοιπόν, κάθε χρόνο φέρνει 50 άτομα, φτιάχνει όλη την Άνδρο. Δηλαδή, πόσο άξιοι αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς οι γελοί τραγουδάγαμε το 2004 αυτά τα καγκούρια, τα γελία υποκείμενα. Αλβανέ, Αλβανέ, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Έτσι.
1: Λοιπόν. Τώρα να σου πω κάτι. Ως γνωστόν ξέρεις ότι είναι ανίκητη, αλλά εντάξει.
0: Ναι, καλημέρα, ναι. Λέει, λοιπόν, για αυτό που λέτε όσον αφορά τη Λέα, υπάρχει μια τροχονόμηση ξανθιά συνήθως από τη λεωφόρο Σκιστού στη λεωφόρο των Αθηνών και αυτή φυλάει τη Λέα. Τώρα που δεν έχει κίνηση, ο Μελέτης. Γεια σου, ρε Μελέτη. Και ποιος σου είπε ότι οι γυναίκες ξέρουν οδηγούν? Έλα ρε εσύ τώρα, Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Έλα ρε Δημήτρη τώρα.
1: Εγώ έμαθα. Έλα. Δημήτρη μου τώρα.
0: Σταματάς και λες πήγαινε πλην τα πιάτα σου δηλαδή τώρα.
1: Όχι, της είπε ότι είχε καρφωμένη βίδα στο λάστιχο. Αλλά να σου πω, όπου έδειχνε λέει ο αισθητήρας.
0: Ωραία, αυτό μπορεί να τύχει και σε άντρα. Δηλαδή, ναι, μπορεί να τύχει.
1: Δημήτρη, εγώ έμαθα που οδηγώ πολλά χρόνια. Έτσι. Και σχετικά θεωρώ ότι οδηγώ καλά. Είμαι προσεκτικός. Έτσι, ναι. Ούτε τρέχω, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Ναι. Είμαι εκεί. Δεν ασχολούμαι με το μηχανικό μέρος. Εγώ έμαθα προχθές από τον Αντρέη, τον Γιώργο που τον είχαμε, πώς. Τέτοιο, πώς το λένε, πώς βλέπεις τα λάδια. Γιατί,
0: αλλά είσαι παλαβός.
1: Ναι, ρε, δεν το ήξερα, σου λέω. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ, γιατί να ασχοληθώ. Λοιπόν, φροντίζω να το πηγαίνω για σέρβις όταν
0: πρέπει. Έχεις κάψει καμιά μηχανή?
1: Όχι, έχω κάψει τη μηχανή, τη μοτοσκλέτα μου όμως. Γιατί
0: ούτε
1: έχω...
0: και εκεί λάδια κοίταγες?
1: Όχι, εκεί το είχαμε το μυαλό, ενώ στο αυτοκίνητο το έχω. Ενώ στη μηχανή δεν τη είπα.
0: Έλεγε
1: το πρόσεχα. Ναι, θα το πάω τότε.
0: Και την έκαψες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, αγόρι.
1: Ωραία. Γιατί ήταν εκεί?
0: Πώς σου γλύει το αυτοκίνητο?
1: Το αυτοκίνητο δεν έχω. Τα προσέχω, κυρία τα έχω.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά αφού δεν κοιτάς λάδια, είχες.
1: Τα έχω σύμφωνα με το σερβις. Πότε σου λέει για σερβις? Στα 5.000.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή κοιτάς λίγο τα λάδια.
1: Άμα το δεν το πολύ χρησιμοποιώ κιόλας, αλλά σου λέω τώρα, δηλαδή έτσι, για αποστάσεις. Τώρα για το λάδι. Έβλεπα, ρε παιδί μου, που σκουπίζανε το τέτοιο, ξέρεις, με το χαρτάκι, το ξανασκουπίζανε, κοιτάγανε. Πώς κοιτάς την ομοπλάτη στο άρνη, ξέρεις, θα σου πάει καλά η χρονιά. Τη σπάλαξε.
0: Διαβάζουνε το...
1: Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Το βλέπω, το κάναν όλοι. Μία, δύο, τσακ, το κοιτά, το βάζανε, το βγάζανε και εντάξει, λοιπόν, τέλος.
0: Θες να περάσουμε στα πολιτικά?
1: Θέλεις. Θέλεις,
0: λοιπόν,
1: θέλεις.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Θέλεις.
0: Ανδρέας Παπανδρέου, Γιώργος Καναλίδης, Γεράσιμος Ζαγορίτης, είναι οι γόνοι των πολιτικών που θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Έχεις παράπονο?
1: Κοίτα, όχι. Είναι, κράτα λίγο.
0: Μόνο κρατάω εγώ, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Έτσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο γιος του Γιώργου, λέει.
1: Ναι, ναι. Είναι στην Κρήτη.
0: Α, τι, μόνιμα.
1: Εκεί μεν μόνιμα.
0: Μόνιμα.
1: Έχει, ναι, έχει διάφορα με εναλλακτικά. Ναι. Έχει...
0: Μου λες, πού, με ποιο κόμμα θα κατέβει. Δεν έχουν καμία έκπληξη.
1: Λες να πάει το. Πώς το λέγει ο Γιώργος, Κηδισό.
0: Κηδισό.
1: Κηδισό, λες.
0: Ναι, μήπως πάει, μήπως πάει παραδίπλα αυτός.
1: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, πρόσεξε πώς πάει τώρα το σκηνικό. Ανδρέας Παπανδρέου, με το που θα κατέβει. Είναι ο εγγονός, όνομα επίθετο.
0: Νοήστε, ορίστε. Ορίστε, ο Πέτρος. Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Στην Άνδρο, στη χώρα, έχουμε τον κύριο Λεωνίδα από την Αλβανία 30 χρόνια τώρα, φτιάχνει τα πάντα. Ίσως λέμε τον ίδιο. Τον ίδιο λέμε. Ορίστε. Μας ακούνε και στην Άνδρο.
1: Μας ακούει και ο κύριος Κερίδης. Ο κύριος
0: μας ακούει και ο κύριος Κερίδης που έχει μπει στα δύσκολα τώρα. Θαλάσσια πάρκα, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Το Ιράν είναι έτοιμο να αρχίσει να ρίχνει τίποτα πυράβλους μακριά από εμάς.
1: Πάτριοτ πάνε και έρχονται.
0: Πάτριοτ πάνε και έρχονται. Ωραία, ωραίος Αύγουστος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
1: Να σας ρωτήσω, μάλλον να απαντήσετε σε ένα ερώτημα, όχι δικό μας, και δικό μας βεβαίως, το υιοθετώ. Της Εστίας, πρωτοσέλιδο, γιατί παίρνουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία?
3: Κοιτάξτε, έχει γίνει πάρα πολύς λόγος για τους Πάτριους στη Σαουδική Αραβία. Εγώ είμαι της άποψης ότι η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα, να ανοίξει τα φτερά της και να έχει μια δυναμική εξωτερική πολιτική. Και αν αυτό συμπεριλαμβάνει και τη σχέση με τη Σαουδική Αραβία, τόσο το καλύτερο. Αυτοί οι οποίοι θέλουν την Ελλάδα, πώς να το πούμε, φοβική και μαζεμένη στο καβούκι της την ώρα που η Τουρκία έχει ανοίξει βηματισμό και ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της παρουσία, είτε στον Κάφκασο, είτε στη Λιβύη, είτε στην Ιεμένη, είτε στον Κόλπο, είτε οπουδήποτε μπορεί, νομίζω ότι κάνουν λάθος. Ότι τώρα η Σαουδική Αραβία, πιεζόμενη από τις ανακατατάξεις και τις αποτυχίες, αν θέλετε, της αμερικανικής στρατηγικής στον Κόλπο, ξαναπλησιάζει την Τουρκία, είναι ένα ζήτημα μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων ανακατατάξεων που γίνεται. Αλλά σαν φιλοσοφία, σαν γραμμή, θεωρώ ότι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρέπει να είμαστε και στη Σαουδική Αραβία να είμαστε και παντού να είμαστε όπου μπορούμε, πάντοτε βεβαίως γνωρίζοντας τις δυνατότητές μας και όχι με μικρομεγαλισμούς. Τώρα, για τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή απόφαση, γιατί εδώ...
1: Είναι ηλυμένη.
3: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω. Σίγουρα στην Κρήτη έχουμε τη Σούδα, η οποία είναι το διαμάντι του στέματος, το οποίο χρειάζεται σίγουρα αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας και κάλυψης, γιατί ξέρετε ότι εκεί οι καταστάσεις είναι πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές. Και άρα φαντάζομαι ότι τα επιτελεία έχουν κρίνει έτσι. Πάντως εμείς δεν διστάσαμε και στην Κάρπαθο, όπως δεν είχε γίνει στο παρελθόν, και στην Κύπρο πιο πρόσφατα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι πριν σας παραδώσω στον Ανδρέα Πετρόπουλο.
0: Θα ήθελα... Ο Μύρος είναι ο...
3: Παραδίδομαι, παραδίδομαι.
1: Παραδοξά. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, σε σχέση με αυτή την έτσι ένταση από την πλευρά της Τουρκίας που την τροφοδοτεί τόσο όσο κάθε μέρα λίγο με τη σαγόνα το πάει. Γιατί το κάνει αυτό τώρα? Και ποιες είναι οι προβλέψεις, δηλαδή που μπορεί, μέχρι πού μπορεί να το κορυφώσει?
3: Καταρχάς διαφωνώ με αυτό το οποίο έχει περάσει στα μέσα ενημέρωσης, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου είναι μεγαλύτερο σε ηλικία από τους δυο σας. Ξεκινάει ήδη από τη δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 70. Και το να εκπλησόμαστε για τις απόψεις της Τουρκίας μετά από 50 και χρόνια, νομίζω δείχνει, τι να πω, μια έλλειψη γνώσης, μια ροπή σε μια αντικυβερνητική, να πούμε, κριτική χωρίς βάση και νόημα.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο να στα εθνικά να αντιπαρατεθεί. Εντάξει, για εμάς τουλάχιστον μιλάω, με τη κυβέρνηση στα εθνικά.
3: Αλλά κάποιοι έχουν λόγο.
1: Καλά, άλλο αυτό. Αλλά εμείς, εντάξει, δημοσιογράφοι είμαστε, αλλά δεν έχουμε τέτοιο.
3: Το ξεκαθαρίζουμε. Αντίθετα από αυτά που κάνανε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η Τουρκία απάντησε στο δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό θαλάσσιο. Προφανώς απολύτως παράνομο, διότι περιλαμβάνει διεθνή ύδατα και περιλαμβάνει και ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά την ελληνική υφαλοκρηπίδα την αμφισβητεί εδώ και 50 και χρόνια, έτσι δεν είναι, και θεωρεί ότι τα νησιά μας δεν έχουν. Τα ξέρουμε αυτά από την κρίση του 86.
1: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη.
3: Σεισμική χώρα, δηλαδή είναι ονόματα με τα οποία μεγαλώσαμε εμείς. Δεν δικαιούμαστε να εκπλησόμεθα.
1: Ωραία.
3: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα με την Τουρκία, προφανώς.
1: Ωραία. Τι σημαίνει, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, θαλάσσιο πάρκο? Γιατί τους έχει πια. Εμείς το κάναμε πρώτοι. Έρχεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή και μπαίνει σφήνες στα δικά μας νησιά, όπως είπατε, στα, και στα διεθνή ύδατα, που είναι πειρατεία, θα μπορούσαμε να το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο?
3: Κοιτάξτε, σημαίνει ότι προστατεύουμε το περιβάλλον, δια του περιβάλλοντος, και ζητήματα ήπιας πολιτικής, χαμηλής πολιτικής, πάμε να κατοχυρώσουμε γεωστρατηγικά τα κρίσιμα και τα σημαντικά. Τώρα με πονηράδες αλατούρκα.
1: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να κόβεται η Τουρκία για το περιβάλλον. Το λέω
3: ούτε
1: εγώ τώρα.
3: Για το περιβάλλον, ούτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε για μια σειρά από πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Τουρκία. Θα γίνουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, και προφανώς εδώ έχει ένα ρόλο να παίξει και η Ευρώπη, η οποία, κακά τα ψέματα, να το πούμε στους ακροατές μας να το ακούσουν, έχει μεγάλη εφεκτικότητα και ανεκτικότητα στις τουρκικές προκλήσεις, διότι θεωρεί την Τουρκία σημαντική σήμερα λόγω του Ουκρανικού, λόγω του Ιρανικού, λόγω όλης αυτής της ανακατάταξης. Η αλήθεια είναι, και επειδή το ζω εγώ στις διάφορες, και ξέρετε, ήμουν πρόσφατα στην
1: Κωνσταντινούπολη,
3: δεν δίστασα να τα πω όπως έπρεπε, παρουσία όχι δημοσιογράφων, αλλά προέδρων Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων και βεβαίως της τουρκικής ηγεσίας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλη ανοχή και θα έλεγα και αδιαφορία για τις ελληνικές αιτιάσεις, που έχει να κάνει ακριβώς με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο.
1: Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε και το Ισραήλ.
3: Και να μην πω για τον Τραμπ, ο οποίος μόνο τον ξεχώρισε τον Ερντογάν ως τον πιο δημοκρατικό. Όλοι οι υπόλοιποι εδώ στην Ευρώπη δεν κάνουμε τίποτα με τη δημοκρατία. Μόνο ο Ερντογάν ξέρει να προασπίζεται δημοκρατίες και ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Εσείς να τα βλέπετε όμως αυτά, με συγχωρείτε τώρα, που έχω διαβάσει.
3: Προσωπικά.
0: Όχι, προσωπικά, σαν κόμμα.
3: Ναι.
0: Και σαν κυβέρνηση. Φίλια. Γιατί έχω διαβάσει κολλητά 4-5 δηλώσεις από θέος του Τραμπ, από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πότε το είδατε αυτό, από θέωση?
0: Ο κύριος...
3: Θα μου πείτε τώρα για τον Θάνο Πλεύρη.
0: Για τον Θάνο Πλεύρη, για τον
1: Άδωνη
0: Γεωργιάδη. Πες τα.
1: Ναι,
0: για τον Άδωνη
1: Γεωργιάδη. Το ένα θέμα υπήρχε η συμβολή του Τραμπ για τα μάρμαρα,
0: για
1: την επιστροφή,
0: για
1: το μεταναστευτικό που έκανε την...
0: Τι μεγάλος είναι, λέει ο Γεωργιάδης.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
0: Όχι, μη μου πεις εσύ, να μου
3: πεις. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι ολοένα και λιγότεροι εδώ στην Ευρώπη είναι σε αυτή τη γραμμή, με την έννοια ότι βλέπετε ότι ακόμα και αυτοί που μέχρι χθες εμφανίζονταν ως ιδεολογικοπολιτικοί σύμμαχοι, είτε λέγεται Μελόνι, είτε λέγεται Φάραντζ, είτε λέγεται Μπαρντελά, είτε λέγεται AfD, ακόμα περισσότερο στη Γερμανία, έχουν στρίψει και έχουν πάρει αποστάσεις. Καλά, να μην πούμε για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος έχει τη γνωστή ευελιξία. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν έχει πει και σωστά πράγματα, όπως για παράδειγμα η ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών κρατών και να αναλάβουν τα ευρωπαϊκά κράτη την ασφάλειά τους περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, και να μην βασίζονται στην ξένη, δηλαδή στην αμερικανική προστασία και βοήθεια. Αυτά είναι σωστά. Τώρα, ως προς το μεταναστευτικό, θεωρώ ότι στην Ευρώπη μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς τις ακρότητες που έχουμε δει στην Αμερική. Και ποιες είναι αυτές οι ακρότητες? Έχουμε δει φόνους, έχουμε δει νεκρούς στη Μινεσότα Αμερικανών πολιτών. Έτσι δεν είναι?
0: Από τη Μάγκα.
3: Από την ICE, την ειδική υπηρεσία η οποία έχει εξουσιαστεί.
0: Συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Η Μάγκα είναι το άλλο, ναι.
3: Ναι, από τον Αμερικάνο πρόεδρο να κυνηγήσει τους παράνομους μετανάστες. Εμείς θα καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση και το έχουμε αποδείξει αυτό στην Ευρώπη τους τελευταίους 6 μήνες. μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνω και το Θάνο Πλεύρη ως επιτυχία, έτσι. Να μην αδικούμε το Θάνο για την προσπάθεια που κάνει. Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά το έχει αντιμετωπίσει εντός του νόμου. Χωρίς ακρότητες, με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις, την ίδια ώρα που λέμε όλα αυτά, δίνουμε άσυλο στους πρόσφυγες. Δεν έχουμε σταματήσει. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, ευρωπαϊκού πολιτισμού, ευρωπαϊκών αξιών. Και αυτή είναι η μάχη του καιρού μας, να αποδείξουμε.
0: Ωραία.
3: Ότι η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά
0: και εδώ
3: μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από την ακροδεξιά.
0: Και εδώ υπάρχει όμως μια ένσταση, γιατί δεν αποθεώνεται ο Πλεύρης από τους Ευρωπαίους. Από τον Τραμπ αποθεώθηκε.
3: Όχι, δεν έχετε δίκιο. Διότι ο Θάνος Πλεύρης έχει κάνει μια πολύ στενή συνεργασία με τη Γερμανία, με τη Δανία. Αυτή η πενταμερής τώρα που γίνεται με το πρόγραμμα εξωχώριας επιστροφής των απορριφθέντων, έτσι δεν είναι, ασύλου στην Αφρική. Είναι μια συνεργασία με τη γερμανική κυβέρνηση, με τη δανική κυβέρνηση, με την αυστριακή κυβέρνηση, όπου δείχνει ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί. Και όπως πρωτοπορήσαμε την προηγούμενη περίοδο, να φύγουμε από τις αφέλειες, γιατί ξέρετε, μέχρι χθες είχαμε τις αφέλειες της αριστεράς. Εγώ δεν θεωρώ ότι η λύση είναι οι ακροδεξιές ακρότητες και κορώνες. Η λύση είναι η αποτελεσματική πολιτική που αποδίδει, που λέει στον Ευρωπαίο πολίτη ότι μπορώ να σου το αντιμετωπίσω το πρόβλημα, χωρίς να δολοφονώ Ευρωπαίους πολίτες, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει.
3: Δεν χρειάζεται να φτάσω εκεί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Δώστε μας μόνο 20 δεύτερα για το σήμα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Εδώ είμαστε 9.30. Βάλαμε και διαφημίσεις, τον καθυστερήσαμε λίγο τον κύριο Κερίδη.
5: Καθόλου δεν με καθυστερήσατε και το χαίρομαι που το καλοκαίρι έχουμε άνεση χρόνου, γιατί έρχεται χειμώνας και θα μας πάμε στην ξεπέτα, ξέρετε, είναι στην πολιτική στα 5 λεπτά.
6: Και δυστυχώς διαψεύστηκε ο Ουμπέρτο, έτσι. Έχουμε ειδήσεις τον Αύγουστο συνεχώς, δεν καλαρώσαμε καθόλου.
4: Για τα θαλάσσια πάρκα, εγώ διαβάζω τώρα και κάποιες αντιδράσεις. Θα πω το εξής.
5: Και πολλούς αποχαιρετισμούς έχουμε σε λίγη ώρα, αποχαιρετούμε τον Στέφανο Μάνο.
4: Ναι, σωστά.
6: Στο κεφαλάρι,
4: μια και το είπατε τώρα, διάβασα μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι μέχρι, διαγράφω τη λέξη, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποχαιρέτησε τον πανεπιστημιακό και νομίζω από τους σημαντικότερους έτσι, Έλληνες διανοούμενους με μεγάλη καριέρα και στο Παρίσι, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μια ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία, τον πρωθυπουργό, δεν είδαμε. Είσαστε, δηλαδή, είναι η εξαίρεση. Όλοι τον αποχαιρετήσαν αυτόν τον άνθρωπο. Σε αντίθεση να το βάλω τώρα και με τον πρόσφατα εκλειπώντα Στέλιο Ράμφο. Γιατί?
5: Ναι, δεν το ξέρω. Πάντως ευχαρίστω εγώ να τον αποχαιρετήσω.
4: Είναι παράληψη, αυτό θέλω να πω.
5: Ήμασταν μαζί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τσάτσου και είχαμε συνυπηρετήσει για χρόνια και είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω από κοντά, πέρα από τα βιβλία του, τα οποία είναι πολύ γνωστά και έχουν ανοίξει δρόμους στην ελληνική διανόηση και αυτογνωσία και κατανόηση της σύγχρονης Ελλάδας. Ήταν και ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας πάρα πολύ... έκανε και τα στραβά του, δηλαδή επικρατείας βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ τότε.
4: Αυτό γιατί είναι αστραβό, δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή, κάτσε.
6: Γιατί είναι απέναντι, ρε Ανδρέα.
4: Δηλαδή, αμαυρώνω την πορεία ενός ανθρώπου επειδή είναι σε έναν τύπο από σας κόμμα.
5: Όχι, δεν τίποτα, άλλωστε ο ίδιος.
6: Τα στραβά είπε, δεν είπα να το αμαυρώνει.
4: Εντάξει. Το βάζουμε σε εισαγωγικά
5: τα στραβά του, ότι ήταν ένα στραβοπατηματάκι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο και ο ίδιος νομίζω με χιούμορ αντιμετώπισε.
4: Καλά, και όταν μνημονεύουμε το Μίκη Θεοδωράκη, δεν θυμόμαστε τώρα ότι πήγε και έγινε υπουργός πολιτισμού του Μητσοτάκη το 1991.
6: Γι' αυτό μένουμε.
4: Κλείνω την παρένθεση.
5: Κατά τη γνώμη μου, πάντοτε ήταν μια μεγάλη κίνηση.
4: Α, ναι, αυτό είναι. Αυτή ήταν μεγάλη κίνηση. Του άλλου ήταν στραβοπάτημα.
5: Ο καθένας μας έχει τις απόψεις του. Δεν είναι κακό αυτό.
4: Βέβαια, αλίμονο.
5: Μερικά πράγματα εγώ τα θεωρώ λάθος, μερικά τα θεωρώ σωστά. Δεν είναι κακό. Μα ο άλλος τα θεωρεί τον άποδο.
4: Καθόλου. Κουβέντα κάνουμε και έχει...
5: Ήταν ένας σπουδαίος διανοητής, πραγματικά. Πολύ δημοφιλής. Εγώ διάβασα πάρα πολλά για τον Κωνσταντίνο και χάρηκα και από συναδέλφους πανεπιστημιακούς και από πολιτικούς και από απλούς ανθρώπους που είχαν διαβάσει τα βιβλία του. Ήταν πολυγραφότατος, είχε δημόσιο λόγο, είχε κάνει εκπομπές στην ΕΡΤ, δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
4: Βέβαια. Ήταν η φοβερή τετράδα ο Τσουκαλάς, ο Βεργόπουλος, ο Πουλατζάς που... αυτοκτόνησε.
5: Πήγατε έξω αριστερά, ναι. Από το σπίτι
4: έξω αριστερά. Ο Βεργόπουλος.
5: Από το σπίτι του Κωνσταντίνου.
4: Ο Βεργόπουλος και ο Πουλατζάς είναι έξω αριστερά. Δεν ήταν καμία επαναστατική αριστερά οι άνθρωποι.
5: Όχι.
4: Μαρξιστές ήταν.
5: Καλά, γι' αυτό και αυτοκτόνησε εν τέλει.
6: Εντάξει, τώρα.
5: Πουλατζάς, γιατί βρέθηκε στο αδιέξοδο, όπως ξέρετε. Είναι γνωστά αυτά.
6: Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Να την κλείσουμε την παρένθεση.
4: Να την κλείσουμε. Γιατί έχουμε θαλάσσια πάρκα. Και εγώ διαβάζω τώρα. Προφανώς.
7: Μ' αρέσει να μιλάμε για το εξωτερικό.
6: Εμάς να δείτε, αλλά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ναι.
4: Λοιπόν.
7: Ελάτε.
4: Προφανώς παράνομη καραμπινάτα, παράνομη ενέργεια της Τουρκίας. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Είχαμε βάλει όμως, πώς να το πω έτσι, μάλλον διαφορετικά θα το πω, θεωρούσαμε για χρόνια, η κυβέρνηση δηλαδή, απομονωμένο τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεσπόζει κυριολεκτικά, θα έλεγα, δυστυχώς, σε όλο το μεσανατολικό-νοτιοανατολικό τόξο, κυριολεκτικά δεσπόζει, δύο είναι οι κύριοι παίκτες, από τη μία το Ισραήλ και από την άλλη η Τουρκία, και λέω εγώ τώρα, δεν είχε μία λανθασμένη εκτίμηση και μία όχι σωστή εθνική προσέγγιση και στρατηγική η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα? Ήρεμα νερά, για παράδειγμα. Ποια ήρεμα νερά? Σου κάνει θαλάσσιο ήρεμα. Πάρκο. Ακούστε. Εγώ είμαι υπέρ των ημερών. Δεν θέλω κανένα πόλεμο, έτσι.
7: Καλά, υπέρ των ήρεμων νερών, δηλαδή υπέρ μιας πολιτικής αποφυγής ελληνοτουρκικής κρίσης, από την οποία μάλλον ζημιωμένοι θα βγαίναμε, σύμφωνα με την εμπειρία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις με τα πολιτικά.
4: Συμφωνώ.
7: Ήρεμα νερά έκανε και ο Σαμαράς, ήρεμα νερά έκανε και ο Καραμαλής με τις κουμπαριές, ήρεμα νερά έκανε ο Σιμίτης ακόμα περισσότερο, ήρεμα νερά έκανε ο αείμνηστος Καραμαλής. Λοιπόν, και δεν το κάνανε γιατί είναι τα καλά παιδιά ή γιατί.
4: Όχι, αυτό ήταν μια στρατηγική, ναι.
7: Το κάνουν για το ελληνικό συμφέρον.
6: Να παίζει πόλεμο τώρα.
7: Αυτό δεν είναι συμφορό χάρτη. Και δεν είναι και, πώς το λένε, ερωτισμός και υποχωρητικότητα και με τη μνησία. Διότι ταυτόχρονα η ελληνική πλευρά εξοπλίζεται, όπως δεν είχε κάνει τα προηγούμενα 15 χρόνια με τα Ραφάλ, με τα Μπελαρά, με τα F-35. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εστί Τουρκία. Τώρα, η Τουρκία έχει μεγαλώσει. Έχει δυναμώσει τα τελευταία 25 χρόνια. Έχει μια οικονομία του 1,5-3. Έχει εξαγωγές 300 δις. Έχει πολεμική βιομηχανία και μάλιστα σε καινούργια συστήματα όπως τα drones, που δεν έχουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αφήστε εμείς όπως τα κάναμε μπάχαλο στην ΕΑΒ και στην ελληνική πολεμική βιομηχανία από το 81 και μετά. Πολεμική βιομηχανία την οποία τη φαντάστηκε, την ονειρεύτηκε, την οραματίστηκε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής με τον Βάγγελο Αβέροφ μετά την εισβολή της Τουρκίας Κύπρο, για να έχει η Ελλάδα μια αυτονομία τη δεκαετία του 70, και ήταν μετά πρασινοφρουροί, διαφθορές, κομματισμοί, άχρηστοι. Συμπεριλαμβάνω και δικούς μας, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, υποσκοποιηθήκαμε και φτάσαμε στο χάλι να μην μπορούμε ούτε μοιράζ να συντηρήσουμε το 19 και να τα έχουμε καθυλωμένα. Τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τον Νίκο Δένδια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και μακάρι όλη αυτή να στηριχθεί και να προχωρήσει, ξεκινώντας από. Γίνεται ένα έργο στην ΕΑΒ, υπάρχει ένα οικοσύστημα πολεμικών βιομηχανιών, αλλά έχουμε μείνει πίσω. Λοιπόν, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν μπορεί, ειδικά σε μια συγκυρία σημερινή, να την απομονώσει. Ότι είχε πρόβλημα η Τουρκία με τον Biden και με τους Αμερικανούς, αλλά και τους Ευρωπαίους στην προηγούμενη φάση, είχε. Ποιος περίμενε ότι ο Τραμπ, ο υπόλογος και υποδιωγμό Τραμπ θα επανέρχονταν? Ποιος περίμενε ότι ή θα αυτοκτονήσουν με τον τρόπο αυτών που αυτοκτόνησαν το καλοκαίρι του 24. Τα θυμάστε τότε με τα debate και τον Biden ανοϊκό να προσπαθεί να κρατηθεί στην Προεδρία. Εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει μια, πώς να το πούμε, συμπάθεια προς τέτοιου τύπου αρχηγούς και πολιτικούς όπως
6: να,
7: είναι ο
6: Ερντογάν. Να διακόψω λίγο.
7: Με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο.
6: Να διακόψω λίγο τη σκέψη σας και να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται, με δεδομένο ότι είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά που ο σχεδιασμός φαίνεται πως είναι προς την άνοιξη, θεωρείτε ότι μπορεί να φέρει τις εκλογές πιο μπροστά?
7: Δεν σας άκουσα.
6: Αν θεωρείτε ότι όλη αυτή η ένταση που δημιουργείται, με τον τρόπο που δημιουργείται στο Αιγαίο και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με δεδομένο ότι είμαστε σε προεκλογική χρονιά, μπορεί να φέρει να αλλάξει ο σχεδιασμό και να έρθουν οι εκλογές νωρίτερα?
7: Κοιτάξτε, δεν βλέπω ελληνοτουρκική κρίση στους επόμενους μήνες. Προεκλογικά είναι και η Τουρκία βέβαια. Διότι και εκεί παίζονται ακόμα περισσότερα. Δηλαδή παίζεται η διαιώνιση του καθεστώτος, έτσι δεν είναι. Γιατί ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να τους βάλει όλους φυλακή, να διαλύσει την αντιπολίτευση, να φτιάξει δικά του κόμματα και δικούς του αρχηγούς στην αντιπολίτευση, ώστε να εξασφαλίσει το γεγονός ότι ο μόνος τρόπος για να φύγει στην εξουσία είναι οριζοντίος.
6: Γιατί μπορεί. Μπορεί να το κάνει. Γιατί μπορεί.
7: Γιατί μπορεί. Και με το χειροκρότημα πολλών, όχι μόνο του Τραμπ.
6: Εδώ θέλω να είμαστε ειλικρινείς.
7: Και Ευρωπαίων. Ευρωπαίων οι οποίοι κόπτονται για τα δημοκρατικά και οι οποίοι την ίδια ώρα που λένε τα διάφορα για τον Πούτιν ξεχνούν τα υπόλοιπα μισά. Έχουν μισή όραση, πώς να το πούμε. Βλέπουν τη μισή αλήθεια. Την άλλη μισή θέλουν να την αγνοούν. Και το λέω εγώ που είμαι συνέχεια σε συμβούλια με βαλτικές χώρες.
6: Μα
7: με
6: γι' αυτό και έχετε
7: οι
6: αυτό
7: Σουηδοί
6: το
7: κατάπιαν αυτό που τους έκανε ο Ερντογάν με το ΝΑΤΟ. Θυμάστε τι είχε κάνει επί δύο χρόνια. Είχε μπλοκάρει τη Σουηδία.
6: Καψώνει.
7: Και τώρα κάνουν συνεργασίες.
6: Ναι, ωραία.
7: Αλλά έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η διεθνή σκηνή. Δεν έχει νόημα να με συμμερούμε και να λέμε τι κακός που είναι ο κόσμος.
4: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
6: Ένα θέλω να πω αυτό με την συγγνώμη. Με το καλώδιο, γιατί σε 2-3 εβδομάδες φαντάζομαι το πολύ μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη
4: πάει για το καλώδιο.
6: Η Meridian, αν τη λέω σωστά, αυτή η γαλλική εταιρεία, θα μπει για να κάνει τις έρευνες οι οποίες υπολείπονται. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι οριακά στα διεθνή ύδατα ή στα διεθνή ύδατα, αν δεν κάνω λάθος, που πρέπει να υπάρξει μια τύπου συνεννόηση με την Τουρκία. Και πιστεύετε ότι η Τουρκία θα βάλει εμπόδια, θα προκαλέσει εντάσεις ή επειδή είναι οι Γάλλοι θα είναι πιο κουμπωμένοι?
7: Κοιτάξτε, η Τουρκία θέλει ενημέρωση. Αυτό είναι το επίσημο, να το πούμε. Mm-hmm. Θέλει να ενημερωθεί. Όχι να εγκρίνει, να ενημερωθεί. Κάτι το οποίο εμείς λέμε ότι δεν δικαιούται. Δεν θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει βάση για μια ελληνοτουρκική κρίση. Θεωρώ ότι το καλώδιο θα μπει. Είναι απαραίτητο, είναι ευρωπαϊκό έργο να βγει η Κύπρος από την ενεργειακή της απομόνωση, να συνδεθούμε με την υπόλοιπη Ασία μέσω Ισραήλ. Εδώ μπαίνουν και οι Γάλλοι με όποιο βάρος έχουν και νομίζω ότι όλα θα προχωρήσουν. Δεν είναι κάτι το οποίο ευνοεί τους Τούρκους για να κάνουν, πώς να το πούμε, σαματά. Και κατά βάση το ξέρουν. Τυπικά θα λένε τα δικά τους. Εντάξει,
6: να μην τσιμπάμε δηλαδή με λίγα λόγια, καταλαβαίνω.
7: Κοιτάξτε,
6: να το πω έτσι.
7: Δεν υποτιμώ. Mm-hmm. Αλλά είμαστε πια έμπειροι. Την ξέρουμε τη χορογραφία των ελληνοτουρκικών εδώ και 50 χρόνια. Δεν δικαιούμαστε να εκπλησόμαστε, ούτε δικαιούμαστε με αυτούς τους πηχαίους τίτλους στις εφημερίδες καμιά φορά της υπερβολής. Ότι τώρα έγινε. 50 χρόνια αμφισβητούν την υφαλοκρηπίδα των νησιών. Το οποίο είναι μείζον. Διότι για μας είναι εθνική γραμμή να μην αποκοπούν. Αν έχουμε μια κόκκινη γραμμή, αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Για μας είναι πόλεμος. Αυτό είναι το ελληνικό casus belli. Υπάρχει το τουρκικό, υπάρχει το ελληνικό. Δεν μπορούν να αποκοπούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, τα Δωδεκάνησα, από τον εθνικό κορμό. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας.
6: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Εγώ.
6: Νομίζω ότι το χαρήκαμε όλοι. Ήταν ωραία κουβέντα.
7: Εγώ, γιατί έχουμε χρόνο, ξέρετε, καμιά φορά πιεζόμαστε από την. Ξέρετε, να βγουν όλοι, να μιλήσουν όλοι, να πούν όλοι και στο τέλος.
6: Να τα ρωτήσουμε όλα. Να τα πούμε όλα.
7: Μπορείτε να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Έτσι,
4: όχι, ωραία. Μπορείτε μια σύντομη απάντηση.
6: Να το. Είδατε, έχουμε χρόνο.
4: Μια σύντομη απάντηση ενός λεπτού. Και ας μην μπούμε στις λεπτομέρειες. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που λέω μεσανατολικό, τόξο, νοτιοανατολικό κτλ, όπου περιγράψαμε την Τουρκία σε πολύ δυνατή θέση, σαν να έχουμε βάλει όλα τα λεφτά μας στο Ισραήλ. Είναι σωστό αυτό? Όχι, είναι σωστό όπως το διατυπώνω δηλαδή.
7: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα καταρχήν. Όσο ωστόσο λείπει η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ο κοινός ευρωπαϊκός αμυντικός συντονισμός, τον οποίο επιδιώκουμε και ο οποίος είναι το κρίσιμο του καιρού μας. Γι' αυτό θα παλέψουμε εμείς οι φιλοευρωπαίοι. Οι άλλοι, οι Βελόπουλοι, οι Λατινοπούλοι, οι Κουκουέ, οι δεν ξέρω τι, δεν τα πιστεύουν αυτά. Για μας όμως το κρίσιμο την επόμενη πενταετία είναι να είναι η Ελλάδα στον πυρήνα του νέου ευρωπαϊκού. Από εκεί πέρα, όσο αυτός αργεί, πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας. Τα κουμάντα μας σημαίνει Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όλο το τόξο και ο άξονας αυτός, χωρίς ψευδεστήσεις, γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά της συμφέροντα, εντάξει. Δεν ταυτίζονται. Εντάξει. Αυτό θα σας έλεγα.
4: Ωραία, το περάσαμε το λεφτό.
7: Εντάξει. Να είστε καλά.
4: Μια χαρά.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, ένα τέταρτο πριν από τις 10, εδώ μου γράφει ο Δημήτρης. Τι ακριβώς είπε πριν για τον κύριο Κερίδη? Ήταν στην ακραία αριστερά και γι' αυτό αυτοκτόνησε? Όχι, δεν είπε αυτό.
2: Όχι, δεν
1: είπε. Είπε, και όντως έχει βάση αυτό, αφιερωμένος και πολύ έτσι διεισδυτικός σε αυτό που λέγαμε παλιότερα. Ο Αντώνης δεν το θυμάται, ήταν μικρός πολύ. Δεν πρέπει να πήγαινε δημοτικό καν.
2: Όχι, όχι, πήγαινε.
1: Πήγαινε
2: το 79 δεν ήταν, το 79.
1: Αυτό
2: ήταν,
1: που λέμε η κριτική σκέψη κάποιων Ευρωπαίων εκείνη τη δεκαετία του 70 για τον μαρξισμό, όντως θεωρείται μία από τις αιτίες, ένα, αν θέλει κάποιος να το πει, ιδεολογικό αδιέξοδο που είχε καταπλακώσει έτσι τον Νίκο Πουλατζά, σύμφωνα με κάποιες αφηγήσεις. Αλλά δεν το είπε επειδή ήταν ακραία αριστερά, γι' αυτό αυτοκτόνησε.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
2: Και έτσι, και για να πω δύο στοιχεία, ήταν τότε, είχε πέσει από έναν ουρανοξύστη κρατώντας στα χέρια τα βιβλία του.
1: Ναι.
2: 1979.
1: Και ήταν μπροστά ο Τσουκαλάς. Ήτανε, καθόντουσαν και συζητάγανε, βγαίνει στο μπαλκόνι
2: και φουντάρει.
1: Και φουντάρει. Τέλος πάντων.
2: Ωραία. Και εκεί έγραψε ο Μικρούτσικος στο τραγούδι,
1: ωραία,
2: το «Κακό ήθες μελάνο μου».
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, το θυμήθηκες.
2: 3 Οκτώβριο 79.
1: 3 Οκτώβριο 79.
2: Για να δεις ότι εγώ διάβαζα.
1: Διάβαζε, μπράβο ρε Αντώνη. Διαβάζει ο Αντώνης. Πάμε στον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, και δεν λέω καλό χειμώνα, γιατί περιμένω το πρωινό ΣΥΝΕΑΚ να ξαναγίνει λαϊκή απογευματινή. Κύριε Αντωνόπουλε, συγγνώμη για την ημεροληψία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ θα επιτεθώ. Μετράω μέρες για τα Χριστούγεννα, να ξέρετε, κύριε Γιαννούλη.
3: Μετράω μέρες για τα Χριστούγεννα.
2: Ένα κοχύμπα δρόμος είναι.
3: Το καλό με εσάς τους δύο είναι ότι έχετε αυτήν την αιμονή και τον εθισμό να διαβάζετε, γιατί από ό,τι κατάλαβα, αυτές οι ανιστόρητες και ανερμάτιστες προσεγγίσεις για την αυτοκτονία Πουλατζά, για το τι ήταν ο Πουλατζάς για την ελληνική διανόηση, όπως και ο αείμνηστος πλέον Κώστας Τσουκαλάς, εκφεύγουν της κωμικοτραγικής διάστασης. Δηλαδή, κάποια στιγμή λες, για όνομα του, τι θα ακουστεί ακόμα σε αυτή τη χώρα. Αν είναι ακριβές αυτό που κατάλαβα από τη συζήτησή σας.
1: Είπαμε εμείς, δεν ξέρω, έχετε όχι, κάποια όχι παρατηρήση για αυτά που λέγαμε?
3: Όχι, συμφωνώ μαζί σας. Άκουσα ότι ο κύριος Κερίδης είπε ότι ήταν πολύ αριστερός, γι' αυτό αυτοκτόνησε.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό ήταν ένας
1: επικαλέστηκε και έχει μια βάση αυτό, ένα ιδεολογικό αδιέξοδο, να το πω έτσι. Ήταν η εποχή της κριτικής έτσι, σκέψης για τον μαρξισμό. Αλλάζαν πράγματα από το 68 και μετά. Ήταν με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά στο ίδιο διαμέρισμα εκείνη την ημέρα. Συζητάγανε και από ό,τι λένε πολύ έντονα, διαφωνώντας ιδεολογικά σε κάποια πράγματα. Βγήκε έξω να κάνει ένα τσιγάρο Πουλατζάς και ξαφνικά έπεσε.
3: Μου δίνεται απλά την ευκαιρία να πω ότι ήταν η εποχή, όσο ακραίες ανθρώπινα και αν ήταν οι αντιδράσεις, ήταν η εποχή που η αριστερά είχε προβληματισμό, ενσυναίσθηση, αγωνία και πραγματικά
1: ναι, σωστό,
3: πολιτική δράση για το μέλλον των επόμενων γενεών.
2: Και έβρισκε γιατί έκφραση στη διανόηση, να μου επιτρέψεις να συμπληρώσω. Ακριβώς. Γιατί τότε ακριβώς η διανόηση είχε λόγο, φωνή και παρέμβαση.
1: Συγγνώμη τώρα, στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα γαλλικά πανεπιστήμια, ναι, όταν έχουν διδάξει ο Πουλατζάς, ο Βεργόπουλος, ο Τσουκαλάς και μου διαφεύγει κάποιος άλλος, δηλαδή είναι μια τριπλέτα.
3: Έχουν μια συμβάλει ο Θεόδωρος Πάγκαλος για να το
1: βέβαια.
3: Για να το διαβρύνουμε.
1: Βέβαια. Και μάλιστα διάβασα και μια δήλωση του Βενιζέλου,
2: ναι,
1: του Ευάγγελου. Έτσι συγκινητική για τον Τσουκαλά. Τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση.
3: Όμως τι γίνεται, μου δίνεται η αφορμή με αυτήν την κατάδυση στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, για να αποδομήσουμε αυτήν την ψευδεπίγραφη αγωνία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μέλλον των επόμενων γενεών, που δεν θέλουν να το υποθηκεύσουν και αποπληρώνουν με παράλογο τρόπο ένα χρέος χαμηλότοκο 13 δισεκατομμυρίων και το κάνουν αυτό προβάλλοντας το μέλλον τις επόμενες γενιές. Για τις γενιές που σήμερα ζουν, κύριοι συνάδελφοι, το αδιέξοδο των πολιτικών Μητσοτάκη, που για να φοιτήσουν στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και όχι στην γαλλική Ουνιβερσιτέ και για πρέπει να βρούνε από 400 έως 600 ευρώ οι οικογένειές τους ή τα ίδια τα παιδιά εργαζόμενα για να νοικιάσουν μια τρύπα, δεν θα μιλήσουμε. Να προβάλλουμε τις επόμενες γενιές.
2: Δεν το είχαμε
3: ιδιωτικό,
2: αυτό. Το είχαμε πιάσει εχθές.
1: Όχι, τώρα μπήκε κατευθείαν στο γήπεδο.
2: Ναι.
3: Ιδιωτικό και δημόσιο χρέος είναι κοντά στα 840 εκατομμύρια. Άντε φεύγουμε από την πρώτη θέση της πιο υποχρεωμένης χώρας και πάμε στη δεύτερη, επειδή θα αποπληρώσουμε τα 13 δισεκατομμύρια. Και τι έγινε?
2: Ναι, ένα λεπτό.
3: Αυτή τη στιγμή προσέξτε, γιατί παίζουμε το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες. Δημιουργείται μια εικονική πραγματικότητα ότι τα περισσότερα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Μας αποδίδουν ως ψόγο και κριτική ότι εμείς τα βλέπουμε όλα μαύρα, ενώ η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Mm-hmm. Ερχόμαστε και ρωτάμε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικούς τους μνημονιακούς νόμους Παπακοσταντίνου για την ακύρωση του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Σεβαστή η απόφαση. Μάλλον υποχρεωτική η απόφαση για εκείνη την πολιτική απόφαση. Μπορούν να απαντήσουν στους Έλληνες πολίτες στο πλαίσιο της κοινωνικής ισότητας, της ισονομίας μεταξύ εργαζομένων στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, ή είναι απόλυτα θεμητό και δεοντολογικό να επανέλθει κάτι το οποίο κόπηκε γιατί χρεοκοπήσαν τη χώρα με τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος το 9 και το 10. Είναι δίκαιο να επανέλθει η ισονομία μεταξύ ιδιωτών και δημοσίων εργαζομένων σε αυτή τη χώρα?
1: Εγώ θα σας πω κάτι.
3: Αυτό ένας νέος νόμος υπάρχει περίπτωση να κριθεί αντισταγματικός? Όχι. Έτσι κοροϊδεύουν την κοινή γνώμη και την κοινωνία.
1: Μισό λεπτάκι. Έχετε δίκιο στο εξής, ότι συνάγεται μάλλον από αυτά που είπατε, ότι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν ακόμα μνημόνιο.
3: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχουν μείνει στο 10-11 που θεσπίστηκαν αυτά τα μέτρα, απαράδεκτα μέτρα.
3: Το 10 και το 11 κόπηκαν αυτές τις συμπαροχές.
1: Θα σας πω κάτι
3: όμως.
1: Δεν
3: πρέπει κάποια στιγμή και αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν?
1: Ναι. Λέει τώρα όμως η κυβέρνηση. Και θα μας φάτε το χρόνο. Θα μας φάτε το χρόνο με την επίτηδες το κάνετε. Θέλετε να μας φάτε το χρόνο με την κυβέρνηση.
2: Ναι, για να μην πιάσουμε
1: τα πιο μέσα.
2: Αυτό σκεπτόμουν. Τη σκέψη μου διάβασε. Όχι,
3: απίστευτο. Δεν έχω τέτοια κακή πρόθεση. Δεν έχω πάθει.
1: Ωραία, τότε σε ένα λεπτάκι. Σε ένα λεπτάκι.
3: Μια απάντηση. Δεν έχω πάθει Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν έχετε πάθει. Εντάξει. Λοιπόν. Καλό είναι αυτό.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Συγγνώμη τώρα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συγγνώμη τώρα. Η κυβέρνηση

0: αναπτυξιακής προοπτικής. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν το 40% της ελληνικής οικονομίας με βάση τις παραδοχές του κυρίου Στουρνάρα, που μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον λες, αντισύριζα τον λες, λοιπόν το 40% είναι παραοικονομία. Εμείς συζητάμε για το αν θα μπορούμε να βρούμε τους πόρους να προκαταστήσουμε ένα μέτρο που θα έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ξέρετε, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση του εισοδήματος δεν γίνεται μόνο με βάουτσερ, επιδοματάκια που δεν καλύπτουν και όλους τους πολίτες. Σήμερα, αυτές τις μέρες που ζούμε, αναφέρθηκα στο θέμα της τιμής των ενοικίων. Να σας πω ένα άλλο μεγάλο αγκάθι που ζουν σήμερα οι ελληνικές οικογένειες. Είναι οι λιγότερες θέσεις σε προφορνηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ για τα παιδιά των ανθρώπων που δεν έχουν.
1: Τώρα δεν βγάλανε.
2: Περίμενε.
1: Αυτοί βγάλανε τώρα.
2: Περίμενε.
0: Έχω μπροστά μου το παράδειγμα. Δύο αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια για ένα παιδάκι 3-4 ετών για βρεφονιμπιακό σταθμό είναι 38.000, με εισόδημα 36.000, τους κόψανε. Ήρθε το κόκκινο σηματάκι, δεν δικαιούστε βάουτσερ.
2: Βάζουμε τελεία. Βάζουμε τελεία και εγώ θα πω δύο ονόματα για να μπούμε και στα δικά σας. Νίνα Κασιμάτη, Όλγα Γεροβασίλη. Διαβάζω στα ρεπορτάζ σήμερα.
1: Αντρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος. Πάμε.
2: Τι έβαλε.
1: Δύο ονόματα.
2: Εγώ διαβάζω δύο ονόματα που δεσπόζουν στο ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
0: Απαντώ. Αναγκαία προϋπόθεση για να μιλάμε με την κοινή λογική. Σε ό,τι αφορά την κυρία Κασιμάτη, δεν μπορεί να είσαι όσοι παρούσα σε μια κοινοβουλευτική ομάδα περιμένοντας πότε θα έρθει το 53 που οδηγεί στη Χαριλάου Τρικούπη.
2: Το 53 ποιο?
1: Το λεωφορείο.
2: Α, το λεωφορείο.
1: Το λεωφορείο.
2: Αν και από τη Θεσσαλονίκη, ξέρει και τα λεωφορεία.
1: Αμέ, έχει στάσει λίγο πιο πριν. Είναι στο στενό. Είναι με τη, πώς το λένε, Διδότου.
2: Διδότου παραπάνω λίγο.
0: Λέω κάτι παράλογο.
2: Όχι. Τι είπα, παράλογο τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλγα Γεροβασίλη, η ίδια διακήρυξε ότι ανεξαρτητοποιείται και θα το επισημοποιήσει 24 Αυγούστου.
2: Οπότε
0: ζητούμε να υπάρχει μια συνέπεια και κάνουμε μια αναδρομική επίκληση αυτού που όλοι λέγαμε και υπογράψαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν μας δόθηκε η τιμή να είμαστε υποψήφιοι βουλευτές, είτε για μία φορά, είτε για 20 θητείες, όλοι υπογράψαμε και είπαμε ότι στην περίπτωση της παραίτησης η έδρα επιστρέφει στο κόμμα. Αυτό το υπογράψαμε. Και ξέρετε, στην πολιτική, η αξιοπιστία που λέγεται και από νέα κόμματα και από τον κύριο Τσίπρα, ότι πρέπει να επανέλθει η αξιοπιστία στην πολιτική κτλ. Από κάτι τέτοιες συμπεριφορές τεκμέρεται.
2: Να σας πω κάτι όμως. Υπάρχει ένας αντίλογος εδώ.
0: Ότι η έδρα είναι βουλευτή.
2: Όχι.
1: Το είχατε υπογράψει αυτό, το είχατε υπογράψει.
2: Συγγνώμη.
1: Έχετε δεσμευτεί γι' αυτό.
2: Συγγνώμη.
0: Όλοι.
2: Εγώ θα πω ότι σωστά το λέτε, αλλά υπάρχουν πλήστα παραδείγματα που δεν έχει γίνει αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Και δεύτερον.
0: Και θα δεύτερο. Μιλάω για μένα, κύριε, γιατί είναι οι δικές μου, η δικιά μου αίσθηση για το πώς επανέρχεται η εμπιστοσύνη στην πολιτική.
2: Και μια παρατήρηση,
0: κύριε Πετρόπουλε,
2: για να το απαντήσετε συνολικά.
0: Αμέσως, εάν δεν κάνεις αυτά που λες, λες μόνο και δεν τα κάνεις, δεν πρόκειται ποτέ να μας εμπιστευτεί ο κόσμος.
2: Μάλιστα. Και μια παρατήρηση, αν θέλετε. Είναι ίδιες οι περιπτώσεις Κασιμάτη Γεροβασίλη. Η Γεροβασίλη έχει μια τεράστια διαδρομή στο χώρο.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν θα μασίσω τα λόγια μου. Είναι δύο διαφορετικές μάλλον γι' αυτό και στην πολύ προσεκτική επιστολή της Ρένας Δούρου, της πρόεδρου της κοινωνικής ομάδας, διατυπώθηκε πολύ προσεκτικά ότι αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια που κάνουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ότι υπάρχουν διαφορές πραγματικά πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα. Όταν εμείς λέμε κατάργηση του νόμου Πιερακάκη και δεν προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από τις ασάφειες δικαίου, αλλά λέμε αυτό που συμβαίνει. Όταν ο Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει τις άδειες κερδοσκοπικών μη κρατικών πανεπιστημίων, αυτός ο νόμος από μόνος του είναι πλέον πολιτικά ανήθικος και καταργείται. Και υπερασπιζόμαστε το άρθρο 16. Δεν μπορώ να πω ότι η κυρία Κασιμάτη και η κυρία Γεροβασίλη έχουν την ίδια διαδρομή στον χώρο της αριστεράς και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήμουν ανόητος αν το υποστήριζα αυτό. Γι' αυτό και υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα, αγαπητοί συνάδελφοι.

0: Ναι, και η επιστολή ήταν πολύ συγκεκριμένη αυτό που είπατε και πολύ με συγκεκριμένα μηνύματα. Αλλά αυτό
1: από
0: θέλω να το.
1: Η αποστολή διαχωρίζει ναι. το ρόλο και τη διαδρομή.
0: Θέλω να το ξαναπείτε αυτό, ότι έχετε δεσμευτεί όλοι οι βουλευτές που είχατε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσετε
1: απολύτως,
0: την έδρα σας αν φύγετε.
1: Απολύτως.
2: Λοιπόν, μακάρι να είχαμε.
1: Να σας πω κάτι προσωπικά.
2: Λίγο γρήγορα έχουμε πέσει πάνω στο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι. Γρήγορα, πέσω.
1: Εγώ προσωπικά, εάν νιώσω ότι δεν υπάρχει για μένα η διέξοδο τη ανεξαρτητοποίηση, ή μένω και το παλεύω, ή πάω σπίτι μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Αντρέα, καλημέρα. Περιμένουμε και πάλι το απόγευμα.
2: Το απόγευμα και τώρα σήμερα θα ανεβάσω και το καινούριο σήμα, θα γίνει χαμός.
0: Ωραία.
1: Με χαμηλό εισιτήριο, λαϊκή απογευματινή.
2: Ναι.
0: Έτσι, αυτά, ναι, αυτά του κάνετε.
2: Αυτά
1: χαμηλό κάνετε. Εισιτήριο και υψηλές αποδόσεις στο καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό θέαμα.
0: Ωραία.
2: Όπα, τον πα...
0: Έτσι. Ταπείνωσέ με κι άλλο. Ωραία.
2: Λοιπόν. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Βίκτορα Σαμουήλ, δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς της Πρωτείας σε δύσβατο σημείο. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, όπως και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη, απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο. Σε μήνυμά του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που της προσέφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Ανακοίνωνα συνεπώς την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, συνέχισε υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επίπεδου άνευ προηγουμένου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε σήμερα ότι ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και προειδοποίησε ότι η επιπρόσθετη πίεση στη χώρα του θα αποτύχει. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή του στο X ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιστρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία απέρριψε χθες κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με την παρουσία στρατευμάτων της στη Συρία, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα και δήλωσε πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζου Κατσελή, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Υπόθεση απάτης Μαμούθ με λίγα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία μετά από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας. Ένας 78χρονος κάτοικος παραποτάμου Θεσπρωτείας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κρήτη με έναν 29χρονο να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σε παραθαλάσσιο οικισμό του Ρεθύμνου όταν ταξί και μηχανή συγκρούστηκαν με τοπικά υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στον στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Μαΐου του 2008. Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση θεσπίστηκε ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να αναστείλει το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικών μονάδων. Απαράδεκτο μέτρο, αντέδρασε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Bilbad. Στις 9 το βράδυ, ο ΦΙΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια για τα play-off του Europa League. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League. Και στις 9.30, Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε για το Conference League. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς στον προκριματικό και εξασφάλισε μια θέση στον τελικό, όπου και θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια Ασία και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Τζακούλα.
1: Λοιπόν, η επιλογή του τραγουδιού έγινε για δύο λόγους. Πρώτα μας είπε εδώ η ακροάτρια Σμαράγδα, βάλτε και κάτι ελληνικό. Επειδή έχουμε όμως τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, το τραγούδι αυτό ταιριάζει ως θρήνος και για τους συνταξιούχους μετά την δικαστική απόφαση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Κύριε Μητρόπουλε, δεν τον έχουμε.
2: Μας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος? Ναι, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ωραία, βάλε χαλάκι, θα τον βρούμε.

0: Πάμε λίγο να ξανασυστηθούμε. Αλφα Radio 989. Εκείνος Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Και εκείνος Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Λοιπόν, έχουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6947-989-989 και περιμένουμε μηνύματα για αυτά που θα ακούσετε από τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον Αλέξη Μητρόπουλο και πρόεδρος του ΕΝΙΠΕΚ, με δύο κάπα στο τέλος, αλλά με πολύ έμπειρα πατήματα και στο πολιτικό στίβο, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής. Mm-hmm. Έχουμε κάνει μεγάλες συζητήσεις εκεί. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλημέρα, σας άκουγα νωρίτερα. Άκουσα το εξαιρετικό τραγούδι, άκουσα και το εισαγωγικό σας σχόλιο. Καλημερίζω τους ακροατές, κύριε Αντωνόπουλε, κύριε Πετρόπουλε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Για την τιμή. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Έχουμε την οριστική κατάργηση των δώρων και των επιδομάτων αδείας για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Ήταν πολύ καλό και να είναι αληθινό.
2: Απαράδεκτη εξέλιξη, απαράδεκτη. Είναι η δεύτερη χρονικά απόφαση που αμετάκλητα στερεί τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους και ανιστόλους. Είναι μαζί αυτές τις κατηγορίες, περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο. Και για πρώτη φορά με την απαράδεκτη αυτή απόφαση, και δεν πρέπει και ως καθηγητής να είμαι με σκληρός στις φράσεις, έχει άμεσες, λέει, χορήγηση, η απόφαση για πρώτη φορά έχει άμεσες και δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική κατάσταση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατ' επέκταση στη δημοσιονομική ευστάθεια του κράτους. Μέχρι τώρα λέγανε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Κατά το ανώτατο δικαστήριο υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά κινδυνεύει η μελλοντική δημοσιονομική ευστάθεια του κράτους.
1: Μάλιστα.
2: Οι δικαστές που έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ευρώπη και στην Ασία, Έλληνες δικαστές, και τις μεγαλύτερες συντάξεις, και προχτές με το νόμο 53-13 αυξήθηκαν έως και 100% οι μισθοί τους, η μισή των δικαστών λιγότερο, των Μητροπολιτών, των υπαλλήλων του κ. Τασούλα και των ανεξαρτήτων αρχών, αυτές οι τέσσερις κατηγορίες πήραν μεγάλη μισθολογική και συνταξιοδική όθηση με τον τελευταίο νόμο 53-13, δύο μήνες πριν δημοσιεύτηκε ο νόμος ο συγκεκριμένος.
0: Εντάξει, τώρα να κάνω εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Τώρα, 1 εκατομμύριο κόσμος που περιμένει αυτά. Αυτό είπε ότι.
1: Με 1 εκατομμύριο υποτίθεται μπήκαμε στο μνημόνιο. Πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι?
2: 670.000 και
0: μαζί με τους ένστολους.
2: Μπορεί να αγγίζουν τους 899.000.
1: Ναι.
0: Είναι
1: το
0: και κοντά στο 1 εκατομμύριο.
2: Συνειδητά είπα 1 εκατομμύριο, διότι είναι και οι μετακλητικοί συμβασιούχοι και αγγίζουν όλες αυτές οι κατηγορίες το 1 εκατομμύριο ψυχές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Αντωνόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, όταν βλέπει ότι έχει τη δυνατότητα να προεξοφλεί δάνεια του πρώτου και δεύτερου μνημονίου για να παίζει με τα επιτόκια 13 δις το 26, για δάνεια που πρέπει να τα δώσει το 32 έως το 50.
0: Ναι, εκεί όμως δεν υπάρχει η μνημονιακή υποχρέωση που σου βάζει πλαφόν σε αυτά που θα κάνει τις παροχές.
2: Γιατί όταν έκοψε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος τα δώρα του πατέρα σας ή τους φίλους σας, του είπαν ότι είναι κομμένα μέχρι του τάφου. Είναι κομμένα δηλαδή μέχρι πέμπτης γενιάς. Το είπε κανένα, κύριε Αντωνόπουλε, αυτό? Όταν έκοψε ο Σαμαράς Βενιζέλος με υπουργό τον κύριο Στουρνάρα, που προχτές είπε το ανίποτο, ότι όποιος ζητάει σήμερα δώρα, ένα μήνα πριν βγει η απόφαση της Υπουργικής, είπε όποιος ζητάει σήμερα δώρα είναι τρελός, είναι τρέλα η επαναβίωση των δώρων. Συνεπώς, δηλαδή, είπε κανένας στους παλιότερους συνανθρώπους μας, στους μεγαλύτερους, στους γυρεότερους, ότι μέχρι πέμπτης γενιάς θα είναι κομμένα τα δώρα? Το είπε κανένας αυτό?
0: Όχι, δεν το είπε κανένας,
2: Είπε κανένας ότι αφού βγούμε από τα μνημόνια και 8 χρόνια που βγήκαμε, σύμφωνα με τα αφηγήματα του πολιτικού προσωπικού, θα είναι κομμένα τα δώρα, θα είναι κομμένο το ΕΚΑΣ, θα επιβάλλεται ΕΑΣ φόρος του 2010 και έχουμε 26.
0: Εγώ από αυτά που λέτε... Συγγνώμη, θέλω να υπογραμμίσω την κοινωνική αδικία που υπάρχει όταν υπάρχει μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, οι μεν να παίρνουν του ιδιωτικού να παίρνουν, να μου πεις ο ιδιωτικός δεν τα βγάζει από το δημόσιο, δεν είναι φόροι, αλλά ο δημόσιος να μην τα παίρνει. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή η κοινωνική αδικία. Κάτι άλλο, υπάρχει παράθυρο για να γίνει επανεξέταση αυτού του αιτήματος ή τελείωσε πια?
2: κύριε Αντωνόπουλο, να κόψουν το λαιμό τους να βρουν τα δώρα, διότι τα δώρα είναι 70 χρόνια το Άγιο Δισκοπότηρο των εργατικών δημοσιοπαλλικών δικαιωμάτων. Επαλαμβάνω, όταν βλέπει ο συνταξίκος και ο δημόσιος υπάλληλος του μέσου μισθού 1.100 ευρώ, 1.095 είναι ο μέσος δημοσιοπαλλικός μισθός. Να λένε οι δικαστές, οι οποίοι έχουν τους μεγαλύτερους, δεν υπάρχει δικαστής να έχει μικρότερο από 3.000 σύνταξη. Να λένε ότι χωρίς τα δώρα ζείτε αξιοπρεπώς, εδώ εξανίσταται ο καθένας. Και λέει μέχρι πότε θα περιμένουμε και δεν θα χορηγηθούν τα δώρα. Μέχρι πότε θα περιμένουμε. Έχουμε 26. Μία μεγάλη οικονομική εφημερίδα σήμερα λέει πληρώσαμε 43,5 δώρα τον προσωρινό ετηδέ που έγινε έμφυα και τον πληρώνουμε το 26. Μέχρι πότε θα πληρώνουν τα παιδιά σας έμφυα. Υπό αυτή την έννοια δεν δικαιολογείται. Πότε.
1: Εγώ θέλω να κάνω μία διπλή ερώτηση.
2: Και ξέρω και τον δυο σας τις ευαισθησίες, ξέρω ότι ρητορικά ρωτάτε.
0: Φυσικά.
1: Τώρα εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, τι να κάνουμε.
2: Μπορεί ένα δικαστήριο, Ανδρέα, κύριε Πετρόπουλε, έχετε μεγίστη εμπειρία στα θέματα που συζητάμε. Μπορεί ένα δικαστήριο που προόρισε κατά το Σύνταγμα να ελέγχει την τήρηση των δικαιωμάτων και του συντάγματος να λέει τη φράση που σας διάβασα. Ότι δηλαδή κινδυνεύει η δημοσιονομική εκστάθεια.
1: Η μελλοντική κιόλας.
2: Σας παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, στο επέκεινα. Λοιπόν.
2: Πολιτική απόφαση. Όπως έκανε προχθές, προσέξτε, όπως έκανε προχθές με τη συντάξη της Συρίας. Βγήκαν πάλι απαραδέκτως οι ανώτατοι δικαστές και είπανε να κοπούν στη μέση της συντάξης της Συρίας. Στην ευθανασία της συντάξης της Συρίας. Είπανε οι δικαστές. Οι ίδιοι δικαστές. Πριν ένα μήνα ήρθε όμως η κυβέρνηση και σωστά να το λέμε και είπε όχι, θα επανέλθουν όλες στο 70% με πολιτική απόφαση. Ενώ οι δικαστές είπαν κόψτε τες και στείλτε στο Γεάδα τις χείρες, ήρθε η κυβέρνηση με τον νόμο και είπε όχι, καμία δεν θα πέσει κάτω από το 70%. Άρα ας τον κάνει. Ας τον κάνει μισό-μισό, δηλαδή το πρώτο έτος να είναι κλπ. Αλλά όχι να λέει ότι κινδυνεύει η δημοσιονομική εστάθεια το 2060 αν οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πάρουν δώρο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει μια διπλή ερώτηση κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, η κυβέρνηση θα πάει σε αναθεώρηση του συντάγματος. Εκεί θα θίξει και τη μονιμότητα. Οπότε, αν θίγει στη μονιμότητα, αν δηλαδή αντιμετωπίζεται ο δημόσιος υπάλληλος πια, όπως αντιμετωπίζεται και νομικά, εργατικά ένας ιδιωτικός υπάλληλος, γιατί του ενός του έχεις δώρα και του άλλου δεν του έχεις. Είναι μία ερώτηση αυτή.
2: Το απαντάει η απαράδεκτη απόφαση. Ναι. Ξέρω, τα ξέρετε και οι δύο. Το απαντάει στην παραπάνω παράγραφο που σας διάβασα. Ότι δηλαδή το Σύνταγμα επιφυλάσσει διακριτή κατά τους δικαστές ευνοϊκή μεταχείριση στους δημοσίους υπαλλήλους εννοώντας τη μονιμότητα.
1: Μάλιστα.
2: Το απαντάει.
1: Ναι, αλλά τώρα θα γίνει αναθεώρηση της μονιμότητας.
2: Η αναθεώρηση θα δούμε αν θα γίνει.
1: Ναι,
2: δεν πρέπει
1: λέω, δεν ξέρω. Ναι.
2: Η αναθεώρηση όπως την τρέχει η κυβέρνηση με το δημοσιονομικό σύνταγμα, δηλαδή να μην καταβάλλεται ευρώ αν δεν το λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αυτό προωθεί η κυβέρνηση, με ακύρωση του άρθρου 16, επίσημη, διότι οι δικαστές πέφτανε και είπανε ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, παρά το ότι είπα το απαγορεύει το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
2: Και η μονιμότητα του 1911 Εθνάρχης Βενιζέλος, για λόγους που είχε τότε δικαιολογήσει, θα έρθει, αυτό θα το δούμε αν συμβεί. Θα δούμε αν συμβεί, αλλά πάτησε εδώ η απαράδεκτη απόφαση που συζητάμε τώρα και λέει μη ζητάτε δώρα, έχετε τη μονιμότητα, είπε στην παραπάνω φράση.
1: Οι οποίοι είναι μόνιμοι και έχουν κάνει και 100% αύξηση του μισθού τους.
2: Οι οποίοι είναι μόνιμοι και έχουν μέσο μισθό 1.095 ευρώ και τους λέει η απόφαση ότι μπορείτε να ζήσετε αξιοπρεπώς. Δεν
1: ωραία.
2: Κινδυνεύει, λέει, η αξιοπρεπή σας διαβίωση.
1: Για τους δικαστές είπα εγώ, για τους δικαστές. 100% αύξηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ έχω μια ερώτηση τώρα που αφορά και τον πυρήνα του ασφαλιστικού και τον πυρήνα, πώς να το πω, των ταμείων, των περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε 23 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, στο ΑΚΑΓΕ. Μεγάλη κουβέντα γιατί χτίστηκε αυτό το αποθεματικό, έχει χτιστεί. όταν έχεις 23 δισεκατομμύρια στο ΟΚΑΓΕ, που είναι τα λεφτά των συνταξιούχων. Φεύγω λίγο τώρα τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά έχει σχέση αυτό. Γιατί λοιπόν δεν επαναφέρεις 13η και 14η σύνταξη, ενώ υπάρχουν τα χρήματα αυτά? Δηλαδή,
2: το άνοιγμα του κουμπαρά δεν φεύγει σε κίνδυνο ούτε τη δημοσιονομική ευστάθεια, ούτε τη δημοσιονομική
1: και με ποιο,
2: ισορροπία.
1: Και με ποιο δικαίωμα, τα λεφτά μου τα διαχειρίζεσαι και δεν ξέρω πώς τα διαχειρίζεσαι και δεν μου δίνεις από τα λεφτά μου που σου δανείζω τόσο καιρό ένα κομμάτι πίσω? Δηλαδή, διαβάζω τώρα θα επαναφέρει 300 ευρώ και θα το κάνει 13η σύνταξη, κάτι τέτοια. Μάλιστα, δώσε μου και 300 ευρώ από το ΟΚΑΓΕ.
2: Για την ενημέρωση των ακροατών, των πολυπληθών ακροατών και ενήμερων, το κουμπαράς του ΟΚΑΓΕ έχει σήμερα
1: 24,5 δις.
2: Κατά 80% είναι η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, αυτός ο ιδιότυπος φόρος της πρώτης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το 10 επευλήθη, το 26, μόνο το 26, κύριε Αντωνόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων τρέχεται στο περιβάλλον σας ανθρώπους που πληρώνουν και 80 και 100 και 200 ευρώ το μήνα.
1: Βέβαια.
2: Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, νόμος του 10.
1: Ναι.
2: Και πληρώνουν το 26. Μόνο το 26, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Αντωνόπουλε, θα πάρει η κυβέρνηση 970 εκατομμύρια, μόνο το 26, από αυτό τον ιδιότυπο φόρο. Άλλα 2,5 δις θα πάρει από το 6% υπερηγείας. 3,5 δις θα πάρει από τους συνταξιούχους, ο ΕΠΚΑ, από την εισφορά υπερηγείας και από την εισφορά υπερ αλληλεγγύης.
1: Πολύ χρήσιμο όλα αυτά που είπατε, το οποίο σημαίνει ανέτος μπορούσε να επανέλθει και χωρίς καμία επιβάρυνση και η 13η και η 14η σύνταξη.
2: Και να εκταμιεύσει για 10 χρόνια τη 13η σύνταξη συνταξιούχος. Απλά τα πράγματα. Χωρίς να σπάσει, χωρίς να διακινδυνεύσει καμία ισορροπία.
1: Και χωρίς να μειωθούν και ο κουμπαράς αυτός.
2: Δώσατε λύση.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά η κυβέρνηση και τα. Και δεν ξέρω πώς και η αντιπολίτευση δεν πιέζει
1: κοντεύω,
2: να σπάσει ο κουμπαράς.
1: Κοντεύω να γίνω εργατολόγος κι εγώ. Λοιπόν.
2: Είσαστε σπουδαίος και σημαντικός.
1: Λοιπόν.
2: Και ο κύριος Αντωνόπουλος στο δικό του μετερίζει. Έχουμε κάνει παλιότερα και συζητήσεις. Σας τιμώ πολύ και τους δύο.
1: Επανέρχομαι όμως στους δημόσιους υπαλλήλους. Ψηφίσαμε μια κοινοτική οδηγία, μάλλον την κάναμε δεκτή έστω και με 2-2,5 χρόνια καθυστέρηση, κοινοτική οδηγία που μιλάει για επαρκείς μισθούς. Είναι επαρκείς ο μισθός, ο μέσος μισθός των 1.090 ευρώ του δημόσιου υπαλλήλου?
2: Είναι επαρκείς, το λέει, απαραδέκτως η απόφαση, η ολομέλεια το λέει. Και όχι μόνο αυτό. Λέει ότι έχετε και κάποια προνόμια που δεν έχουν ιδιωτικού τομέα. Εμείς σε καμία περίπτωση και εσείς και εμείς βάζουμε στην ίδια μοίρα, παρά το ότι τώρα έχουν ο κατώτατος μισθός του ιδιωτικού τομέα έχει φύγει παραπάνω από τον κατώτατο, το λεγόμενο βασικό του δημόσιου τομέα. Για πρώτη φορά στα τελευταία 100 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και έρχονται τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Αντωνόπουλε, και αντί να πανηγυρίζουν για την υπεροχή τους έναντι των ιδιωτικών υπαλλήλων, ζητάνε την ίση μεταχείριση μαζί τους.
1: Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα. Με τα κριτήρια που θέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Eurostat και τα λοιπά, 1.090 ευρώ είναι ένας επαρκής μισθός?
2: Μπορεί να διαβιώσει κάποιος αξιοπρεπός που λένε απαραδέκτος και το δόγμα Σακελαροπούλου του 19, διότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι επανάληψη της απόφασης της κυρίας Σακελαροπούλου 1307 του 19, που ανατρέποντας παλιές υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων αποφάσεις που λέγανε δώστε στα δώρα, είπε η κυρία ότι η κυρία Σακελαροπούλου 3 μήνες πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, πριν τη σταθεί, και τότε έβαλε την οριστική ταφόπλακα, ότι ζουν αξιοπρεπώς και χωρίς τα δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί παίρνουν παραπάνω από αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Αυτό έλεγε η απόφαση της κυρίας Σακελαροπούλου, που τότε μπήκε η ταφόπλακα. Και έρχονται τώρα οι επίγονοί της και επαναλαμβάνουν τα ίδια, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Μάλιστα. Τότε βρήκε πάτημα ότι ο καθαρός μισθός, ο κατώτατος, ήταν 650 ευρώ.
2: Έτσι, είπε έτσι.
1: Και σου λέει, αφού παίρνει 800, μην μιλάς. Λοιπόν.
2: Αν δείτε τη σελίδα 27 της απόφασης κυρίας Εγκαροπού, λέει αυτό που είπατε.
1: Μάλιστα.
2: Ότι δηλαδή θέλετε, παίρνετε περισσότερα από τους αμοιβόμενους με τον κατώτατο μισθό.
1: Φάτε παντασπάνι. Λοιπόν. κύριε Μητρόπουλο, να είχαμε και άλλο χρόνο τώρα, γιατί μπαίνουν και άλλα θέματα.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Πάντα στη διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερίζω και τους ακροατές. Εύχομαι σε όλους κάθε καλό.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Α989. Τι γίνεται.
1: Αλφα Radio 989.
0: Εκείνος.
1: Και εκείνος.
0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Κωνσταντίνος Ρέκας, η ρύθμιση του οίκου. Έμεινε αυτό νομίζω έτσι.
1: Μένει ο οίκος.
0: Το επικό σαρδάμ νομίζω που έχω κάνει. Λοιπόν, να πούμε 6 6 9 47 9 89 9 89, στο ο αριθμός στο Viber που περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την παρέα, μπορώ να πω. Τι λέει εδώ. Η Βασιλική, καλημέρα. 400 ευρώ για ΕΑΣ κάθε μήνα δίνω για το ΑΚΑΓΕ ως υψηλή συνταξιούχος του Δημασίου, του Δημοσίου. Μάτσε.
1: Τι να πει, δίκιο έχει.
0: Μπορεί να πεις, δεν μπορεί
1: λοιπόν,
0: να πεις.
1: Θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί σε λίγο θα έχουμε την κυρία Φανή Κουντούρη, αναπληρώτρια, αν δεν κάνω λάθος, κοινωνικής πολιτικής, του τομέα κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, η οποία επιμελήθηκε λίγο και την τριλογία του Τσίπρα.
0: Όχι του Κυριλόφσκη, του
1: Κυριλόφσκη, ναι, όχι. Ναι, ναι,
0: του Τσίπρα. Του ναι. Τσίπρα. Ήταν το πρώτο βίντεο εχθές.
1: Ναι, είδες.
0: Πώς δεν το είδα, το έκανα και εγώ βίντεο στο Σουστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ξανασυστήνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ξανασυστήνεται. Σου λέει τώρα, δηλαδή. Ξεκινάει το βίντεο και σου λέει τώρα ότι εγώ γεννήθηκα λύσους στους αμπελοκήπους, ο πατέρας μου ήταν Πασόκ, τα αδέρφια μου ήταν στην ΚΝΕ και εγώ τράβηξα το δικό μου το δρόμο. Σου λέει κάποια στοιχεία, ξέρεις δηλαδή τι γίνεται τώρα. Είναι ένα οδηπορικό στη ζωή του, στα πολιτικά του βήματα.
1: Κοίταξε, μπορεί να είναι ντοκιμενταρισμένο το βιβλίο.
0: Εντάξει.
1: Αυτή η εκδοχή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω τα άλλα δύο επεισόδια. Δηλαδή κάνει ντοκιμαντέρ το βιβλίο με κάποιο τρόπο.
0: Ναι,
1: γιατί και
0: βρω.
1: Στο βιβλίο ξεκινάει με τα βιογραφικά λίγο.
0: Προσπαθώ να βρω τι θα προσφέρει στη σωτηρία της χώρας.
1: Ποιο?
0: Αυτό το, η τριλογία.
1: Η τριλογία.
0: Ναι, για τη σωτηρία της ψυχής δεν νομίζω.
1: Δεν είναι πολιτικό στίγμα νομίζω. Δεν θέλει να...
0: Πολιτικό στίγμα.
1: Ναι. Γιατί λέει και τη φράση υπάρχει διάκριση δεξιάς-αριστεράς. Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τέλος πάντων.
0: Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή ούτε δεξιά υπάρχει ούτε αριστερά. Τι υπάρχει τότε.
0: Του κυρίου σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω. Υπάρχει. Γιατί υπάρχει.
1: Άμα μου λες δεξιά του κυρίου τώρα.
0: Λοιπόν. Και αριστερά του κυρίου υπάρχει.
1: Αριστερά του κυρίου δεν υπάρχει.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Η αριστερά των ανθρώπων υπάρχει. Λοιπόν. Με φτιάχνεις. Λοιπόν. Καλημερίζουμε την κυρία Φανή Κουντούρη, καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Καλημέρα.
1: Τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, αναπληρώτρια νομίζω τομεάρχης. Ναι. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Τα είπαμε όλα σωστά.
2: Όλα σωστά.
1: Ωραία. Εντάξει, το
0: πετύχαμε.
2: Αναπληρώτρια
0: έτσι.
2: Καθηγήτρια, αναπληρώτρια τομεάρχη.
1: Μάλιστα.
0: Με το καλό και, με, και μόνο.
1: Λοιπόν, έχετε επιμεληθεί την τριλογία.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα ξέραμε κινηματογραφικές τριλογίες,
0: άλλο τύπου
1: μυθιστορηματικές. Θυμάμαι την τριλογία του Θέμελη, εξαιρετικό βιβλίο.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αλλά μπαίνουμε τώρα σε μια πολιτική τριλογία. Δεν ξέρω, είναι πρωτότυπο.
0: Με τα βίντεο αυτά θα συνοδεύεται.
1: Αντώνη, συμφωνήσει ότι είναι πρωτότυπο.
0: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει κάτι. Πολλά δεν έχουν ξαναγίνει. Και την περασμένη εβδομάδα είδαμε μια συνέντευξη σε τρία μέρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τριλογίες του αρέσουν οι τριλογίες, νομίζω.
1: Για πέστε μας τώρα. Συγγνώμη. Και τελευταίο. Είναι το βιβλίο σε ντοκιμαντέρ.
2: Κοιτάξτε, σας άκουσα και προηγουμένως. Έχετε δίκιο. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Η μία πρώτη σκέψη ήταν να ξαναγνωρίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όχι ακριβώς να τον ξαναγνωρίσουμε. Την έννοια η σκέψη ήταν
0: το
2: ότι...
0: Το πιάσα σου λέω. Ναι, ναι. Συγγνώμη, αλλά κάνουμε ναι.
2: Όχι έτσι είναι, ναι. Έχετε δίκιο. Επειδή ο Τσίπρας είναι ένα από τα πιο γνωστά αλλά και πιο φορτισμένα πολιτικά πρόσωπα της τελευταίας δεκαετίας, είχε ένα ενδιαφέρον, δηλαδή ο κόσμος βλέπει επάνω του το 15, το δημοψήφισμα, τις συγκρούσεις, τις προσδοκίες, τις χαρές, τις νίκες, αλλά και τις απογοητεύσεις. Και είχε ένα ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούμε να δούμε και τον Τσίπρα με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή αν μπορούμε να τον ακούσουμε μέσα από τις σκέψεις του. Αν δείτε την κινηματογραφική αυτή πολιτική αφήγηση με ντοκιμενταρίστικα στοιχεία, θα δείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μέσα σε κόσμο, έτσι όπως είναι η ζωή ενός πολιτικού, αλλά ακούμε τις σκέψεις του. Οι σκέψεις του λοιπόν πατάνε σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μένα, μια μεγάλη συνέντευξη, η οποία βασίστηκε και σε ένα σημείο, δηλαδή οι ερωτήσεις που το έκανα ήταν και ερωτήσεις που αντιλούσαν και από το βιβλίο.
0: Δεν ήταν και λοιπόν πιο αντικειμενική συνέντευξη, φαντάζομαι τώρα.
1: Μα δεν ήταν ο στόχος. Δεν ήταν ο στόχος αυτός.
2: Ναι, ο στόχος ήταν να τον δούμε αυτό χωρίς
0: να τον γνωρίσουμε. Από μια άλλη πλευρά.
1: Άλλωστε, κυρία Κουντούρη, δεν είναι δημοσιογράφος.
0: Το ξέρω, καλεπίτηδες, έτσι το είπα. Να ρίξω ένα μπέρμα για την κουβέντα τώρα.
2: Κοιτάξτε, να σας πω όμως κάτι που έχει ενδιαφέρον. Ένα backstage που θα σας ενδιαφέρει για αυτό που είπατε στην αριστερά και δεξιά. Με πολιτική επιστήμονας και με σπουδές και στην πολιτική επικοινωνία, αλλά πολιτική επιστήμη διδάσκω και πολιτική επικοινωνία στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας. Οπότε είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι οι τελευταίες έρευνες δείχνουν και αυτό που ξέρουμε στην πολιτική επιστήμη είναι μεγάλη ρευστοποίηση του άξονα της διαίρεσης αριστεράς-δεξιάς και ότι βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος πια στις μεγάλες έρευνες πολιτικές και κοινωνικές απαντάει με έναν τρόπο σε αυτή τη διαίρεση. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλοί πια δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους.
0: Στα λόγια μου έρχεστε.
2: Ακριβώς. Οπότε, στη συνέντευξη λοιπόν, του το λέω αυτό. Και ο τρόπος με τον οποίο απαντά είναι αυτό το πολύ ωραίο τρόπο. Είναι και για μένα είναι και πολύ πιστικό, γιατί μου λέω πιστεύω και το τονίζει και αυτό βγαίνει και στο ντοκιμαντέρ, η ένταση της φωνής του. Και φυσικά το κρατήσαμε και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί θεωρώ ότι είναι μια απάντηση σε ένα τσίγκλισμα ενός πολιτικού επιστήμονα. Έτσι και αντανακλά και τη θέση του, την άποψή του, το πιστεύω του.
0: Και τη γραμμή που θα κινηθεί ενδεχομένως. Δηλαδή δίνει ένα στοιχείο. Ναι, φυσικά συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Ασχέτως αν εγώ μπορεί να έχω μια διαφορετική άποψη στο διαχωρισμό των ιδεών και τα λοιπά και στη ρευστοποίηση που υπάρχει. Άλλο αυτό.
1: Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση τώρα.
0: Μεγάλη.
1: Αν μου επιτρέπεις. Τα τελευταία πολλά χρόνια, ίσως με εξαίρεση το 12-15 ή το 15-19 καλύτερα που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία 20 ετία συνεχώς κερδίζει η δεξιά και θα έλεγα την τραβάει από το μανίκι και η ακροδεξιά όταν δεν κερδίζει. Γιατί λοιπόν ο κόσμος στρέφεται τα τελευταία χρόνια περισσότερο δεξιά έως και σε θέσεις, θα έλεγα, πώς να το πω, που είχαμε ξεχάσει πρωτόγνωρες, πιο συντηρητικές δηλαδή. Και η αριστερά δεν κερδίζει. Η κεντροαριστερά ή αυτό το ευρύτερο που λέμε προοδευτικό σχήμα δεν κερδίζει.
2: Κοιτάξτε, αν δείτε, επανέρχομαι πάλι στα δεδομένα, γιατί αυτός είναι και αντλώ πολύ στοιχεία από τα δεδομένα. Αν δείτε τις ερωτήσεις που αφορούν ζητήματα πιο ας πούμε πολιτισμικά και ζητήματα που δεν είναι αμιγώς πολιτικά, αλλά ας πούμε είναι ζητήματα που αφορούν ερωτήσεις για τη μετανάστευση, για το αν ο αριθμός των μεταναστών είναι μεγάλος, ερωτήματα που αφορούν θέματα αμβλώσεων, έτσι, ή άλλα θέματα έμφυλα ζητήματα, θα δείτε ότι υπάρχει μια μετατόπιση του κόσμου προς πιο κεντροδεξιές και κεντροδεξιές θέσεις. Δηλαδή έχουμε μια ατζέντα η οποία έχει καταφέρει με τα χρόνια να κυριαρχήσει και ιδίως εγώ θεωρώ ότι πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει το ζήτημα της μετανάστευσης και ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε για την μετανάστευση και ειδικά ο τρόπος, ο λόγος σε σχέση με τη μετανάστευση, το οποίο μετατοπίζει όλη τη δημόσια συζήτηση προς πιο δεξιές και συντηρητικές εκδοχές μαζί με τα ζητήματα ασφάλειας, έτσι, όχι ασφάλειας τάξης και ασφάλειας, όχι κοινωνικής ασφάλειας ή οικονομικής ασφάλειας.
1: Μισό λεπτό όμως. Έχει επαληθευτεί αρκετές φορές, επικαλούμε και την εκλογή του Τραμπ, να στρέφονται στη δεξιά και παραπέρα μισθωτοί, εργάτες, ανεργοί. Δηλαδή, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν τους έκανε ένα κλικ μια πιο προοδευτική πολιτική που επικαλείται, που λέει τέλος πάντων θα τους ενισχύσει, θα είναι σε καλύτερη θέση, θα τους αλλάξει έστω και λίγο τη ζωή.
2: Ναι, εδώ υπάρχει η συζήτηση για το πώς
1: δηλαδή, θέλω να πω,
2: στην Αμερική άφησαν το ταξικό υποκείμενο που λέμε έτσι. Δηλαδή άφησαν αυτό που λέμε το λευκό εργάτη στη βαθιά Αμερική και στράφηκαν περισσότερο προς μια ατζέντα πιο δικαιωματική, μια ατζέντα η οποία αφορούσε περισσότερο συζητήσεις που ενδιαφέρουν τις ελίτ. Οπότε ήταν και αυτό μια μετατόπιση προγραμματική.
1: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί εδώ ανοίγουμε νομίζω ένα μεγάλο θέμα, Αντώνη. Συγγνώμη έτσι λίγο. Μπορεί μια κεντροαριστερά-αριστερά σήμερα με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που υπάρχουν, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα για την Ευρώπη, με τα πώς να το πω, με τα αναχώματα που έχουν χτιστεί, να αλλάξει τη ζωή αυτών των ανθρώπων που είναι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία?
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί, αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Γιατί προφανώς δεν βρήκανε και, πώς να το πω,
2: μείγμα.
1: Δεν βρήκανε οι ψηφοφόροι αυτής της κατηγορίας της μεγάλης, δεν βρήκανε και πολύ σοβαρές αλλαγές, ή δεν είδανε σε κάποια μικρά διαστήματα διακυβέρνησης, να το πω έτσι, από κέντρο αριστερά, προοδευτικά, άλλα σχήματα, δεν είναι μια καλύτερη μέρα.
2: Ναι, τώρα το θέμα εδώ είναι πώς μπορείς να αλλάξεις αυτό που λέμε το παραγωγικό, ή να έχεις μια πρόταση ενός παραγωγικού μοντέλου, το οποίο για παράδειγμα θα στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στη βιομηχανική πολιτική, στις παραγωγικές επενδύσεις, περιφερειακή ανάπτυξη, δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για το πώς θα μεγαλώσεις την πίτα, και από εκεί και πέρα είναι πώς αναδιανέμεις την πίτα, έτσι, και πώς μπορείς να αλλάξεις αυτή τη σχέση μεταξύ του παραγωγικού μοντέλου και της αναδιανομής, και αυτό να το κάνεις με έναν τρόπο που θα ευνοεί φυσικά τη μεγάλη πλειοψηφία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των μισθωτών, οι οποίοι σηκώνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος φορολογικό. Οπότε είναι να μπορέσεις να επαναφέρεις τη συζήτηση, θα έλεγα, τα βασικά της πολιτικής. Δηλαδή να ξαναπάμε τη συζήτηση στο οικονομικό μοντέλο, στο παραγωγικό μοντέλο, στη φορολογική δικαιοσύνη. Νομίζω ότι οι δυνάμεις της αριστεράς και της κεντροαριστεράς πρέπει να μιλάνε και πρέπει να μιλάνε για αυτά τα πράγματα, και όχι να μένουν στη διαχείριση, αν θέλετε, μιας δημοσιονομικής κατάστασης ή σε μια αντιπαράθεση η οποία είναι με όρους πιο πολιτικούς, πιο επικοινωνιακούς, αλλά να βάζει το χέρι βαθιά στα ουσιαστικά, στα μεγάλα θέματα.
3: Λέει ο Θεοδόσης ότι αυτό που λέτε είναι το μεγάλο στοίχημα της κέντρο-αριστεράς που πρέπει να το κερδίσει για μια καλύτερη επόμενη μέρα των πολιτών της Ευρώπης. Εγώ αυτό που θα συμπλήρωνα πάνω σε αυτό, θεωρώ ότι το μεγάλο πλεονέκτημα που είχε η κέντρο αριστερά ή η αριστερά, ή όπως μπορείς να πάρεις αυτό το πλέγμα, ήταν το δικαίωμα που έδινε στο όνειρο και την ελπίδα για την επόμενη μέρα. Αυτό έχω την εντύπωση ότι αν έχει χαθεί, έχει κρυφτεί πολύ βαθιά κάτω από ένα πολύ παχύ χαλί, ή δεν υπάρχει πια ο κόσμος για να το υποστηρίξει αυτό το αφήγημα. Αν υπάρχει αυτό το αφήγημα, και εγώ θα συμπλήρωνα στο Θεοδός ή και προσωπική μου άποψη, ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα καινούριο αφήγημα. Νομίζω ότι πέρα από τη συντηρητικοποίηση που υπάρχει στην κοινωνία λόγω καταστάσεων εξωγενών κτλ., νομίζω ότι έχει χαθεί αφήγημα. Άρα λοιπόν τι πάνε, στρέφονται σε ένα ρεαλισμό ο οποίος είναι σκληρός και σου λέει τρεις στο λάδι, τρεις οξύδι, αυτό έχω σήμερα και πάμε να δούμε πώς θα τα βγάλουμε, και απ' την άλλη τίποτα. δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αλλά δεν ξέρω αυτό πώς θα το δώσει ο Τσίπρας.
2: Ο ρεαλισμός τελειώνει. Δηλαδή, άκουγα έναν πολίτη κάπου που έλεγε ο μισθός τελειώνει, ο μήνας όχι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτός ο ρεαλισμός κάπου έχει ορισμένα όρια. Όταν αυτή η καθημερινότητα, ξέρετε, και ένα μεγάλο ζήτημα στην κρίση αντιπροσώπευσης είναι αυτή η διαφορά ανάμεσα στο μήνυμα και στον πολιτικό λόγο και στο βίωμα. Όταν μεγαλώνει αυτή η απόσταση, όσο μεγαλώνει αυτή η απόσταση, μεγαλώνει και το έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Άρα εδώ είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα που πρέπει να ξανακερδίσουμε, το ζήτημα της αξιοπιστίας, και για μένα αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, η κρίση της αντιπροσώπευσης. Άρα αυτός ο ρεαλισμός που λέτε, ναι, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει, αλλά έχει ορισμένα όρια όταν φτάνει και ακουμπάει πια μια καθημερινότητα.
3: Α, εγώ δεν είμαι τόσο οπαδός του ρεαλισμού. Εγώ θέλω το παραμύθι. Απλώς μου σκοτώσανε το δράκο, ξέρετε, αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά κάθε φορά πρέπει να μπορούμε να τον ξαναβρούμε. Δηλαδή αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν οι συγκυρίες, αλλάζουν τα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα πρόσωπα έρχονται και μέσα με τις δικές τους μνήμες, εμπειρίες, τις διαδρομές τους. Το είπατε και πριν και το βίντεο αυτό κάνει. Προσπαθεί λίγο να δει μια εξελικτική διαδρομή αυτή η τριλογία από το πρόσωπο στην κοινωνία που θα είναι το δεύτερο και μετά στη συλλογικότητα, δηλαδή στο νέο φορέα, και να δεις πώς μπορείς μέσα από μια εξελικτική διαδρομή, γιατί τα πρόσωπα δεν αλλάζουν. Είναι λίγο δύσκολο να πούμε ότι ριζικά αλλάζουν τα πράγματα, όμως μπορούν μέσα σε διαφορετικές συνθήκες και με μια έτσι ορίμαση και τις εμπειρίες και τις αποτυχίες, τα λάθη, την αυτοκριτική, να δοκιμάζουν ξανά τις τύχες τους. Άρα νομίζω ότι ο χώρος για τις ιδέες της αριστεράς και της κεντροαριστεράς υπάρχει. Αυτό φαίνεται, αν δείτε ας πούμε τις έρευνες, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είπα πριν για τα ζητήματα μετανάστευσης, αλλά υπάρχουν θέματα, ας πούμε οι πολίτες θέλουν ένα κράτος παρεμβατικό. Απαντάνε σε μεγάλα ποσοστά υπέρ του παρεμβατικού κράτους, μάλλον υπέρ του κράτους, του κοινωνικού κράτους, έτσι, το οποίο όταν μεταφράζεται σε επιδόματα χάνει την ουσία. Ένα κράτος δεν μπορεί να είναι πας και επιδόματα, πρέπει ουσιαστικά να μπορεί να έχει εκείνες τις υποδομές και να κάνει εκείνες τις επενδύσεις ώστε να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο διαβίωσης στους ανθρώπους. Άρα εδώ είναι πώς μιλάμε και με έναν τρόπο διαφορετικό για την ουσία της πολιτικής, την ουσία των ζητημάτων και πώς μπορούμε να την προτείνουμε μία ατζέντα, έτσι ένα αφήγημα όπως λέμε, το οποίο να έχει ένα όραμα προοπτική για το 30 και πέρα από το 30.
1: Τελευταία ερώτηση, κάποιος φίλος μου λέει το παραβαρύναμε το πράγμα με τα ιδεολογικο-πολιτικό τέτοια, γιατί είναι Αύγουστος ακόμα. Τελευταία ερώτηση λοιπόν, έχει ένα καινούριο αφήγημα ο Τσίπρας, ξανασυστήνεται μέσα από αυτό το και μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ, αν το θεωρήσουμε τέτοιο, έχει ανάγκη να ξανασυστηθεί και οι άνθρωποι δεν αλλάζουν ή διαφοροποιούνται, ναι μεν, αλλά δύσκολα αλλάζουν οι άνθρωποι. Ιδεολογικά εννοώ.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ προσπαθήσαμε εμείς αυτό το πολιτικό ντοκιμαντέρ είναι να μιλήσουμε λίγο για τη διαδρομή, τη μνήμη, την εμπειρία, την αυτοκριτική. Αυτό θα το δείτε να το εξελίσσετε και στα επόμενα βίντεο. Οπότε έχει μια εξελικτική διαδρομή μέσα από μια σιωπή και να δούμε ακριβώς το αν ένα πρόσωπο μπορεί να ξανασυστηθεί χωρίς όμως τα φίλτρα που έχουμε στο μυαλό μας σε σχέση με το πρόσωπο ή σε σχέση με τις καταστάσεις του προσώπου. Άρα λοιπόν εγώ θα σας έλεγα ότι ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μια νέα έτσι διαδρομή. Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι περισσότερο μια αναζήτηση ενός πολιτικού χώρου, δηλαδή πριν το ψήφισε με, ξέρεις, πρέπει το πρόσωπο να αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να μπορέσει να το δει. Έτσι, αυτό είναι και στην πολιτική επικοινωνία πολύ βασικό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος που να δει τον άλλον. Mm-hmm. Και όχι να τον θεωρήσεις εξ αρχής αντίπαλο ή να τον αγαπήσεις πολύ, να τον μισήσεις πολύ. Άρα πρέπει να τον δεις ώστε να μπορέσεις μετά να τον ακούσεις. Άρα εδώ το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να δημορφώσουμε αυτόν τον χώρο όπου μια διαδρομή, αφηγηματική διαδρομή, η οποία έχει τη μνήμη, έχει την αυτοκριτική, έχει τα λάθη, τις αστοχίες, τη συζήτηση πάνω στα λάθη και τις αστοχίες, αυτό το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και στη Μυθάκη, έτσι να μπορέσουμε να, όχι να τον επανεφεύρουμε, ούτε να κατασκευάσουμε, έτσι, αλλά ίσως να τον ξαναδούμε και με αυτή την έννοια να ξαναδούμε και την πρόταση. Mm-hmm. Άρα να ξαναδούμε τα πρόσωπα, να δούμε τον φορέα και στη συνέχεια να δούμε και να μπορέσουμε να ακούσουμε και την νέα πρόταση. Γιατί η πρόταση είναι νέα, είναι διαφορετική. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες πρώτα απ' όλα. Δεν βρισκόμαστε στο 15-19, βρισκόμαστε σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε και έτσι με νέους όρους και αυτή την πρόταση που συγκροτείται και τα πρόσωπα τα οποία την πλαισιώνουν.
1: Από Σεπτέμβριο θα έχουμε πολύ χρόνο.
3: Καλά.
1: Έτσι, γιατί θα έχουμε και μάλλον μακρά
3: Το ξεκινάει 2 Σεπτεμβρίου, ανεβαίνει πάνω, τους προλαβαίνει όλους.
1: Όχι, λέω, θα έχουμε μέχρι την Άνοιξη, έχουμε να λέμε. Άνοιξη θα γίνουν εκλογές.
3: Άνοιξη, βέβαια.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Και εδώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια
1: σας. Γεια σας,
2: επίσης.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει

0: Αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τελειώσαμε. Αντώνης Αντωνόπουλος έχει φύγει για μια δουλίτσα έτσι στη τηλεόραση δίπλα. Ανδρέας Πετρόπουλος, καλημέρα και πάλι. Αύριο 9-11 εδώ στον Αλφα Ρεντίο 98,9. Δελτίο ειδήσεων τώρα, Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Μυστικό διάδρομο στα στενά του Ορμούζ έχουν χτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεταφορά καθημερινά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση της επιχείρησης που μίλησαν στο Άξιο, στις τελευταίες εβδομάδες 15 έως 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ από τον νότιο διάβλο των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Μέσω αυτής της διαδρομής μεταφέρονται πλέον περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ίμιση των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των στενών του Ορμούζ και η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς της Πρωτείας σε δύσβατο σημείο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο έξω ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία απέρριψε χθες κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με την παρουσία στρατευμάτων της στη Συρία, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα και δήλωσε πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα ότι ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και προειδοποίησε ότι η επιπρόσθετη πίεση στη χώρα του θα αποτύχει. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζούκα Τσελή, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περικοπή τους. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, προχωρώντας τη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 37 και 44 ετών. Σύμφωνα με την επισήμη ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να διακινούσαν από κοινού ναρκωτικές ουσίες. Χρησιμοποιούσαν σταθμευμένο οικοταχύ αυτοκίνητο Σκαβάτζα, μέσα στο οποίο έκρυβαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Ακολούθησε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, έρευνε σε κατοικία, σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και σε δύο αυτοκίνητα τα οποία φέρεται ότι χρησιμοποιούσαν. Κατασχέθηκαν 65.900 ευρώ και 125 δολάρια, τα οποία εικάζεται ότι προήλθαν από τη διακίνηση των ουσιών. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκε η Λέμβος από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικών μονάδων. Απαράδεκτο μέτρο, αντέδρασε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband. Στις 9 το βράδυ, ο Φιτσεσεκά Σόφιας για το play-off του Europa League. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League. Και στις 9.30, Παναθηναϊκός Χράνετς Κρόλαβε για το Conference League. Η ρεβάνς όλων των αγώνων στις 27 Αυγούστου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς στον προκριματικό και εξασφάλισε μία θέση στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση. Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα. Είναι 5η 20 Αυγούστου, του σωτήριο έτος 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τη μία και ήρθε η ώρα να σας συστηθούμε. Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Θα σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και βεβαίως με την εκπομπή. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Μας καλείτε για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εναλλακτικά μέσω Viber στέλνετε γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr.

Πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού, γιατί ενδιαφέρει όλους, είτε εργαζόμαστε είτε είμαστε σε διακοπές. Η πρόγνωση του καιρού είναι σημαντικός δείκτης για τις δραστηριότητές μας. Γενικά αίθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια επιρωτικά ορεινά, είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν με ένταση 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν μέχρι και στα 6 μποφόρ. Στα δυτικά ο υδράργυρος έχει αρχίσει να ανεβαίνει, θα φτάσει στα υπηρωτικά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 38, στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Επίσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε να δούμε και τον καιρό στην Αττική. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Τις προηγούμενες μέρες, το περασμένο Σαββατοκύριακο, είδαμε αυτά που συνέβησαν, όχι μόνο στην Μάνη με τις πλημμύρες, τις φωτιές στη Σαλαμίνα, είχαμε βεβαίως και τις φωτιές στην Χαλκιδική, και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Κώστα Κατσαφάδα, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μετήχατε χθες σε μία σύσκεψη στην Χαλκιδική για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Επίσης και στη Σαλαμίνα έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να ασχοληθούμε σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων, να δώσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες στους ακροατές του Alpha Radio 989 σχετικά με το πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι διαδικασίες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πάντα.
1: Κοιτάξτε, κυρία Βασιλιάκου, έχουμε απλοποιήσει πολύ τις διαδικασίες, έχουμε ενοποιήσει διαδικασίες, οπότε προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις. Ενδεικτικό μπορώ να σας πω ότι ήταν το παράδειγμα με τη μεγάλη πυρκαγιά την οποία είχαμε στο Πόρτο Γερμενό, που αύριο θα πάνε τα χρήματα, τα πρώτα χρήματα με βάση το αίτημα το οποίο έχει κάνει ο Δήμος για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ποιοτικών αναγκών στους πολίτες. Αύριο δηλαδή, όπως είχαμε δεσμευτεί, είχαμε πει ότι μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα που θα μας στείλει το αίτημα ο Δήμος θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Το κάναμε σε λιγότερο από 10 μέρες, οπότε αύριο θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας για να τα διανύμουν στους πολίτες με βάση το αίτημα το οποίο μας έκανε.
0: Τα οποία επιδόματα είναι από 2.000 μέχρι ποιο ποσό?
1: Από 2 μέχρι 6.000.
0: Μέχρι 6.000.
1: Και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων ποιοτικών αναγκών. Για αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί, έχει πληγεί η πρώτη τους κατοικία.
0: Και από αυτοί οι άνθρωποι φιλοξενούνται, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, οι άνθρωποι αυτοί φιλοξενούνται σε κάποιες δομές, σε ξενοδοχεία, αυτοί που έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους.
1: Έχουμε ανακοινώσει από την επόμενη μέρα από την πυρκαγιά, κυρία Βασιλάκου, ότι σε όποιον η πρώτη του κατοικία έχει χαρακτηριστεί κίτρινη ή κόκκινη, γιατί κάναμε αμέσως τις αυτοψίες, σε όποιον δηλαδή η πρώτη του κατοικία έχει κριθεί μη κατοικήσιμη, μπορεί να πάει να νοικιάσει ένα ακίνητο, όπου το κράτος θα τον ενισχύσει οικονομικά σε αυτό από 300 μέχρι 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό μελών της οικογένειας που θα μένουν στο ακίνητο.
0: Μάλιστα, οπότε έχουν επιλέξει και έχουν επιλέξει, τέλος πάντων, σε τέτοιες καταστάσεις. Πάντως καλύπτει αυτό το ποσό το κράτος για όσους νοικιάζουν καταλήμματα.
1: Ναι, έρχεται η πολιτεία να ενοικίσει οικονομικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει ενοικιαστήριο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Όπως επίσης
1: η οικονομική ενίσχυση σε ό,τι έχει να κάνει και με τη συγκατοίκηση, μπορεί να επιλέξει να συγκατοικήσει με ένα συγγενικό του πρόσωπο κάποιος. Και εκεί υπάρχει οικονομική ενίσχυση, η οποία είναι στο μισό σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση στο ενίκιο.
0: Μάλιστα. Άρα, πρώτον, έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράμματα. Όπως είχατε πει, σε 10 μέρες τα πρώτα επιδόματα δίδονται αύριο στους πληγέντες, στους πυρόπληκτους. Το καλύπτονται όσοι τα σπίτια τους έχουν χαρακτηριστεί οι κατοικίες τους κίτρινες ή κόκκινες, εφόσον βεβαίως υποβάλλουν και την σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα παραστατικά. Συνολικά το ποσό που έχει διατεθεί για την αποκατάσταση των υποδομών, ποιο είναι?
1: Συνολικά αυτό είναι κάτι δυναμικό, δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένουμε τα αιτήματα και από τους άλλους Δήμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει ότι θα ικανοποιήσουμε πλήρως τα αιτήματα των Δήμων, περιμένουμε τις τεχνικές εκθέσεις των Δήμων, όπου θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής και θα αποφασίσει για την εκτιμήνευση όλων αυτών των χρημάτων τα οποία απαιτούνται για την αποκατάσταση των υποδομών. Περιμένουμε λοιπόν από τους Δήμους τις τεχνικές τους εκθέσεις να τις καταθέσουν στις αρμόδιες περιφέρειες, στις αντίστοιχες περιφέρειές τους, ώστε να διαβιβαστούν σε εμάς και εμείς να αποφασίσουμε. Επίσης, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω είναι ότι είχαμε δεσμευτεί ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση της ΚΙΑ, η οποία είναι προϋπόθεση για να μπορούν οι πολίτες από αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσουν αιτήσεις για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους, και σε αυτό το χρονοδιάγραμμα πέσαμε μέσα. Η έκδοση της ΚΙΑ θα είναι αρχές της εβδομάδας, νωρίτερα από αυτό που είχαμε πει.
0: Οπότε άρα στο τέλος Αυγούστου μας λέτε, έτσι.
1: Οπότε οι πολίτες θα ενημερωθούν μέσω ενός call center το οποίο έχουμε στήσει για όλες τις ημερομηνίες οι οποίες υπάρχουν, ούτως ώστε να πάνε να καταθέσουν την αίτησή τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους.
0: Μάλιστα, έχουν τρέχουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία, στο ότι γίνονται πολλά πράγματα ηλεκτρονικά ή έχουν ενισχυθεί?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μειώσει διαδικασίες όπως σας λέω. Ναι. Χωρίς βέβαια αυτό να δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαφάνεια και την ασφάλεια με την οποία πρέπει να κινούμαστε, γιατί είναι δημόσιο χρήμα όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Έχουμε μειώσει διαδικασίες, έχουμε συμπτύξει για την ακρίβεια διαδικασίες. Υπάρχει μια καλή συνεργασία όπου υπάρχει, γι' αυτό εγώ τονίζω πάντα και γι' αυτό μετά από κάθε πυρκαγιά την επόμενη μέρα βρισκόμαστε στο πεδίο και κάνουμε τις συσκέψεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι φορέας υποδοχής των αιτήσεων. Και φυσικά υπάρχει και η μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Τέλος με το άνοιγμα της Βουλής, τέλος του μήνα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, θα έρθει το νομοσχέδιο της κρατικής αλλαγής, όπου μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, εκτός από το ότι ενισχύουμε και με άλλα επιδόματα την κρατική αρρωγή, πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Οπότε μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου και όταν θα γίνει νόμος του κράτους, πλέον θα κινούμαστε γύρω από όλες αυτές τις διαδικασίες ψηφιακά.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για θέμα, και για λόγους διαφάνειας και για λόγους ταχύτητας των διαδικασιών.
1: Μαζί σας, φανταστείτε ότι αλλάζουμε ένα νόμο του 1978. Έχουν γίνει τεράστια άλματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της πολιτικής προστασίας και της κρατικής αρρωγής. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό αποτελεί, μπορεί να το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αυτό αποτελεί μια κατάκτηση για την χώρα. Πλέον δεν αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης ή τις φυσικές καταστροφές μεμονωμένα και αποσπασματικά, αλλά υπάρχει μια ολιστική διαχείριση, η οποία ξεκινάει από την πρόληψη, πηγαίνει μετά στην αντιμετώπιση του πεδίου και φυσικά καταλήγει στο στάδιο της αποκατάστασης. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα και είναι και, αν θέλετε, και μια λυκρίδα ασφαλείας ότι κανένας δεν μένει μόνος του πίσω μετά από μια φυσική καταστροφή. Κινητοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες. Βλέπετε ότι τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία έχουμε πει και η δέσμευσή μας, ότι 10 μέρες από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από τους Δήμους υλοποιείται μέχρι κεραίας και όλα αυτά γίνονται, όπως σας ξαναείπα, μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας.
0: Ασφαλώς, και δική μας εργασία του δημοσιογραφικού κόσμου ενώ είναι να παρακολουθούμε ακριβώς αυτό. Αν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και βεβαίως...
1: Ναι. Αλλά σε όλο αυτό, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, για να κλείσω τη σκέψη μου, σε όλο αυτό, αν μου επιτρέπετε, χρειάζεται και συνεργασία και την πολίτικη, συνεργασία του κλιέντα. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Καταλαβαίνετε, για τα επιδόματα, ας πούμε, της υποσκευής και των πρώτων βιωτικών αναγκών, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο πληγέντας μαζί με το δελτίο αυτοψίας, το οποίο έχει πάρει από την υπηρεσία μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου, να προσκομίσει το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ούτως ώστε να πιστοποιείται αν το ακίνητο είναι στο όνομά του.
0: Τώρα να σας πω παρακαλώ κάτι. Πραγματικά, εφόσον αυτά γίνονται ηλεκτρονικά, είναι έτσι και ένα πράγμα που εμένα ως πολίτη με ταλαιπωρεί. Εφόσον υπάρχουν αυτά ηλεκτρονικά, κάνουμε την αίτησή μας. Γιατί οι υπηρεσίες, δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα? Γιατί πρέπει να προσκομίσει κάποιος και να μην μπει ο υπάλληλος?
1: Σας απάντησα και σας είπα, κυρία Βασιλάκου, ότι αυτό ακριβώς κάνουμε στο νομοσχέδιο το οποίο
0: έρχεται
1: στη Βουλή.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Πλέον από τότε θα γίνει νόμος του κράτους, ο πολίτης θα κάνει μια ηλεκτρονική αίτηση και όλα μέσα από την διαλειτουργικότητα θα γίνονται ψηφιακά. Αυτή τη στιγμή όμως, το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τρέξουμε τις διαδικασίες και γι' αυτό εκεί όπου χρειάζονταν να γίνουν δύο αυτοψίες, γίνεται μία αυτοψία, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Από εκεί και πέρα μπαίνει στη διαδικασία να πάρει στον εκεί ο Δήμο του και να καταθέσει, κατεβάζοντας από τον κόβο αυτά τα τρία πιστοποιητικά, να κάνει την αίτησή του και να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ, γι' αυτό υπάρχει και αρμόδιο Υπουργείο για αυτό το λόγο και τα δύσκολα, δηλαδή βλέπουμε ότι κάθε χρονιά έχουμε θέματα, οι φωτιές, οι πλημμύρες.
1: Αν μου επιτρέπετε, δεν έχουμε μόνο εμείς. Βλέπετε, ήταν το πιο δύσκολο καλοκαίρι για την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Βλέπετε, είμαστε μάρτυρες τεραστίων οικολογικών και καταστροφών, αλλά και γενικότερα τραγωδιών, οι οποίες συντελούνται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και κυρίως στην Ευρώπη. Όχι μόνο από τις χώρες του Νότου, όπως κατά το παρελθόν μπορεί να είχαμε συνηθίσει.
0: Πολύ σωστά.
1: Στην Ιταλία. αλλά βλέπετε στο Βέλγιο, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Βέβαια, βέβαια, συνήθιστα ακραία
1: ζέστη. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τις μεγάλες πυρκαγιές, τις οποίες είχαμε στο Καναδά, στην Ουάσιγκτον, στις ΗΠΑ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να αναλάβουμε το βάρος της δικής μας ατομικής ευθύνης και να καταλάβουμε ότι η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να συναντήσουμε στη ζωή μας, αλλά κλιματική κρίση, με κλιματική κρίση ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά.
0: Ναι, είναι παρούσα, είναι αναπόφευκτη, αλλά αν είμαστε οργανωμένοι ως πολιτεία, δηλαδή αυτό που κάνετε τώρα, να τρέχουν γρήγορα οι διαδικασίες, να αποζημιώνονται οι άνθρωποι, να βρίσκουμε έστω και προσωρινές λύσεις σε αυτό, τη φιλοξενία των ανθρώπων, μία στήριξη από το κράτος, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Σας ενημερώνω και σας λέω ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης, το πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε είναι ίσως το πιο ενισχυμένο πλαίσιο το οποίο υπάρχει.
0: Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε.
1: Και αυτό σας λέω γίνεται γιατί πλέον υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Και πλέον υπάρχουν και τα εργαλεία, αλλά υπάρχει και ο συντονισμός για να μπορέσουμε να το πετύχουμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο που έρχεται νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η περίφημη διαλειτουργικότητα στο δημόσιο και να τρέχουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα, γιατί όταν κάνουμε κάτι ηλεκτρονικά δεν έχει νόημα να προσκομίζουμε το έγγραφο. Αυτό ακριβώς έχει η διαδικασία, το να ψηφιοποιούνται όλα. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Το δημόσιο να επικοινωνούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους και να υπάρχει μια τράπεζα πληροφοριών που να παίρνουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για παράδειγμα. Γιατί πρέπει να στηθεί κάποιος στην ουρά και να την προσκομίσει. Ή να τη σκανάρει, αφού την έχει. Είναι η ίδια τράπεζα πληροφοριών. Αλλά έτσι είναι, κάλλιο αργά παρά ποτέ. 2026. Ας μην γκρινιάζουμε, να βλέπουμε και τα καλά, δηλαδή πραγματικά αν τρέχουν γρήγορα οι διαδικασίες και αποζημιώνονται οι άνθρωποι, είναι μία ανακούφιση. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει χάσει το σπίτι του, έχει κρυθεί κόκκινο ή κίτρινο, σε αυτή την περίπτωση είναι η κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Τουλάχιστον όμως να υπάρχει μία στήριξη, έστω για το πρώτο διάστημα, να σταθούν στα πόδια τους αυτοί οι άνθρωποι.

Σήμερα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα είναι αυτό το δημοσίευμα του Axios με τη μυστική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, ασφαλώς υπό το καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν στον ιστότοπο Axios πως ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει αθόρυβα έναν διάδρομο ναυτιλίας εντός και εκτός των στενών του Ορμούς. Γιατί? Για να μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξάλλου έχει δηλώσει ότι το πετρέλαιο, λέει, δεν είναι στα 300, είναι στα 83 με 85 δολάρια. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά του ορμούς.

0: Επίσης, κυρίαρχο θέμα, τα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει μία ένταση με την Άγκυρα κατά την πάγια τακτική της να επιχειρεί να δημιουργήσει πάλι γκρίζες ζώνες. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, μετά την προσπάθεια με τα λεγόμενα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τώρα γύρει θέμα γκρίζων ζωνών, γιατί με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ανακοινώθηκε χθες, τα λέγαμε χθες από την εκπομπή. Και έχουμε βέβαια και αθλητική επικαιρότητα πλούσια σήμερα. Έχουμε αγώνες για τα play-off του Europa και του Conference League. Έχουμε στις 9 Όφη CSKA Σόφιας. Έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους για πρώτη φορά. Όφη είναι οι Κρητικοί να αγωνίζονται στην Ευρώπη μετά από 26 χρόνια. Απόψε λοιπόν σέντρα στις 9, η ομάδα του Ηρακλείου υποδέχεται την CSKA Σόφια στην πρώτη αναμέτρηση για τα play-off του Europa League. Μισή ώρα αργότερα σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε. Είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας του Τριφυλλιού εκτός του Καλάμπρια. Την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα την ολοκλήρωσε το Τριφύλ για τα play-off του Conference League, έτσι. Και στις 9.30 στο ΆΚΑ θα, αφού κάνει και την απογευματινή του προπόνηση, θα υποδεχθεί την Χράντσες Κράλοβε. Στις 9 παρατέταρτο εξάλλου είναι και η μεγάλη μάχη στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Μπραν, για το Conference League. Κατά τα λοιπά έχουμε στις 10 La Liga, Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές και Sheffield Wednesday Bradford. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, ο Λευτέρης Πετρούνιας εμφανίστηκε απολύτως ικανοποιημένος από την παρουσία του στον προκριματικό των Κρίκων και έχει ετοιμάσει δύο διαφορετικά προγράμματα για τον τελικό. Αύριο, 21 του μηνός, είναι ο τελικός του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Ζάγκρεπ. Έχουμε αύριο και τον Μίλτο Τεντόγλου, ενώ σήμερα, απόψε, έχουμε νέα αναμέτρηση ανάμεσα στο Μανόλο και το μόνο του Μπλάντι στο Diamond League Στίβου της Λοζάνης. Στις 7 το απόγευμα αρχίζει η αναμέτρηση και έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την κόντρα του Καραλή με τον Ντουμπλάντις την περασμένη Κυριακή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Αγγλία στο Μπέρμιγχαμ. Στην ελβετική πόλη απόψε το επικοντό θα γίνει εκτός σταδίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Ουσί κοντά στη λίμνη, ενώ μια μέρα νωρίτερα μια μέρα αργότερα, αύριο δηλαδή, είναι τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Στο απόψινό meeting θα δώσουν το παρόν πολύ μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος, όπως Κέρτι Μάρσαλ, Σαμ Κέντριξ, Κρίστοφερ Νίλσεν, διαβάζω εδώ πολλά μεγάλοι αθλητές πραγματικά. Στις 7 το απόγευμα Diamond League λοιπόν. Πάμε όμως ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, 11 και 33 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος. Ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Και ιός του Δυτικού Νείλου, ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές που υπάρχουν νέα κρούσματα. Ριζοσπάστης, στρατιωτική στόχη αμερικανονατοικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Ο διπορικό του ριζοσπάστη στις καμένες περιοχές της Αλαμίνας, προδιαγεγραμμένο έγκλημα, καταγγέλουν οι κάτοικοι, οργή για τον κρατικό μηχανισμό. Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ διευρύνεται η συμμετοχή, εντείνονται οι προετοιμασίες την 3η-25 Αυγούστου η σύσκεψη των σωματείων της Θεσσαλονίκης. Αυτά από το Ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η απογευματινή, ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων, σενάριο για μεταφορά των συστοιχειών από την Κάρπαθο στην Κρήτη μετά τη στοχοποίηση από το Ιράν, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Το θέμα το οποίο αναφέραμε χθες προκύπτει από το δημοσίευμα των Financial Times. Τέθηκε σε ισχύ όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σε 18 απαντήσεις. Θέτει σαφείς κανόνες για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δηλαδή, και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα, σημειώνει η εφημερίδα Απογευματινή. Η εφημερίδα των συντακτών, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με Ιράν, η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο, υποστηρίζει η εφημερίδα των συντακτών. Μετά, εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο. Η εισαγγελία Σύρου διεξάγει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση στο μικροσκόπιο, βίντεο μαρτυρίες, έγγραφα πτήσης και συντήρησης. Θα περάσουμε τώρα στην αυτεμπορική. 43,3 δις ένφια, προσωρινώς καταβληθέντα. 8 χρόνια εκτός μνημονίων έκλεισε η Ελλάδα. Είναι αυτεμπορική εκτινογραφή της καταβολής των φόρων κατοχής ακινήτων. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αυτά ακριβώς συμφωνούμε απολύτως. Τα λέγαμε χθες. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν. Ελεύθερος τύπος. Μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη, ασπίδα Patriot στην Κρήτη, σκέψεις μεταφοράς του αντιεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Η ΔΕΘ, οι ανακοινώσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, επαγγελματίες. Κάτω από το 100% ως το 2035 το δημόσιο χρέος. Μετά το 2038 φτάνει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου. Πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα. Δημοκρατία ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα, διερωτάται η εφημερίδα Δημοκρατία, απίστευτο και όμως αληθινό, προκειμένου να πλήξει δικαστικά τη δημοκρατία εντός εισαγωγικών, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημο που έχει καταθέσει ο Τούρκος πρόεδρος κατά της εφημερίδας μας. Εκφράζοντας την καθολική αγανάκτηση των Ελλήνων την περίοδο των παράνομων ερευνών του Ρουτς Ρέις το 2020, το πρώτο σέλιδο έχει τίτλο «Siktir git Mr. Erdogan». Με πρότυπη δίκη εντός εισαγωγικών, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αγωγή για το δημόσιο τομέα.
7 νέα, δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, οριστικό όχι στα δώρα, συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και το κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, το Ιράν απειλεί Κύπρο-Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Η εστία. Γιατί παίρνουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της εστίας. Ενοχή για την πανδημία παραδέχεται στενό σύμβουλος του Φάουτσι. Σφίγγει ο δικαστικός κλειός γύρω από τον Άντονι Φάουτσι, τον διάσημο Αμερικανό ανοσολόγο και επικεφαλής της Επιτροπής για την Πανδημία, μετά την ομολογία στενού του συνεργάτου ότι είναι ένοχος για συνωμοσία με στόχο την παράκαμψη της νομοθεσίας περί παραβάσεως σε δημόσια αρχεία, μάλιστα. One Voice, Μαϊμού, Ρευματοκλοπές, Χαστούκι στο ΔΔΕ από την πρώτη σε βάρος του δικαστική απόφαση. Δικαίωση Μπάφετ για τα χρηματιστήρια καζίνο Ντόναλτ Τραμπ, ο δομικός κίνδυνος. Υπόκληση στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ο μεγάλος δάσκαλος στη Ριτσόνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο εκλεκτός του συστήματος Ράμφο στο πρώτο νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη. Okay, εντάξει, αυτό είναι και μία συζήτηση. Βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ τοξικότητα, δηλαδή. Όπω Παναγία μου. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot? Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν, γράφει η εφημερίδα. Η μάχη της Θεσσαλονίκης, η έναρξη της μακράς, όπως φαίνεται, προεκλογικής περίοδου, αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως αναφορά στην περικοπή των δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ. Έτσι έκρινε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε συνταγματική και συμβατή την μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδεία στους δημοσίους υπαλλήλους, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Αυτό με τη μη επαναφορά είναι απευθείας μετάφραση από τα αγγλικά. Δηλαδή, ναι, μη επαναφορά. Μη δεν είναι πολύ καλά ελληνικά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
1: What?
2: It's Joey.
3: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
4: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989. 5η 20 Αυγούστου του 2026 και σήμερα πέφτει η πρώτη τουφεκιά για τη νέα κυνηγετική περίοδο στην Ελλάδα που θα διαρκέσει ως τις 28 Φεβρουαρίου του νέου έτους. Και αυτός είναι ο λόγος που καλέσαμε την κυρία Φωτεινή Βασιλιάδου. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Είναι η γυναίκα που ηγείται του κυνηγετικού συλλόγου ΙΤΕΑΣ. Νομίζω είστε η πρώτη γυναίκα και η μόνη γυναίκα, είπαμε.
6: Ναι, η μόνη γυναίκα πρόεδρος στην Ελλάδα.
5: Και είστε κυνηγός ασφαλώς, χρόνια.
6: Εννοείται, εννοείται, κυνηγός, εννοείται.
5: Μου προξένησε
6: από
5: το
6: παλιά πήγαινα με τον μπαμπά μου,
5: ναι.
6: Και έτσι μου άρεσε το κυνηγητικό, γιατί προέρχομαι από κυνηγητική οικογένεια και παντρεύτηκα και μπήκα και σε κυνηγητική οικογένεια πάλι.
5: Μάλιστα. Και σόι πάει το Βασίλειο. Συνεχίζουν και τα νεότερα μέλη.
6: Συνεχίζουν και τα νεότερα μέλη, καθώς ψαρεύω. Και οδηγάω και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού.
5: Α, μάλιστα, το, ωραία. Έχετε καταρρύψει όλα τα στερεότυπα.
6: Ό,τι μπορώ κάνω.
5: Ωραία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το κυνήγι, γιατί ξέρω τώρα ότι θα υπάρξουν και μηνύματα και αντιδράσεις. Υπάρχει έτσι ένα φανατικό κοινό που αγαπάει το κυνήγι και ένα ίσως μεγαλύτερο κοινό που αγαπά να μισεί το κυνήγι.
6: Ναι, αντικυνήγι, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε, να μας δείξετε το δικό σας κόσμο, τη δική σας οπτική, την επαφή με τη φύση, την ομορφιά που υπάρχει σε αυτό το χόμπι, σε αυτή την δραστηριότητα.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Να πω λίγο κάτι για το σύλλογο, το γενικό σύλλογο της ΕΤΕΑΣ, η Άρτεμις, είναι από το 1980. Κάποτε βγάζανε παλιά πολλές άδειες, σήμερα είμαστε ένας μικρός σύλλογος γιατί εξαλείφεται το κυνήγι.
5: Ναι.
6: Προσπαθώ με όλους μου τις δυνάμεις να δώσω πνοή στο σύλλογο και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για αυτόν και για τα μέλη του που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας μιλήσω για το κυνήγι.
5: Ναι.
6: Το κυνήγι είναι παράδοση από αρκετών των χρόνων. Αγάπη και τρόπο ζωής για κάποιους.
5: Mm-hmm.
6: Για εμένα είναι τρόπο ζωής. Εμείς οι κυνηγοί προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον, κυνηγάμε με σεβασμό και πιθυνότητα και είμαστε ενωμένοι για ένα καλύτερο αύριο. Υπάρχουν βέβαια και αντικυνηγοί, αλλά αυτοί όμως οι κυνηγοί, που δεν είναι όπως είμαστε εμείς και είναι αντικυνηγοί, θέλουν να μου πούνε πότε πήγανε ποτέ να προστατεύσουν τη φύση και το περιβάλλον όπως πάνε οι κυνηγοί. Τα παλιά χρόνια, στο δασαρχείο που ρωτάγανε για τις φωτιές, τους κυνηγούς λέγανε. Ποιοι είναι οι δρόμοι για να πάνε να σβήσουν τις φωτιές. Και υπάρχουν πολλοί που δηλώνουν vegan και δρώνε κρέας, να το πω έτσι.
5: Εντάξει, τώρα αυτό είναι προσωπικό θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει να. Θα σας πω. Το κυνήγι, υπάρχουν κανόνες. Αρχίζει σήμερα για συγκεκριμένα είδη. Yeah. Ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο. Όπως και στην οδήγηση υπάρχουν οι σωστοί οδηγοί και εκείνοι που παρανομούν. Έτσι και στο κυνήγι υπάρχουν οι σωστοί κυνηγοί.
6: Κανόνες, ναι, ναι,
5: έτσι,
6: σίγουρα.
5: Οι σωστοί κυνηγοί που συμμορφώνονται με τους κανόνες, που θα τρέξουν σε μία περίπτωση να βοηθήσουν, όπως αυτό που λέτε, με τους δρόμους, γιατί γνωρίζουν το δάσος, γνωρίζουν τη φύση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, το αν τρώει ο άλλος κρέας, το οποίο είναι από εκτροφείο, αν είναι από κυνήγι, αν το ζώο δηλαδή έχει ζήσει, έχει την ευκαιρία να ζήσει ελεύθερο ή ήταν. είναι προϊόν για να τρεφόμαστε ή αν κάποιος απορρίπτει, είναι μια επιλογή σεβαστή το αν κάποιος θα φάει κρέας ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει λίγο, επειδή προσωπικά δεν είμαι κυνηγός, αλλά και εμένα ο μπαμπάς μου ήταν κυνηγός και φίλους κυνηγούς είχα και έχω δει πώς είναι αυτή η διαδικασία. Έχω δει καταρχάς το πόσο τροφοδοτεί το κυνήγι τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία δηλαδή ενός τόπου. Είναι τουριστική κίνηση σε όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περίοδου. Είναι εμοδότες οι κυνηγοί γι' αυτό. Και ουσιαστικά θα ήθελα έτσι να μας πείτε πώς είναι αυτοί, πόσο περιμένουν σήμερα να ξημερώσει, περίμεναν οι κυνηγοί να ξημερώσει αυτή η μέρα για να πάνε στο δάσος. Εσείς καταρχάς τι κυνηγάτε?
6: Εγώ κυνηγάω όλα τα ίδια, αλλά κατά πλήστον είμαι λαγοκυνηγός και για γουρούνια.
5: Α, αγριογουρούνα, μάλιστα.
6: Ναι, αγριογουρούνα.
5: Και είπατε ότι ψαρεύετε κιόλας, οπότε και...
6: Ψαρεύω κιόλας, ναι.
5: Ναι, ψαροντούφεκο ή με τι τρόπο?
6: Όχι, με καλάμι, απίκο, πολυάγκιστρο.
5: Ναι. Ναι, για το ψάρεμα, για παράδειγμα, είναι πιο ήπιες οι αντιδράσεις, παρότι είναι...
6: Σίγουρα.
5: Ναι. Και εκεί έχει γίνει μεγάλη ζημιά από τις στράτες, από... βλέπουμε και η κλιματική κρίση πόσο επηρεάζει και εκεί υπάρχει δηλαδή μείωση σε κάποια ψάρια και υπάρχουν κανόνες που και εκεί παραβιάζονται, αλλά είναι πιο ήπιες οι αντιδράσεις για τους ψαράδες, για τους κυνηγούς, έτσι υπάρχει ένα μένος. Γιατί υπάρχει μια ομάδα, η αλήθεια είναι, που παρανομεί και που κάνει έτσι, δεν έχει όρια. Δεν σέβεται τους κανόνες.
6: Σε όλα τα πράγματα.
5: Σε όλα.
6: Υπάρχει παρανομία, δεν είναι μόνο στο κυνήγι. Υπάρχει στα πάντα.
5: Ισχύει. Πάντως, ξυπνάει κάποιος πάρα πολύ πρωί?
6: Σηκώνεται το πρωί,
5: ναι,
6: για
5: πριν χαράξει.
6: Ναι, ξεκινάμε, ντυνόμαστε, πάμε. Για μας δεν είναι κούραση, είναι ευχαρίστηση. Πάμε στο βουνό, νιώθουμε ελευθερία, παίρνουμε το οξυγόνο μας. Είναι κάτι άλλο. Δεν περιγράφεται. Δεν πάμε για να σκοτώσουμε.
5: Είναι η συγκίνηση.
6: Είναι μια παράδοση, ναι, το κυνήγι από αρκετάλτων χρόνων.
5: Ναι.
6: Κάτι όμορφο. Όπως και η θεά η Άρτεμις είχε το τόξο και κυνήγα και οι Αμαζόνες παλιά. Έτσι συνεχίζουμε. Απλά εγώ θέλω να πω και οι νέες και οι νέοι να ασχοληθούν με το κυνήγι και τη σκοποβολή. Είναι κάτι όμορφο.
5: Ναι.
6: Μαθαίνεις πολλά πράγματα. Πρώτον μαθαίνεις να πολεμάς, να βλέπεις, να ακούς καλύτερα. Χτίζεις το σώμα σου.
5: Mm-hmm.
6: Έχεις υγεία με το περπάτημα πάνω στο βουνό.
5: Ναι. Και υπάρχει και μία ισορροπία, ας πούμε, με αυτό τον τρόπο.
6: Σίγουρα.
5: Ωραία. Και ενώνονται. Οι άνθρωποι ενώνονται με αυτό.
6: Ενωνόμαστε. Ναι. Ενωνόμαστε όλοι μαζί. Ναι.
5: Γιατί μετά ότι...
6: Και προπάντων ο κυνηγός γνωρίζει τη φύση περισσότερο από όλους νους που κυνηγάει μέσα στη φύση στα βουνά.
5: Mm-hmm. Και μετά τα θυράματα τα μαγειρεύει κιόλας ο κυνηγός.
6: Ο κυνηγός, αναλόγως. Μπορεί και ο κυνηγός να μαγειρεύσει και η γυναίκα του, οποιοσδήποτε.
5: Ναι. Ναι. Και ανταμώνει με τους υπόλοιπους.
6: Δεν κυνηγάμε,
5: ναι,
6: για να φάμε. Δεν κυνηγάμε, ναι, για να φάμε. Να ζήσουμε όπως κυνηγάγανε παλιά για να ζήσουν.
5: Ναι.
6: Δεν κυνηγάμε για να φάμε.
5: Αλλά κυνηγάτε για ποιο λόγο? Για αυτήν την επαφή με τη φύση?
6: Μπράβο, ναι, για την επαφή με τη φύση.
5: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
6: Να πω κάτι,
5: ναι,
6: τελευταίο.
5: Βεβαίως, σας ακούω.
6: Να ξανατονίσω πάλι, συμβουλεύω τους νέους και τις νέες να ασχοληθούν με το κυνήγι.
5: Ναι.
6: Γιατί είναι κάτι όμορφο, όπως είπα και πριν, μαθαίνεις πολλά πράγματα, να πολεμάς, βλέπεις, ακούς καλύτερα, το σώμα χτίζεται.
5: Mm-hmm.
6: Και συμβουλεύω και άλλες γυναίκες να μπουν σε συλλόγους, σε κυνηγητικούς συλλόγους. Μια, ναι, γυναίκα μπορεί να κυνηγοκυρέψει τα πάντα.
5: Και ένας άντρας επίσης. Μπορεί να τα νοικοκυρέψει, αλλά είναι σημαντικό και εμένα με ενδιαφέρει να αναδεικνύουμε. Θυμάμαι και οι εκλογές είχαν γίνει την ημέρα 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας. Οι εκλογές στο Σύλλογο. Την ημέρα 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας. Οι εκλογές στο Σύλλογο.
6: Και πέσανε αυτή τη μέρα, ναι.

Για μένα το σημαντικό είναι αυτό το να υπάρχει μέτρο σε οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι ωραίο ή άσχημο. Η κυρία Βασιλιάδου έκανε μία έκκληση, είναι λιγότερα τα μέλη πια στους κυνηγετικούς συλλόγους, να ασχοληθούν και γυναίκες. Αυτό είναι, ποιος τύπος είναι ωραίος. Θέλω να πω, πολλά πράγματα είναι ωραία, είναι τι ταιριάζει στον καθένα, στη μενταλιτέ του που λέμε. Προσωπικά δεν είμαι κυνηγός, αλλά δεν είμαι και αντικυνηγός όπως ήμουνα παλιά. Δηλαδή θυμάμαι με τον μπαμπά μου παλιά ομηρικούς καυγάδες που ήθελε να του ανανεώνουμε την άδεια το καλοκαίρι. Αλλά τελικά μοιηθήκαμε σε έναν άλλο τρόπο σκέψης. Αυτό που σας έλεγα και στην πρώτη εκπομπή. Δεν υπάρχει το δόγμα της μοναδικής αλήθειας. Είναι πολλές και διαφορετικές οι οπτικές. Και πολλές φορές όταν διαταράσσεται η ισορροπία σε κάποια είδη, υπάρχει συνδρομή των κυνηγών για όταν υπάρχει υπερπληθυσμός, ξέρω εγώ, στα αγριοκούνελα και καταστρέφουν τις οδιές. Υπάρχουν, τότε το κράτος ζητά τη συνδρομή τους.

Βλέπω ήδη εδώ πέρα υπάρχουν μηνύματα. Ένας φίλος, μισό λεπτό να βάλω το γυαλί να δω. Καλημέρα στον κύριο Τάκη. Καλημέρα κύριε Τάκη. Όταν σκοτώνουμε κατοικίδια, γάτες, σκύλους κλπ. Ναι, είναι κακούργημα. Είμαστε εγκληματίες. Πολύ σωστά. Ενώ για άγρια ζώα κυνήγι δεν είμαστε. Είναι άλλοι κανόνες εκεί.

Γιατί με αυτή τη λογική, φιλετάκι, και το κρέας που τρώμε, που το αγοράζουμε από το χασάπικο, από το σούπερ μάρκετ, ξέρεις, δεν αυτοκτόνησε. Κάποιος το σκότωσε.

Επίσης ο κύριος Μαυρουδής ρωτάει βινήλιο ή MP3, σε τι αναφέρεσαι? Δεν καταλαβαίνω, έχει στείλει το μήνυμά σου. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, στείλε μας πάλι να μας πεις τι εννοείς βινήλιο ή MP3. Αναφέρεσαι σε κάποιο τραγούδι ή τι? Είπαμε κάτι για μουσική, δεν θυμάμαι.

0: Τώρα εδώ ήρθε στο στούντιο ο Βίκτορ Σαμουήλ, προκειμένου να μας πει το δελτίο ειδήσεων. Έλαβε τη θέση του, είναι ετοιμοπόλεμος. Τι έχουμε πρώτο?
1: Τι έχουμε πρώτο θέμα? Πρώτο θέμα έχουμε τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος ρίχνει πυρά κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τόσο grand.
0: Πέφτουμε από τα σύννεφα. Το Ισραήλ.
1: Γι' αυτό το είπαμε μια συστολή.
0: Ισραήλ-Τουρκία.
1: Ναι.
0: Λες να υπάρχει εχθρικό κλίμα, ε?
1: Υπάρχει. Και για τα στρατεύματα, τα τοπικά που υποψιάζεται το Ισραήλ ότι θα μπουν στην Συρία, και η Συρία λέει ότι δεν θα μπουν, η Τουρκία λέει ότι δεν θα μπουν. Αυτό το.
0: Ναι. Λοιπόν, Βίκτορ, κοίταζα σήμερα το χριστιανικό εορτολόγιο και σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι του προφήτου Σαμουήλ σήμερα.
1: Ενημερώθηκα.
0: Α, ενημερώθηκες ήδη. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι οικογενειακή υπόθεση τώρα.
1: Είναι οικογενειακή υπόθεση, πραγματικά.
0: Η οικογένεια Βασιλάκου σας ενημέρωσε.
1: Και με σκέφτηκε.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό δελτίο. Επανερχόμαστε εμείς σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως. Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε σήμερα με ανάρτησή του στο X ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία απέρριψε χθες κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με την παρουσία στρατευμάτων της στη Συρία αφού το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση. Μυστικό διάδρομο στα στενά του Ορμούζ έχουν χτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργώντας έναν θαλάσσιο διάδρομο για τη μεταφορά καθημερινά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Άξιος, τις τελευταίες εβδομάδες 15 έως 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ από τα στενά κοντά στις ακτές του Ομάν. Μέσω αυτής της διαδρομής μεταφέρονται περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο ίμιση των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των στενών του Ορμούζ, η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη, απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, από την πλευρά του, δήλωσε σήμερα ότι ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και προειδοποίησε ότι η επιπρόσθετη πίεση στη χώρα του θα αποτύχει. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Έχουμε συνδείξει τις διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων συμπολιτών, μας ανέφερε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ενώ προανήγγειλε ότι με την έναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα προβλέπει ψηφιοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατατίθενται τα έγγραφα για την οικονομική ενίσχυση μετά από καταστροφές. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο προχωρώντας στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίες 37 και 44 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να διακινούσαν από κοινού ναρκωτικές ουσίες, χρησιμοποιώντας σταθμευμένα για το αρχαίο σκαβάτζα, μέσα στο οποίο έκρυβαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 65.900 ευρώ και 125 δολάρια απόρρια των παράνομων πράξεών τους. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Λέμβος με 50 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκε από μη επανδρομένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex και επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπλοκό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικών μονάδων. Στις 9 το βράδυ, Όφιτσε σε Κασόφια για τα play-off του Europa League. Στις 9 παρατέταρτο, Πάοκ Μπραν για το Conference League. Και στις 9.30, Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε για το Conference League. Η ρεβάνς όλων των αγώνων θα είναι στις 27 Αυγούστου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και εξασφάλισε μία θέση στον τελικό.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, για να μην θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική, 3 με 5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.

Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989, είστε σωστά συντονισμένοι. Βλέπω τα μηνύματά σας και έχω κάποιες απορίες. Καταρχάς, στον κύριο Μαυρουδί δεν μας έχει στείλει διευκρινήσεις τι εννοεί βινήλιο ή MP3. Η κυρία Σμαράγδα λέει καλημέρα, ναι. Μου κάνατε, λέει, την καρδιά περιβόλη με το τραγούδι του Θρήνου. Ελπίζω να μην αφορά και τις ιδιωτικές συντάξεις. Βάλτε τώρα κάτι να ευθυμίσουμε. Σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι? Είχαμε παίξει δύο τραγούδια. Το ένα ήταν μήπως το «Μικρός που είσαι ουρανέ», εντελέχεια Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Μητσοτάκης, αυτό. Δεν ξέρω, Σμαράγδα. Πάντως έχουμε, ναι, okay. Έχουμε εδώ πέρα μία λίστα με τραγούδια που έχει ετοιμάσει η Αφροδίτη Σιμίτη και σου υπόσχομαι το αμέσως επόμενο τραγούδι θα σε ανεβάσει, στο υπόσχομαι. Επίσης ο κύριος Μελέτης, για να δούμε, καλημέρα. Ναι, για το θέμα για την κυρία την πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου. Καλημέρα και καλή καλοκαιρινή εκπομπή. Για το θάνατο των ζώων που έχουμε στο τραπέζι μας, θα πάει ο Χασάπης για έγκλημα, γιατί μερικά ζώα είναι καταδικασμένα να φαγωθούν και άλλα να τα πηγαίνουμε στα πάρκα. Με συμπάθεια σε όλα καλό. Με συμπάθεια, ναι, σε όλα. Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ένα θέμα. Α, καλημέρα σας. Σε κάθε δραστηριότητα υπάρχουν κανόνες και αξίες ηθικές, οι οποίες όταν τηρούνται απαλύνουν τα αρνητικά που υπάρχουν. Προσωπικά ασχολούμαι με το ψάρεμα και απολαμβάνω το τοπίο και τη θάλασσα και ποσώς ενδιαφέρομαι αν πιάσω ψάρι ή όχι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς λένε και οι κυνηγοί. Πολλές φορές πηγαίνουν, δεν είναι τόσο το θύραμα, όσο το ότι ξυπνάνε μαύρο χάραμα. Ενώνονται ως παρέες, συνεργάζονται ή όταν είναι η ώρα της αναμονής ανεβαίνει, είναι χόμπι με μεγάλη χαρά, προσφέρει μεγάλη χαρά και είναι και αθλητική δραστηριότητα στην πραγματικότητα. Τώρα, το ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν εγκλήματα, ναι, χαίρομαι πολύ, αλλά αυτό δεν είναι, πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε. Ένα μαχαίρι είναι για να κόβουμε το ψωμί, είναι και φωνικό εργαλείο. Δεν σημαίνει ότι θα απαγορεύσουμε τα μαχαίρια ή θα απαγορεύσουμε την οδήγηση επειδή υπάρχουν κάποιοι, με συγχωρείτε τώρα, κάγκουρες που τρέχουν και κάνουν. Το βλέπουμε, το βιώνουμε. Κάποιοι οδηγούν επικίνδυνα, κάποιοι οδηγούν μεθυσμένοι, κάποιοι... Υπάρχουν κανόνες λοιπόν. Οπότε σήμερα ξεκινάει το κυνήγι για κάποια είδη. Θα διαρκέσει έως 28 Φεβρουαρίου και όταν υπάρχει μέτρο, μέτρων πάντων, έτσι, άνθρωπος λένε, και μέτρων άριστον. Α, μάλιστα, ωραία. Ναι, σε ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Ήταν για την προηγούμενη εκπομπή το μήνυμα, εντάξει. Ήρθε σε εμάς στις 12, ναι. Θα το μεταφέρω το αίτημά σου. Κάποιο θρήνο, κάποιο μυρολόι παίξανε. Πολύ ωραία. Να μου λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, κατάλαβα, μου λέει, ποιο τραγούδι. Λέει, πάντως εμείς, εφόσον είσαι συντονισμένη, σου έχουμε ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό. Άκου.

Μόνη στη γη το καλοκαιράκι, δεν πιστεύω να έχει κανείς παράπονο, έτσι, καλοκαιρινό τραγουδάκι. Μάλιστα, έχουμε εδώ πέρα τώρα διάλογο. Όση ώρα ακούγεται το τραγούδι, χαίρομαι που σου άρεσε, Μαράγδα. Λέει το άλλο το τραγούδι, το θρήνο, το αφιέρωσαν στους συνταξιούχους που τους έκοψαν τα δώρα. Προφανώς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους δημοσίους υπαλλήλους, ναι.

0: Και ο κύριος Αναστάσης, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Λέει, συμφωνώ μαζί σου. Λέει, ναι. Λέει ότι οι κυνηγοί είναι καλύτερα. Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι υπέρ του κυνηγίου και είναι και κρεατοφάγος, έτσι για να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Αλλά λέει, νομίζω ότι είναι καλύτερα οι κυνηγοί να δηλώνουν ότι το κάνουν για να τραφούν παρά για ευχαρίστηση. Καθώς αυτή την περίπτωση είναι σαν να λένε ότι χαίρονται να σκοτώνουν ζώα. Ξέρεις, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν είναι χαρά, είναι μέσα στη φύση μας. Είναι μέσα στη φύση μας αυτό. Ο άνθρωπος είναι, έχει και αυτά τα ένστικτα. Που μερικές φορές είναι καλύτερα να είναι ελεγχόμενα, να διοχετεύονται, παρά να βλέπουμε αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα. Και γενικά αν κάτι γίνεται με μέτρο, δεν, δηλαδή για μένα στα δικά μου μάτια είναι μεγαλύτερο έγκλημα αυτό που έγινε τώρα με την ευλογιά των προβάτων που θάβονταν ζωντανά ζώα, τα ρίχναν στον ασβέστη για να μην μεταδοθεί η ευλογιά που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, για να μην μολυνθούν τα άλλα κοπάδια, ή οι συνθήκες με τις οποίες μεγαλώνουν οι αγελάδες και παράγουν το γάλα που δεν είναι γάλα αυτό που πίνουμε, για ψάξτε το. Με τις ενέσεις κατεβάζουν, δεν είναι γάλα, είναι πίον. Αυτά τα ζώα είναι, γίνονται εγκλήματα για να έχουμε κάθε μέρα στο, μπροστά στο τραπέζι μας το γάλα, το τυρί, το κρέας, αυτό το ότι κάθε μέρα τρώμε κρέας. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ διατροφικές συνθήκες και γι' αυτό βλέπουμε και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην υγεία μας όταν δεν υπάρχει μέτρο. Αυτό, όταν τρώμε σε καθημερινή βάση κρέας αλλαντικά, εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι παμφάγο, αλλά δεν είναι για να τρώει κάθε μέρα κρέας. Αυτό που λένε και όλοι οι γιατροί για την μεσογειακή διατροφή, ναι, υπάρχει μια διατροφική πυραμίδα, έχει τα λαχανικά, έχει και το κρέας, αλλά όχι σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό προκύπτουν και ένα, τόσες πολλές ασθένειες. Βλέπουμε όλα για το κέρδος. Έχουμε θερμοκηπείο, έχουν χαθεί οι εποχές. Τρώμε λάχανο το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι το καλοκαίρι να φας τη σαλάτα το λάχανο με το καρότο. Είναι για το χειμώνα, κάθε πράγμα στην εποχή του. Είναι η ντομάτα, είναι άλλα πράγματα το καλοκαίρι. Το ίδιο και με τα κρεατικά, με τα λαντικά. Δηλαδή, αν κάποιος κάθε μέρα έχει γαλοπούλα, δεν ξέρω εγώ τι, στο τόστ, τρώει κάθε μέρα κρέας. Εντάξει, δεν ξέρω. Κάπως πρέπει να υπάρξει μια αυτορύθμιση σε αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μπαίνω εδώ στη σελίδα newpost.gr και έχει πρώτο θέμα προκλητική δήλωση του δολοφόνου του Τάσου Ισακ για τον Σολομώντα Σολομού. Η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει. Ο καταζητούμενος για τη δολοφονία του Τάσου Ισακ χαρακτήρισε ζήτημα τιμής την υπεράσπιση της σημαίας του ψευδοκράτους. Στη Χαλκιδική μετέτρεψαν την παραλία σε εξοχικό με φιάλες υγραερίου. Ωραία. Και φωτοβολταϊκά. Οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις δημιουργούσαν κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των πολιτών όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Κλείδωσε ο καύσωνας για μέρες, νέα πρόγνωση για το πότε ξεκινάει, τι λένε οι μετεωρολόγοι. Παρατεταμένη και έντονη ζέστη αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη χώρα, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες ακόμη και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε σε ανατριχιαστικό μήνυμα που της έστειλα να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλ, καλά σου έκανε. Ναι, εντάξει, αυτό με την τοξικότητα, με το διαδίκτυο, ξέρετε, οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί και μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται ούτε οι κατάρες, ούτε αυτό. Δηλαδή, ναι, μπορούμε ο καθένας να διατηρούμε τις απόψεις του. Δεν σημαίνει ότι θα πείσουμε τον άλλον. Και τέλος πάντων είναι άκομψο. Δεν νομίζω ότι στην πραγματική ζωή είναι αυτός ο κόσμος το διαδίκτυο, το πολύ αυτό τοξικό και η αγένεια που υπάρχει. Στην πραγματική ζωή δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ποτέ κάποιος σε μια γυναίκα που έχει υποφέρει και θα της έλεγε αυτά τα πράγματα που κάθεται και γράφει. Και το Ισραήλ αντιδρά στις τουρκικές βλέψεις για τη Συρία, προειδοποίησε τον Ερντογάν να μη σύρει τη χώρα του σε επικίνδυνες περιπέτειες.

Το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο, λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Ο Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών τον 15 Αύγουστο.

Σήμερα είναι η μέρα της αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της Εστονίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Είναι εθνική εορτή στην Εστονία, ενώ στην Ουγγαρία είναι αργία στον δημόσιο τομέα, γιατί είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου. Εορτάζει τη μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας, Στεφάνου, στον οποίο αποδίδεται η θεμελίωση του σύγχρονου Ουγγρικού κράτους με τον προσιλητισμό των Μαγιάρων στον χριστιανισμό. Οι Ούγγροι αυτοπροσδιορίζονται ως Μαγιάροι. Επίσης, σήμερα γιορτάζουν, είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, μάλιστα, και γιορτάζουν ο Θεοχάρης, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Στο Ηράκλειο έχει συλληφθεί ένας 53χρονος γιατί είχε αέριο γέλιο για 30.000 μπαλόνια και πάνω από 1.000 λίτρα με αλκοόλ.

Ενώ όσοι έχουν κληθεί να κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, έχουν 9 μήνες για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Στρατιωτική θητεία λοιπόν 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά σε όσους γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008.

0: και σε περίπου 10 μέρες αναμένεται η έναρξη της συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου σε 1.100, ενώ αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και στους 1.500 κωδικούς. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις των τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν το 7%. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές θα προχωρήσουν σε μειώσεις περίπου 5% και τα σούπερ μάρκετ θα προσθέσουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και του κράτους περιλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, γιατί ξεκινάει τώρα το Σεπτέμβρη και η νέα σχολική χρονιά και είναι σημαντικό που συμπεριλαμβάνονται τα σχολικά είδη στη λίστα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες. Είναι προϊόντα που αφορούν στις καθημερινές ανάγκες διατροφής αλλά και στα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού. Το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να λάβουν μέρος στη συμφωνία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως θα προσθεθούν ακόμη 4 με 5. 31 λοιπόν Αυγούστου, την μεθεπόμενη Δευτέρα, μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου, στόχος η συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 12:31 πρώτα λεπτά και θα πάμε στη γειτονική μας Άνδρο. Θα μεταφερθούμε εκεί και θα συνομιλήσουμε με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Κονδυλάτου, Κούλα Κονδυλάτου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κονδυλάτου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Αλλή μόνο, είναι χαρά μας έτσι να προβάλλουμε φεστιβάλ, ιδέες έτσι για κοντινές αποδράσεις για όσους έχουμε απομείνει στα, έτσι, στο κλινονάστρι όπως λέτε. Εσείς έχετε το φεστιβάλ Άνδρου που ολοκληρώνεται, κλείνει η αυλαία του φεστιβάλ στις 24 την προσεχή Δευτέρα και είστε και η αρχιτέκτον του Ανοιχτού Θεάτρου Άνδρου.
1: Ναι, είμαι μία από τους δύο αρχιτέκτονες του Ανοιχτού Θεάτρου Άνδρου.
0: Μάλιστα.
1: Ο συνάδελφός μου είναι ο Κώστας Ολούκος, που το 2015 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου στη χώρα της Άνδρου, μέσα στον παραδοσιακό οικισμό, με χορηγία του Ανδριώτη Αλκιβιάδη Τάτου προς το Δήμο της Άνδρου. Εκτός από το 2015, οπότε έγινε το πρώτο φεστιβάλ, κάθε χρόνο η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Φίλη Φεστιβάλ Άνδρου διοργανώνει κάθε χρόνο Ιούλιο και Αύγουστο το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου στο χώρο αυτόν ο οποίος χτίστηκε, στο Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου.
0: Μάλιστα. Σας βρίσκουμε στο νησί καταρχάς.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Τι καιρό κάνει εκεί σήμερα?
1: Σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη και ξεκίνησε να έχει λίγο αεράκι, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε απόλυτη άπνοια και ήταν μόνο υπερβολική ζέστη.
0: Ναι. Το φεστιβάλ τώρα είναι πάντα όπως κάθε χρόνο για ένα μήνα, από 24-25 με Ιουλίου με τέλος Αυγούστου. Είχε κόσμο φέτος?
1: Είχε κόσμο φέτος. Πριν από οτιδήποτε πρέπει να πω ότι έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, χάρη στον οποίο το φεστιβάλ έχει διατηρεί και έχει κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο παραστάσεων.
0: Ναι, μα βλέπω και σήμερα είναι η Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Το Σάββατο μια σκηνή, δύο μπάντες, δύο γυναικείες διαδρομές, Μαρία Παπαγεωργίου, Μάρθα Ραφρεϊτζίλα. Και τη Δευτέρα κλείνει με τη Μύδια του Ευρυπίδη, έτσι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση που πραγματικά είναι υψηλού επίπεδου όπως είπατε. Είναι...
1: Και η σημερινή παράσταση είναι ιδιαίτερη και φυσικά η Μύδια είναι ιδιαίτερη. Αυτές λοιπόν οι παραστάσεις ταξιδεύουν σε ένα νησί που είναι η Άνδρος σχεδόν κατ' εξαίρεση ή ακριβώς κατ' εξαίρεση χάρη του Παντελή Βούλγαρη. Γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη η συμβολή του στην ανάπτυξη αυτού του θεσμού και στο επίπεδο το οποίο έχει κατακτήσει ο θεσμός αυτός.
0: Ναι. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, δηλαδή οι άνθρωποι πέρα από τους ντόπιους, που φαντάζομαι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και έτσι είναι μια ευκαιρία για κάποιες παραστάσεις που όπως λέτε έχουν ταξιδέψει στη διάρκεια της χρονιάς να τις δουν στον τόπο τους. Οπότε το περιμένουν πώς και πώς. Αλλά οι τουρίστες το εντάσσουν στις διακοπές τους. Έχει κόσμο, έχει ανταπόκριση από τον κόσμο το φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι. Πολλοί από τους τουρίστες. Καταρχήν όπως είπατε για τους ντόπιους το φεστιβάλ πια είναι το καλοκαίρι τους όπως μας λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Είστε το καλοκαίρι μας, άλλαξαν τα καλοκαίρια μας. Είναι φράσεις ανθρώπων εδώ που ακούμε κάθε μέρα. Αλλά και πολλοί τουρίστες εντάσσουν στις διακοπές τους τις παραστάσεις του φεστιβάλ και αυτό το ξέρουμε εκτός από την παρουσία τους στις παραστάσεις, το ξέρουμε και από τα διάφορα mail τα οποία παίρνουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου από Έλληνες του εξωτερικού ή από αλλοδαπούς οι οποίοι μας λένε προγραμματίζουμε να έρθουμε στην Άνδρο, θα θέλαμε εισιτήρια για τις τάδε παραστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Το ξέρουμε ότι ναι, και τουρίστες αγκαλιάζουν το θεσμό, δηλαδή με την έννοια βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν μια παράσταση στο ανοιχτό θέατρο.
0: Βέβαια, και δίνει και στη διάρκεια των διακοπών. Είμαστε και πιο ξεκούραστοι και πιο... Είναι ωραίο γιατί πραγματικά έχουμε το χρόνο να απολαμβάνουμε αλλιώς τις θεατρικές παραστάσεις. Που όταν είναι έτσι, όπως λέτε, υψηλού επίπεδου, θέλει και μια άλλη συγκέντρωση.
1: Φυσικά, επίσης να πω ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που αποφασίζουν από την Αθήνα να έρθουν στην Άνδρο για να δουν μια επιδαυρική παράσταση αντί να πάνε στην Επίδαυρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί θα συνδυάσουν και ένα Σαββατοκύριακο και λίγο καλοκαίρι. Άνδρος είναι κοντά.
0: Βέβαια, βέβαια. Και η εκδρομή.
1: Πολλές προσεγγίσεις πλοίων την ημέρα.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό και είναι πραγματικά εκεί η εκδρομή αρχίζει με το που μπαίνεις στο καράβι για την Άνδρο. Είσαι ήδη, ναι, ναι. Έχεις μπει σε mode διακοπών. Οπότε ναι, είναι... Και βέβαια η Επίδαυρος είναι μια άλλη ενέργεια του αρχαίου θέατρου της Επιδαύρου, αλλά η Άνδρος είναι, συνδυάζει και τόσο όμορφες παραλίες, τόσο είναι νησί, ένας κοντινός προορισμός, και αυτή είναι και η αφορμή που σας φιλοξενήσαμε τώρα στο κλείσιμο του φεστιβάλ, που δεν σταματά ποτέ βέβαια η Άνδρος να είναι και έχει και εκθέσεις, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον πολιτισμό και είναι αυτό, είναι κοντινός.
1: Ναι. Είναι το νησί του πολιτισμού, ναι. Όπως λέει ο κόσμος, δηλαδή όπως λένε εδώ οι ντόπιοι, είναι το νησί του πολιτισμού, γιατί χρόνια τώρα υπάρχει φυσικά το Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή, ναι, με, ναι, πολύ σπουδαίες εκθέσεις πανελλαδικού αν όχι διεθνούς εμβέλειας κάθε χρόνο.
0: Βέβαια. Υπάρχει και πολύ πριν γίνει εδώ.
1: Κιδονιαίος,
0: το... Ναι.
1: Με οικαστικές εκθέσεις Ελλήνων δημιουργών κάθε χρόνο, επίσης πολύ υψηλού επίπεδου. Υπάρχει Καΐριος Βιβλιοθήκη που κάθε χρόνο κάνει μια έκθεση. Φέτος είναι ιδιαίτερη έκθεση της Καϊρίου Βιβλιοθήκης που συνδιοργανώσαμε το Φεστιβάλ της Άνδρου μαζί με την Καϊρίου Βιβλιοθήκη. Μία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ανδρίων έργα και ημέρες», που αφορά στη συγκέντρωση ενός πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού από τα σπίτια των Ανδριωτών, από το φωτογραφικό αρχείο των Ανδριωτών, το οποίο έφτασε στην Καϊλίου Βιβλιοθήκη, ψηφιοποιήθηκε και στη συνέχεια εκτίθεται.
0: Υπέροχο αυτό, και έχει και για σας που είστε και αρχιτέκτον ένα... επιπλέον ενδιαφέρον, έτσι, αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, επειδή είναι ένα ταξίδι στο χρόνο επί της ουσίας. Να σας ευχαριστούμε.
1: Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, ναι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κονδυλάτου. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, ευχόμαστε κάθε καλό.
0: Να είστε καλά. Έτσι λοιπόν, η Άνδρος είναι ένας κοντινός προορισμός, σας το λέμε εγκαίρως. Αν θέλετε να προλάβετε έτσι, μέχρι και τη Δευτέρα είναι το φεστιβάλ του νησιού με σπουδαίες παραστάσεις. Σας το λέμε εγκαίρως, αύριο προλαβαίνετε να κάνετε βαλίτσες και να φύγετε. Και επιστροφή Δευτέρα, εργασία και χαρά.

Alpha Radio 989. Έτσι, μουσικά θα πάμε μέχρι το διάλειμμα. Τον παρατέταρτο. Θα πάω λίγο στα μηνύματά σας. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βάλβη Ποθητή. Μισό λεπτάκι. Εδώ μας έχει στείλει καλημέρα, καλή Πέμπτη, όμορφες εικόνες. Κάθε πρωί που ξεκινάει η νέα μέρα είναι και μια νέα ευκαιρία. Έχει αισιοδοξία και ελπίδα στην ψυχή σου και όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Πολύ φιλοσοφημένο, πολύ ωραία. Καλημέρα και σε εσάς. Εδώ η κυρία Πανιοπούλου. Είμαι πάντα συντονισμένη στον Αλφα, μάλιστα είναι πίστη ακροάτρια. Όλους σας ξέρω φυσικά και έχω και τις προτιμήσεις μου. Παράδειγμα τον κύριο Χατζή, μάλιστα. Εντάξει, είναι η κορυφή. Η κορυφή του σταθμού. Σας ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Ναι, ο κύριος Χατζής επιστρέφει. Τώρα, 31 Αυγούστου, το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς. Αλλά δεν, κάποια σταθερά πράγματα δεν αλλάζουν. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις.

0: Λοιπόν, σε ένα τεταρτάκι ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Όσοι θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, υπενθυμίζω, μέσω Viber, γραπτό μήνυμα 6947-989-989 ή στο τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800, καταγράφουμε τα δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε γρήγορα όπως σας το είχαμε υποσχεθεί και αναφερθήκαμε νωρίτερα στην Άνδρο και στο φεστιβάλ και στην Ίδρα, άλλος κοντινός προορισμός, έκθεση γλυπτικής της Βένιας Δημητρακοπούλου με τίτλο «Του Εθέρα και της Θάλασσας» στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο του Νησιού σε επιμέλεια Ελένης Βαροπούλου. Μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου θα είναι η έκθεση, με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Σήμερα στη Σάμο επίσης ολοκληρώνεται με θεατρικές αναπαραστάσεις, μουσικές περιπλανήσεις και τη μεγάλη πομπή των Ηραίων, τα Ηραία και Πυθαγόρια στο νησί. Και έχουμε μετά στη Μεσίνη από μέχρι τις 28 Αυγούστου από τα Ιθωμαία στο Βίωμα και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Συνεχίζονται οι παραστάσεις σε αρχαίους χώρους και στην Επίδαυρο με θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις και η Λυσιστράτη που αναφέραμε νωρίτερα στην Άνδρο που παίζεται σήμερα. Επίσης, Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου στα Χανιά παρουσιάζει τη δράση «Διάλογοι μέσα στο χρόνο» με συναυλίες σε πάρα πολλούς χώρους. Και υπάρχει και την επόμενη εβδομάδα, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες και φυσικά τα αγαπημένα για πολλούς πανηγύρια. Στον κινηματογράφο, στο Open Air Film Festival του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σήμερα «Σκοτώστε το Τζόκεϊ», δραματική ταινία του 2024, αργεντινο-ισπανική, σκηνοθεσία Λουίς Ορτέγκα. Στις 9 απόψε με ελεύθερη είσοδο και αύριο «Η αγάπη που απομένει», δραματική κομεντή του 2025, διάρκειας 109 λεπτών, στις 9 ακριβώς, δωρεάν προβολή.

Και συνεχίζεται και η υποβολή αιτήσεων. Χρηστικές ειδήσεις τώρα σας δίνω. Για εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Είναι για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο 2026-2028. Υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά. Η σχολή ξεναγών στην Αθήνα έχει 30 θέσεις, της Θεσσαλονίκης 23 και στο νησί της Ρόδου 26. Υποβάλλεται λοιπόν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού στον ειδικό σύνδεσμο για τις αιτήσεις σπουδαστών και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα. Δίνει τη δυνατότητα δωρεάν φοίτησης. Και είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν υπάρχει ανεργία. Θα απορροφηθείτε αμέσως από την αγορά

Θα μεταφερθούμε τώρα στην Πορτογαλία, την όμορφη Πορτογαλία. Ο πρόεδρος της χώρας, Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο, προχώρησε στην υπογραφή νόμου που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου με πέπλο σε δημόσιους χώρους. Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων, τονίζει ο αρχηγός του κράτους. Η ρύθμιση αφορά κυρίως μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, εκτενή είναι τα δημοσιεύματα στον τύπο, αναφέρουν, έχουν βαφτίσει το συγκεκριμένο νόμο ως νόμο της μπούρκας. Είχε εγκριθεί από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο με τις ψήφους του Κυβερνητικού Συνασπισμού Δεξιάς και Ακροδεξιάς, ενώ τον είχε καταψηφίσει τον νόμο η αριστερά. Η νέα νομοθεσία απαγορεύει τα ενδύματα που κρύβουν το πρόσωπο ή δυσχεραίνουν την αναγνώριση ενός ατόμου σε δημόσιους χώρους, καθώς και κάθε μορφή εξαναγκασμού προς κάλυψη του προσώπου για λόγους φύλου, θρησκείας, ηλικίας ή καταγωγής. Όσες παραβιάσουν, όσοι και όσες παραβιάσουν τον νόμο, κινδυνεύουν με πρόστιμα ύψους από 150 ευρώ μέχρι και 3.000 ευρώ. Προβλέπονται όμως εξαιρέσεις κυρίως για λόγους υγείας, καθώς και για επαγγελματικές, καλλιτεχνικές ή κλιματικές αιτίες, ενώ η απαγόρευση δεν ισχύει σε χώρους λατρείας, σε διπλωματικές αντιπροσωπείες και μέσα στα αεροπλάνα. Πάλι καλά.

Λοιπόν, σήμερα είναι 20 Αυγούστου. Το 1948, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ο Ρόμπερτ Πλαντ, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της ροκ όλων των εποχών, γνωστός ως η εμβληματική φωνή των Led Zeppelin. Έχει γενέθλια ο Ρόμπερτ Πλαντ σήμερα.

Μπέρντ, γεννήθηκε το 1948, έχουμε φέτος 2026. Ακούσαμε αυτό το τραγούδι, βέβαια το πιο γνωστό τραγούδι των Led Zeppelin είναι το Stairway to Heaven, αλλά είπαμε εδώ πέρα με τον Κωνσταντίνο, επειδή είναι 8 λεπτά τραγούδι, 8 φανάρια, δεν σταματάει, τραγουδάρα βέβαια, αλλά... επιλέξαμε ένα πιο μικρό τραγούδι. Τον τελευταίο καιρό βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα έχει κυκλοφορεί μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Robert Plant και είναι μία κοπέλα από κάτω στα σχόλια, ονόματι Karen, και γράφει «Γιατί δεν μπορώ να βρω έναν άντρα σαν αυτόν». Είναι ο Robert Plant στα νιάτα του. Και ο επίσημος λογαριασμός του Robert Plant της απαντάει «Γεια σου». Η κοπέλα δεν έχει καταλάβει ποιος είναι και του γράφει «Όχι, δεν ενδιαφέρομαι». Και της γράφει ο Robert Plant «Είμαι κυριολεκτικά ο τύπος στη φωτογραφία». Βέβαια, λένε, δεν ξέρω αν είναι γνήσιο αυτό, το βλέπω πολύ συχνά στα κοινωνικά δίκτυα, συζητώντας το με κάποιους φίλους χθες μου, είπαν ότι είναι λίγο αστικός μύθος αυτό, είναι fake news τέλος πάντων, και είναι ένα αστιάκι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όχι μόνο με τον Robert Plant, αλλά και για τον Mick Jagger, τον Robert Smith, τον Cure, κάτι αντίστοιχο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι γνήσιο ή αληθινό, πάντως όπως και να, γνήσιο ή όχι, αλλά όπως και να έχει, είναι αστείο, το βρήκα εξαιρετικό. Γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, δεν χρειάζεται, το βλέπουμε και εμείς έτσι μεγαλώνοντας. Είναι όλα σοφά μοιρασμένα, όπως ηρεμούμε σε κάποια πράγματα και αποκτά ο καθένας ανάλογα με το μυαλό που κουβαλά έναν άλλο τρόπο διαχείρισης, μια σοφία για το πώς διαχειρίζεται τις καταστάσεις στη ζωή του. Δεν σκάμε για πράγματα όπως όταν ήμασταν στα 20, που η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως και η λύπη είναι πολύ δραματικά, τα βιώνουμε όλα. Μεγαλώνοντας έτσι είναι πιο ισορροπημένα, υποτίθεται, όταν εξελισσόμαστε. Αλλά, εντάξει, από την άλλη, η φρεσκάδα, η νιώτη, έχει η ομορφιά, σιγά σιγά, έτσι, αλλάζουν. Λοιπόν, ο Robert Plant αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα και έρχεται και συχνά στην Ρόδο, και στη Ρόδο πολύ παλιά, το 1975, είχε ένα σοβαρό τροχαίο, ήταν εκεί με την οικογένειά του, με τα παιδιά, μάλιστα είχε και την μαζί στο τροχαίο και την κόρη του κιθαρίστα του συγκροτήματος, Jimmy Page. Με τον οποίο έκανε έτσι πάρα πολλές συνεργασίες ο Robert Plant και μετά τη διάλυση της θρυλικής μπάντας, των Led Zeppelin, και έκανε διάφορα σχήματα μουσικά όπως Band of Joy, που εκεί είχε άλλο μουσικό ύφος, πιο πολύ έτσι blues και folk ήχους.

0: Και έτσι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Πλησιάζει το ρολόι να δείξει ακριβώς, οπότε θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Για αύριο στις 11 ακριβώς, και σε σχέση με αυτό που σας έλεγα για το χρόνο, θέλω αύριο να συζητήσουμε δύο πραγματάκια. Ένα είναι, είδα στα δημοσιεύματα μία δήλωση της ηθοποιού της Ελένης Ράντου που είχε μία φωτογραφία με μπικίνι και υπήρχαν διάφορα σχόλια από κάτω και έτσι απάντησε πάρα πολύ όρημα και πάρα πολύ όμορφα. Όπως και ο Κιάνου Ρίβς για τη σύντροφό του και για το χρόνο. Και θέλω να σας μιλήσω, αλλά θα τα πούμε αύριο, δεν θα φάμε χρόνο από το δελτίο ειδήσεων, για την απόφαση της Νότιας Κορέας να καταργήσει τον παραδοσιακό τρόπο μέτρησης της ηλικίας, κάνοντας τους πολίτες της νεότερους κατά ένα χρόνο στα χαρτιά.
1: Αμέσως στη Νότια Κορέα,
0: έτσι, στη Μόσχα, αδερφές μου, στη
1: Τι
0: Μόσχα. Έλλη Σπυροπούλου, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κοντά στην περιοχή του Νέου Ψυχικού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική. Στο σημείο μεταβαίνουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς και την αξιολόγηση του περιστατικού. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια βαρελιά την ημέρα περνούν από μυστικό θαλάσσιο διάδρομο των ΗΠΑ στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Άξιος. Η ποσότητα που μεταφέρεται αντιστοιχεί περίπου στο ίμιση των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των στενών και η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλια εντείνονται το τελευταίο διάστημα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη, απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περικοπή τους. Έχουμε συμπτύξει τις διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων συμπολιτών, μας ανέφερε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ενώ προανήγγειλε ότι με την έναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα προβλέπει ψηφιοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατατίθενται τα έγγραφα για την οικονομική ενίσχυση μετά από καταστροφές. Μειώθηκαν κατά 10,1% οι άνεργοι στη χώρα μας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008. Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκε από μη επανδρομένο αεροσκάφος της δύναμη Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπελικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και στην περιφέρειά τους σε ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δυστυχώς, ενώ η Μόσχα επενδύει στους βαλιστικούς πυράβλους και στην κλιμάκωση, ο κόσμος εξακολουθεί να μην αντιδρά όπως αρμόζει σε τέτοιου είδους επιθέσεις, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Την πληροφορία ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης, έκανε γνωστή σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε στο X ότι οι τεχνικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας. Στις 9 το βράδυ, ο ΦΙΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League, στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε για το Conference League. Η ρεβάνς όλων των αγώνων στις 27 Αυγούστου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έφριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, για να μην θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.

0: τα πούμε στον αέρα αυτά που λέμε εκτός αέρα. Ότι έτσι κι αλλιώς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στον αέρα, να ξέρετε. Εξαιρετικός λοιπόν αυτός ο φίλος που θα αναφέρουμε σε λίγο. Πολύ καλησπέρα σας. 1:06 πρώτα λεπτά. Είμαστε στον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Απέναντί μου κάθεται ο Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, στα ντεκ και στα συναφή. Εξ αριστερών μου έχω τον Βίκτορα Σαμουήλ. Ένα εξαίρετο πλάσμα το οποίο ασχολείται εκεί. Τώρα έχει φερέλπης νέος. Είδε, άμα είσαι λίγο ηλικιωμένο, αρχίζει και μιλά στην καθαρέβουσα. Φερέλπη ηλικιωμένο, πήγα να πω. Φερέλπη νέο, ο οποίο ασχολείται με τη δημοσιογραφία επιτυχώ τα τελευταία χρόνια, θα πω. Εκ δεξιών μου έχω την αγαπητή κυρία Μαρία Καραουλάνη απ' έξω στην παραγωγή και του ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα σταματήσω τα πολύ
1: επίσημα και βαθιστόχαστα
0: και αυτά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 3. Μην φύγετε, να ξέρετε. Και αύριο. Σήμερα και αύριο. Μετά θα σταματήσουμε για λίγο, μετά θα επανέλθουμε, μετά θα δούμε πώς θα φέρει τη ζωή. Όχι, εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ
0: σίγουρα. Εδώ. Τα Σαββατοκύριακά μας. Τώρα δεν ξέρω, θα είμαστε καθόλου καμιά εβδομάδα πριν ή αν θα ξεκινήσουμε. Θα τα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Αυτά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να τα πούμε.
1: Από τώρα.
0: Από τώρα. Θα σας αφήσουμε στην αγωνία. Μου λέει εδώ ο φίλος Μωσάκης, λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται σε Σαντορίνη. Και είναι επίσης ένα νέο παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία και χαίρομαι πάρα πολύ, το παλεύει και αυτός ενεργά, ότι χθες εκεί πάει ο Πάνος ο Μουζουράκης και έκαναν μια πολύ ωραία συναυλία, νομίζω στο φεστιβάλ της Τρογγύλης εκεί, Βίκτορα. Την πρώτη φορά που έκανα εκπομπή γενικώς
1: στη ζωή σου,
0: στη ζωή μου, στο ραδιόφωνο, γραμμένη, στον Αλφα Radio 989, μαγνητοσκοπημένη, ναι, μετά με βάλα να κάνω τα live. Έφερα καλλιτέχνες. Όταν πρώτο ξεκίνησε. Έφερα λοιπόν το Χάρη το Βαρθακούρη, θυμάμαι, πρώτο ή δεύτερο, και ήρθε και ο Πάνος ο Μουζουράκης. Και μάλιστα, ξέρεις, έλεγα τώρα θα έρθουν, γιατί ήμουν ένα καινούριο κορίτσι και λοιπά.
1: Ήρθανε.
0: Αλλά έχασε το δρόμο.
1: Ποιος?
0: Ο Πάνος. Είμαστε στο Πικέρμι. Δεν ξέρω που πήγε. Ήτανε κάπου, βγήκε κάπου σε κάτι χόρτα τότε, μέσα σε κάτι βουνά, και να είναι καλά ο Άγιος Γουδάκης. Ο οποίος αφού μαρτύρησε, δεν μπορούσε να βγάλουμε. Περιμέναμε να κάνουμε την εγγραφή. Με παίρνει τηλέφωνο, μα εδώ βλέπω ένα δέντρο. Εδώ βλέπω. Εντάξει, το Πικέρμι, δεν είμαστε στην Ζιμπάμπουε, αλλά ήταν το σημείο τότε.
1: Περίεργο.
0: Ναι, περίεργο. Δεν ήταν πολύ εύκολο να το βρει το στούντιο τότε εκεί. Και πήγε ο Άγιος Γουδάκης, του λέει σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Είμαι εκεί, ωραία. Μην με μετακινηθεί. Και πήγε και τον βρήκε και τον έφερε.
1: Ναι. Επιτυχώς θα έλεγα.
0: Επιτυχώς. Ο Άγιος Γουδάκης. Να είναι καλά, μα μας ακούει αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τι γίνεται, Βίκτορα, παιδί μου?
1: Εδώ. Περνάμε ευχάριστες ώρες.
0: Αλίμονο.
1: Κυρίως.
0: Αλίμονο.
1: Το μόνο ευχάριστο που δεν περνάμε είναι οι ειδήσεις, οι οποίες.
0: Δεν είναι καλές.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αλίμονο. Αυτό είναι και οι ειδήσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μου λες, οι ειδήσεις είναι αυτές που επιλέγουμε να δείξουμε ή είναι η επικαιρότητα? Για πες μου, εδώ.
1: Όχι, είναι η επικαιρότητα. Εντάξει, προσπαθώ κάθε φορά. Να. Και. Να βάζουμε και κάτι.
0: Ευχάριστο.
1: Ναι, όχι ευχάριστο απαραίτητα. Μια
0: αισιόδοξο.
1: Πιο. Ναι. Μια πιο θετική είδηση. Εντάξει, μία στις 10 μπορεί να είναι. Μία στις 10. Γενικά μπορεί να μην δεις καμία καλή είδηση.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθώ έτσι να είναι ένα δελτίο που. Εντάξει, να έχει και. Γιατί αποκλείται όλες οι ειδήσεις.
0: Αρνητικές.
1: Ναι.
0: Ναι, και αυτό που λέγαμε παλιά.
1: Βέβαια, για να είναι η είδηση πρέπει να είναι λίγο αρνητικό, αλλά.
0: Εντάξει, το θέμα είναι, ξέρεις, το τι πουλάει και το τι δεν πουλάει είναι επίσης σχετικό και είναι και λίγο θέμα μιας κοινωνίας, το τι θέλει και από τι, ξέρεις, εντυπωσιάζεται.
1: Τι.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι είναι και λίγο θέμα πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα και τι μεταδίδουμε. Πριν από λίγες μέρες ανεβάσαμε μια συνέντευξη που μάλιστα πίστευα ότι θα πάει καθόλου καλά στα social που ανεβάζουμε. Είχα λοιπόν έχω μια εξαίρετη γιατρό, παθολόγο, γεροντολόγο, και ήθελα λιγάκι να μιλήσω με ανθρώπους πιο ηλικιωμένους που να μου πούνε πώς βλέπουν τα πράγματα
1: σήμερα.
0: Ψάχναμε λοιπόν, και τα άδειες μου λέει τώρα θα ρωτήσω εγώ τους πελάτες ποιοι θέλουν, κάποιοι λείπουν διακοπές, κάποιοι αυτό, θες να σου μιλήσουν οι γονείς μου, μου λέει. Λέω, παιδί μου, πόσο χρονών είναι οι γονείς σου? Μου λέει, ένας είναι 99, η μαμά μου είναι 92. Ωραία. Λέω, θα συνεννοηθούμε on camera με τον. Είσαι καλά, μου λέει, καλύτερα από μένα τα λένε. Πάμε λοιπόν. Με το απλό, με το κινητό, δεν κάναμε καμία παραγωγή και μάλιστα δεν σου κρύβω ότι το φοβόμουν και το αποτέλεσμα. Λέω τώρα πάω να δω τι θα κάνουμε και όσο γίνεται.
1: Καλύτερα. Ναι.
0: Καλά, πέραν ότι τα είχε. Όχι 499 χρονος. Εγώ τα χάνω. Δεν μπορώ να φανταστείς τη διάβγεια. Μας μίλαγε 3 ώρες ασταμάτητα, τσακωνόμασταν ποιος θα μιλήσει περισσότερο, εγώ ή ο παππούς. Με κέρδισε, να ξέρεις Κωνσταντίνε.
1: Τι λες, μιλάμε για πολύ ανταγωνισμό.
0: Σου μιλάω, είχα το σέβας λόγω της ηλικίας που έπρεπε να σταματήσω να μιλάω. Μας διηγήθηκε ιστορίες. Μας είπε πώς. Μας μίλησε για το σκοπευτήριο, γιατί ζούσαν σε εκείνη την περιοχή. Ναι, και μας είπε ότι εμείς βλέπαμε τότε στο σκοπευτήριο. Τώρα, συγγνώμη για τη μεσημεριανή διήγηση, αλλά βλέπαμε τότε που γινόντουσαν οι πυροβολισμοί και αυτά όλα. Και μεταφερόντουσαν με τα φορτηγά και βλέπαμε τα ίχνη που αφήνανε στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, σκληρές. Και μετά κάποια στιγμή του λέω: καθίστε, είσαστε 99 και η σύζυγος είναι 92. Πόσο χρόνο είστε μαζί μου, λέει 75. Λέω, πώς
1: δεν είναι απίστευτο αυτό.
0: Και εκεί λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω. Ο κόσμος στο βίντεο, όταν ανέβηκε, που ένας 99χρονος μιλούσε για την αγάπη της ζωής του. Την 92χρονη που είναι μαζί για πάνω από 70 χρόνια. Και που σου λέει ότι πρέπει και λίγο να κάνεις και υπομονή και λίγο και να μην ξέρεις, να τον σέβεσαι τον άνθρωπό σου, να τον αγαπάς, να τον συγχωρείς, να σε συγχωρεί. Και κρατάει. Και δεν είναι παιδί μου όπως είναι οι πιο νέες γενιές.
1: Καλά, δεν υπάρχουν
0: που
1: αυτά.
0: Τα κλείνουμε όλα και απόλυτα και απότομα και δεν εμβαθύνουμε και όλα. Σας πληροφορώ τα μηνύματα που έχω πάρει. Για τη συνέντευξη αυτή δεν τα έχω πάρει τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Άρα είναι και τι δίνει στον κόσμο και τι θέλει να του δείξει. Οπότε εμείς θα προσπαθούμε και εσύ, Βίκτορα, και όλοι όσοι είμαστε εδώ στον Αλφαέντιο, να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά μας, πάντα δείχνοντας φυσικά και την επικαιρότητα.
1: Σαφώς.
0: Αλλά ταυτόχρονα.
1: Ένας ενημερωτικός σταθμός.
0: Κάντε ξαφνικό τηλέφωνο στον κύριο Χατζή, μου λέει εδώ ο Παναγιώτης, να δούμε πού τρώει με ζεδάκια Πέμπτη μεσημέρι. Δεν το κάνουμε. Έλα πάνε, άστα να φάει τα μεζεδάκια του άνθρωπος. Πλησιάζει η στιγμή που θα επιστρέψει. Λοιπόν, φύγε Βίκτορα, κάνε δελτίο. Είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Χαιρόμαστε πολύ που είστε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Κωνσταντίνε, βάλε κανένα τραγούδι της προκοπής εκεί, αυτά τα ωραία της Αφροδίτης.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Judith, come get your kid!
5: She's not home.
6: Half Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Sky.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάτσε τώρα, γιατί αυτό το θέμα που έθεσες εδώ πέρα, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, έχει νόημα αυτό που λες. Διαβάζω λοιπόν, παιδιά, μια είδηση που λέει: επίθεση με βόμβες Μολότοφ, μην ανησυχείτε, όχι εδώ στα μέρη μας, είναι διακοπές όλοι. Έτσι. Σε γαμήλιο γλέντι στο Μπέρμιγχαμ έκαψαν δύο σούπερ cars και επιτέθηκαν σε καλεσμένους του λόγου του Κωνσταντίνου που είναι στον ήχο μου. Λέει να είναι καμιά πρώην, κανένας πρώην. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, by the way. Λέει λοιπόν εδώ, τρεις άντρες με μαύρα ρούχα έβαλαν φωτιά σε δύο πολυτελή αυτοκίνητα και πέταξαν εμπριστικούς μηχανισμούς προς την αίθουσα, ενώ μέσα βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Πάει καλά που δεν καήκαν οι άνθρωποι. Τον δρόμο σκόπισαν πέντε εμπριστικοί μηχανισμοί έξω από αίθουσα δεξιώσεων στον Μπέρμιγχαμ, όταν τρεις άνδρες επιτέθηκαν σε χώρο που πραγματοποιούνταν γαμήλια εκδήλωση. Έβαλαν λοιπόν φωτιά σε δύο πολυτελή αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8.30 της Τετάρτης, έξω από την αίθουσα Royal Shalimar, στην Highgate Road, στην περιοχή Sarkbrook. Τόσες πληροφορίες δεν νομίζω ότι σας ενδιαφέρει, αλλά τι να κάνω, τι λέει, τα λέει το άρθρο. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αν και οι εμπριστικοί μηχανισμοί φέρεται να πέρασαν πολύ κοντά από ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το κτίριο, Παναγία μου. Πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν καλεσμένους να απομακρύνονται πανικόβλητοι. Αργήσανε, πάντα το είχαν κάνει νωρίτερα πριν γίνει ο γάμος. Τώρα είναι too late. Ενώ δύο σούπερ cars, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν μια Lamborghini και μια McLaren, πάντα τα αυτοκινητάκια, είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν έξω από τα οχήματα. Ευτυχώς το κοροϊδεύουμε και το λέμε με χιούμορ, γιατί δεν είχε βεβαίως χειρότερες εξελίξεις. Η αστυνομία του West Midlands ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, τρεις άντρες, όλοι ντυμένοι στα μαύρα, είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας έξω από το χώρο πριν από την επίθεση. Ένας από τους δράστες άνεψε τους τρεις εμπριστικούς μηχανισμούς και όχι μηχανικούς και στη συνέχεια τους πέταξε προς το κτίριο. Ένας από αυτούς χτύπησε την πρόσωψη της αίθουσας, στην οποία εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Στη συνέχεια, ένας από τους άλλους τρεις άντρες διέσχισε το δρόμο και πέταξε άλλους δύο αναμένους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σούπερ cars, πήραν φωτιά τα αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι οι εμπριστικοί μηχανισμοί φέρεται να πέρασαν πολύ κοντά από νεαρούς καλεσμένους και ένα μωρό, το κακόμοιρο, το οποίο βρισκόταν έξω από την αίθουσα. Ένας από τους παρευρισκόμενους, μάλιστα, φέρεται να κλώτσει έναν από τους μηχανισμούς ώστε να μην κυλήσει κάτω από τα αυτοκίνητα. Το προσωπικό του χώρου εντέδρασε άμεσα, φέρανε πυροσβεστήρες κλπ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, εξετάζονται οι μάρτυρες. Η πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι τι θα γίνει, θα μας πει για ποιο λόγο, κανένα νέο, τίποτα, κανένα κουτσομπολιό, κανένα τζούσι. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι για τη γαμήλια δεξίωση. Τώρα, κοίτα να δεις. Είτε ήταν πρώην. Το θεωρώ πιθανό.
2: Κόβω το χέρι μου εγώ.
1: Πρώην άντρας ή πρώην γυναίκα.
2: Πρώην γυναίκα.
1: Αχ, μοβόρα, ήταν μοβόρα. Το ένα σενάριο είναι αυτό. Το άλλο σενάριο είναι να είναι τίποτα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με το γαμπρό. Δηλαδή να έχω εγώ μια επιχείρηση η οποία να μην είναι, ή να είναι στο όριο της παραβατικότητας. Κατάλαβες. Α, σου λέει παντρεύεται ο Μπάμπης. Πάμε εκεί να του κάνουμε το γάμο. Ναι. Καμιά φορά αυτά τα δύο συνδυάζονται και όλες μπορεί να είναι κάποια πρώην που να έχει να κάνει με παραβατική συμπεριφορά. Τέλος πάντων, δεν είναι γίνεται. Αυτά δεν είναι καλό να γίνονται. Επίσης, καμιά φορά οι άνθρωποι τιμωρούνται και για το ίδιο το μυστήριο του γάμου, αν δεν είναι σωστή η επιλογή. Οπότε, μπορεί να μην χρειαζόταν όλο αυτό και να έγινε όλο τσάμπα και βερεσέ. Καταλάβατε. Πάντα αυτοκινητάκι, εγώ γι' αυτό θα πω. Λοιπόν, επίσης, έχω να σου πω ότι γυρνάει η Μέγκαν. Εγώ, όταν είχε πρωτογίνει αυτός ο γάμος, να ξέρεις, Κωνσταντίνε μου, πολύ το συζήταγα ότι εκεί η Μέγκαν θα δημιουργήσει εντάσεις. Τότε ακόμα που την είχαν υποδεχθεί όσο γίνεται με ανοιχτές αγκάλες εκεί στο παλάτι, φαινότανε το πράγμα ότι εγώ μάλιστα είχα και ποντάρει και σε ένα σύντομο διάστημα γάμου. Τελικά την χωρίσουν μεταξύ τους, χωρίσαν από το παλάτι. Εκεί την πάτησα. Τώρα είδαν και από είδαν το ζεύγος λοιπόν ότι δεν πήγε καλά το πράγμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αναπτύχθηκε η καριέρα την οποία μάλλον επιθυμούσαν, λέω εγώ. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι έχουν αποφασίσει να επανέλθουν στη Μεγάλη Βρετανία το ζευγάρι για να είναι κοντά στην οικογένεια, να ζήσουν τα παιδιά σε βρετανικό περιβάλλον, αλλά αυτό το φανταζόσουν και πριν. Μπορεί να είναι προσωρινό, λέει επίσης, έχει γίνει δε ο Γουίλιαμ έξαλλος. Σου λέει εδώ πέρα τους διώξαμε κακήν κακός. Φύγανε, βγάλανε βιβλίο, σχολιάζανε αναλυτικά και τώρα τους ξαναπαίρνουμε. Τι να κάνει και ο μπαμπάς. Τι να κάνει και ο πεθερός, να μην το δεχτεί το ζευγάρι πίσω, το δέχτηκε. Τώρα θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το επόμενο κεφάλαιο αυτού του σίριαλ. Θα είναι αγαπημένα όλα εκεί τα μπατζανάκια και οι συνυφάδες, γιατί παντού γίνονται αυτά, Κωνσταντίνε μου, γίνονται και στα... στη γειτονιά μου, γίνεται και στο Buckingham. Ίδιες είναι οι νύφες και οι συνυφάδες και τα πεθερικά, δεν αλλάζει αυτό. Ειδικά άμα είναι κοινή φίλη, λίγο έτσι πιο τσαχπίνα, θα πω εγώ για την Μέγκαν. Βεβαίως έχουν γίνει και, για να πάω και να είμαι και ειλικρινής και να είμαι και κόσμιο όπως πρέπει, έχουν μπει και θέματα και συζητήσεις σχετικά με το πώς τις φερθήκανε και τις ίδιες. Είχε διάφορα. Θα δούμε. Αυτό το σύριαλ συνεχίζεται και έχει ενδιαφέρον. Πάντως δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως φανταζόντουσαν στις ΗΠΑ, που θα ήταν μια καριέρα, που θα ήταν μακριά από το παλάτι, που θα είχαν την ελευθερία. Άλλων γυρνάνε. Αυτό. Τι λες εδώ εσύ, Γιώργη? Περίμενε, γιατί έχει στείλει πολλά μηνύματα. Είπε ο Τραμπ για τη Μέγκαν ότι είναι πολύ κακή σύζυγο. Καλά. Το ότι το είπε ο Τραμπ δεν σημαίνει ότι είναι και κακή σύζυγος. Μπορεί ο Τραμπ να έχει μάθει μια διαφορετική προσωπικότητα γυναίκα στο πλευρό του, λίγο πιο χαμηλών τόνων. Εδώ στη μεταξύ του σχέση, μεταξύ Μέγκαν και Χάρη, νομίζω ότι η Μέγκαν έχει πολύ πιο ισχυρή προσωπικότητα με ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Τι λες εσύ εδώ πάνω εδώ? Χαιρετώ σας και τους δύο. Αυτό είναι από το προηγούμενο. Τώρα το μήνυμα. Πάψε, Έλλη, να μας απειλήσω ότι θα είμαστε μέχρι τις 3. Εντάξει, δεν σας απειλώ. Περί ειδήσεων και για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, την επικαιρότητα την προσαρμόζει το κάθε μέσο στα μέτρα του. Σωστό. Άλλες οι ειδήσεις του ραδιοφώνου, σωστό. Άλλες οι ειδήσεις της τηλεόρασης που θέλει και εικόνα, σωστό, για να συγκινήσει. Και άλλες ειδήσεις στα site και τις εφημερίδες. Βεβαίως και δεν λες ψέματα, έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά. Και πάλι δεν θεωρώ ότι, γιατί βλέπω στα site για τα κλικ, και εγώ έχω μπει, έτσι δεν είμαστε αναμάρτητοι, και εγώ έχω μπει και έχω δει και σε site πράγματα που μπορεί να μην μου αρέσουν, έχω δει και σε ειδήσεις πράγματα που παντού δεν είμαστε, και εγώ μπορεί να έχω κάνει και λάθη και αστοχίες και πράγματα όλοι μας. Έχω δει όμως και όμορφα πράγματα που υπάρχουν και στην τηλεόραση. Απλά είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε, γι' αυτό και έχουμε στρέψει και τον κόσμο μακριά από την τηλεόραση και από τα συμβατικά μέσα. Γι' αυτό και έχει στραφεί προς τα social media, γι' αυτό ανοίξαμε και εμείς εδώ παρατηρές με τα social, τι νόμισες? Τι λες εσύ εδώ, η Βάλβη μου, η αγαπημένη, τι θέα είναι αυτό, πού είναι αυτό το μέρος, Ανάφη? Δεν είναι Σαντορίνη. Σαντορίνη είναι από την άλλη πλευρά, συγγνώμη, δεν έβλεπα. Έλλη, ελπίζω να με άκουσες τη 14 του μήνα που βγήκα ζωντανά από την Πράγα, μου λέει ο Σάκης. Όχι, καλό μου, δεν σε άκουσα. 14 του μήνα δεν θυμάμαι που βρισκόμουν, σε κάποια παραλία ήμουν, αλλά είμαι σίγουρη θα τα πες εξαιρετικά. Υπέροχη παραλία στο Καμάρι, βεβαίως. Τώρα που είμαι Σαντορίνη, μου λες εδώ, θα ήθελα να ήμουν με την κολλητούλα μου την Ανούλα. Τώρα να σου πω κάτι, Σάκη, εδώ θα γίνει παρεξήγηση. Δεν είναι η Ανούλα, είναι άλλη ώρα. Εγώ είναι η Ελίτσα. Εμένα πρέπει να καλείς, όχι την Ανούλα. Βεβαίως, εγώ πάω μόνη μου σαν Σαντορίνη. Γι' αυτό το λέει το παιδί. Κατάλαβες. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λες εδώ, Βάλβη μου, κάτσε. Θα βάλω και αυτό και πάμε σε τραγούδι. Ναι, και μπράβο, έχει και μπάρα, ε. Ναυαγοσώστη, τι είναι αυτά. Ναι, ναυαγοσώστης. Τι κάνει το TikTok? Ακόμη και να βγει ολοτσίτσιδη και ανήλικη. Το TikTok, σε πληροφορώ, Γιώργο, και πάω σε τραγούδι, έχει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες. Γιατί προχθές, και το λέγαμε και προχθές με τον Κωνσταντίνο, που έβαλα ένα μπλουζάκι που ήταν λίγο πιο ανοιχτό. Μας τον μπλοκάρανε γιατί είχε πολύ γυμνό περιεχόμενο. Μια άλλη φορά, προχθές πάλι γελάγαμε που ήμουν εντελώς άβαυτη, με περάσανε για ανήλικη. Λες να έχει προηγούμενα με μένα το TikTok? Όχι, αφού με αγαπάει το TikTok. Είμαι και live τώρα. Γεια σας. Καλησπέρα από την Περίσσα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Είναι τα δικά μας αυτά που είναι Imagine Dragons. Ωραία, για πάμε να δούμε τι διάλεξε από το αγαπημένο μου συγκρότημα εδώ ο Κωνσταντίνος και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 3 εδώ στον Alpha Radio. Στείλτε μας κανένα μήνυμα. Viber 6947-989-989 είναι ο ρυθμός Viber. oner@alpharadio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά. Από όπου και αν είστε, μην μου πείτε, Έλλη, δεν έπιανε το ραδιόφωνο αυτό. Υπάρχει το www.alpharadio989.gr. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Η λατρεμένη Μαρία Καρουλάνη, εκεί πίνει νερό, τώρα την πνίξω. Στην υγειά σου, στην υγειά μου. Είναι εδώ έξω στο αγαπημένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, που είσαστε στην παρέα μας όλοι. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Τι έχουμε να πούμε? Πάρα πολλά θέματα. Έχουμε πολύ ωραίες ειδήσεις και πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Να μείνετε σήμερα στην παρέα μας. Σε λιγάκι θα έρθει και ένας πολύ καλός φίλος. Δεν μου λες, αγαπημένη Μαρία, να πάρουμε τα παιδιά από τη Σαντορίνη? Τους παίρνεις? Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, θα βγούμε από εδώ, γιατί θα βάλουμε ακουστικά για να μιλήσουμε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα πολύ αγαπημένα μου κορίτσια από τη Σαντορίνη θα συνδεθούμε σε πολύ πολύ λίγο για να πάμε μια βόλτα να μάθουμε για ένα είδος τουρισμού το οποίο πραγματικά στη χώρα μας διαπρέπει ήδη και μπορεί να διαπρέψει ακόμα και περισσότερο. Είναι το wedding tourism, που πας σε ένα μέρος όμορφο της Ελλάδος και παντρεύεσαι και κάνεις έναν υπέροχο γάμο. Και άμα τον κάνεις και τον υπέροχο γάμο και σε πολύ ωραία σημεία που έχει και πολύ ωραία θέμα, πολύ ωραία θέα, είναι και ένας παραπάνω λόγος για να περάσεις και καλά κι εσύ και τέλος πάντων οι καλεσμένοι σου και να έχεις και ακόμα πιο όμορφες αναμνήσεις. Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη λατρεμένη μου τη Φωτεινή και την Μπένη, τη Φωτεινή την Κινίου και την Μπένη τη Ζάχου. Πες μου λιγάκι, το τονίζω καλά, ή Γκίνιου, πώς είναι το επώνυμο, μια ζωή λάθος το λέω.
1: Γκίνιου,
0: εντάξει, δεν πειράζει. Καλά το λέω. Θα το μάθω. Σε ξέρω σαν Φωτεινή, αγαπημένη τόσα χρόνια και είναι πολύ μεγάλη.
1: Όμως δεν είμαι μόνη μου εγώ από Σαντορίνη εδώ.
0: Ναι, τι εννοείς.
1: Είναι live και η Δήμητρα η Μπρατίκα.
0: Ωραία. Όλα μου τα κορίτσια, τα αγαπημένα
2: καλημέρα,
0: λοιπόν που είναι κάτω.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς. Τι κάνετε, κορίτσια μου, πώς είστε. Τι κάνει το νησί μας.
1: Μια χαρά είμαστε. Είμαστε στο πικ τώρα της τουριστικής σεζόν και της γαμήλιας και της γενικής σεζόν. Μας πετυχαίνει σε ένα διάλειμμα τώρα πριν φύγουμε να πάμε να στήσουμε γάμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς πάει φέτος η σεζόν των γάμων, γιατί εντάξει, με τα, γενικότερα με τους πολέμους και λοιπά είχαμε κάποια θέματα, αλλά με το wedding tourism πώς πάμε.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια πιο χαλαρή διάθεση. Το καλό είναι ότι μας δίνει και αυτό το χρόνο το να δουλέψουμε περισσότερο τα event μας από θέμα design, από θέμα παροχής υπηρεσιών. Mm-hmm. Οπότε αν με ρωτάς, εγώ το προτιμώ γιατί βγαίνουν πιο ωραία τα project, έχουμε πιο ωραία event με πολλές δραστηριότητες, γιατί δεν είναι μόνο το λουλούδι και ο στολισμός, είναι και το entertainment κομμάτι. Οπότε εμείς είμαστε αρκετά ευχαριστημένες με τη Δήμητρα και την όλη διαδικασία έτσι πως φέτος δουλεύουμε. Mm-hmm. Και το feedback το δικό μας είναι ότι πάμε πάρα πολύ καλά, ασχέτως αν τα νούμερα μπορεί να ακούγεται ότι είναι πιο κάτω από άλλες χρονιές.
0: Αυτό είναι μια επιλογή που συνήθως κάνουν τουρίστες από το εξωτερικό, το να έρχονται να παντρεύονται στη Σαντορίνη, ή έχουμε και τους ντόπιους τους δικούς μας που μπορεί να τονιρεύονται περισσότερο? Δηλαδή, ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στο οποίο έχετε περισσότερη εισρωή πελατών?
2: Εδώ στη Σαντορίνη κυρίως το 80% και 90% είναι ξένοι.
0: Από την Ανατολή, από ποια μέρα?
2: Από όλο τον κόσμο. Από Αμερική, κυρίως από Αμερική μπορώ να πω, λιγότερο από Ευρώπη. Παλαιότερα είχαμε Αυστραλούς, τώρα δεν έχουμε τόσους πολλούς. Αλλά γενικότερα να είναι ξένοι πελάτες. Αυτό που έχει στοιχήσει λίγο στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή είναι ότι παλιότερα κάναμε λίγο μεγαλύτερους γάμους. Αλλά μετά από τα γεγονότα που έχουμε με τους σεισμούς τότε που είχαν προκύψει, όταν έχει να ταξιδέψει ολόκληρη οικογένεια, ηλικιωμένη, 80-100 άτομα, είναι λίγο ρίσκο.
0: Είναι πιο δύσκολο.
2: Αλλά όπως είπε και η Φωτεινή προηγουμένως, έχουμε πάρα πολλά elopements, που αυτά τα elopements είναι όταν δύο άτομα έρχονται να παντρευτούν.
0: Μάλιστα.
2: Πολλές φορές δίνουν ένα πολύ μεγάλο budget για να έχουν εκπληκτικές συνθέσεις, εκπληκτικά services. Οπότε ξοδεύουν όσο θα ξόδευαν για ένα γάμο 30 ατόμων.
0: Και δεν μου λες κάποιες φορές είναι και μόνο το κομμάτι του τελετουργικού. Δεν είναι ο γάμος πολλές φορές επίσημος, κανονικός. Εννοώ και τι με το κομμάτι το πρακτικό.
2: Περισσότερες φορές ο γάμος είναι συμβολικός εδώ σε εμάς. Γιατί είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία εδώ πέρα. Βέβαια λοιπόν και οι Έλληνες έρχονται. Σιγά σιγά νομίζω ότι υπάρχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν. Ίσως ακριβώς επειδή υπάρχει μια διορθωτική στις τιμές, ίσως αρχίζουμε και έχουμε και αρκετά request και από Έλληνες. Που το χαιρόμαστε πολύ.
0: Μπράβο, πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το οποίο κάποιος επιλέγει περισσότερο, δηλαδή πού δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα?
1: Κατά κύριο λόγο είναι η φωτογραφία για μένα. Αυτό που βλέπουν, να αποτυπωθεί και τους έκανε το κλικ στο να στείλουν το αίτημά τους, στο να κλείσουν το γάμο τους, είναι αυτό που θα τους μαγέψει η φωτογραφία, αυτό που θα δουν και θα βάλουν τον εαυτό τους στη θέση της φωτογραφίας που βλέπουν. Οπότε αυτό που λέμε πάντα σε όλα μας τα ζευγάρια, το α και το μέγα φωτογραφία και βίντεο, γιατί είναι αυτό που θα μείνει μετά και θα το βλέπουν θα ή.
0: πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα για να προσελκύσουμε και ακόμα περισσότερο κόσμο? Νομίζω ότι ειδικά στη Σαντορίνη που είσαστε, εντάξει, πρέπει να είναι όνειρο ζωής το να έρθει κάποιος να κάνει είτε το γάμο του κανονικά είτε συμβολικά στο πανέμορφο αυτό το μέρος, το αγαπημένο μου. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν, δηλαδή πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα, να γίνουν κάποιες εκθέσεις παραπάνω. Τι είναι αυτό το οποίο εσείς νομίζετε, βρε κορίτσια, που έχετε τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι αυτό, ότι πρέπει να γίνει για να αναπτυχθεί?
1: Αυτό τώρα θα ήθελα λίγο να μιλήσει και η Πέννη πάνω σε αυτό,
0: ναι,
1: το κομμάτι.
0: Γεια σου Πέννη μου.
1: Ναι, για εμάς το πιο σημαντικό κομμάτι είναι και αυτό, η παροχή υπηρεσιών και η εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες γάμου στο να προσφέρουν σωστά σέρβιση στον πελάτη που έρχεται και ταξιδεύει από την άλλη άκρη του κόσμου για να παντρευτεί στην Ελλάδα. Ας μην το κάνουμε και συγκεκριμένα μόνο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί η Πέννη έχει περισσότερη εμπειρία στο destination κομμάτι. Κάνει γάμου σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι με εμάς που ξεκινάμε τώρα το destination, αλλά εξειδικευόμαστε στη Σαντορίνη. Για μας, κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά και η εκπαίδευση των επαγγελματιών γάμου στον τρόπο που προσφέρουν τα σέρβιση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα θα ήθελα λίγο να δώσω το λόγο στην Πέννη να μιλήσει για αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: για πες μας, Πέννη μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει η Φωτεινή.
3: Εγώ αυτό που θεωρώ, επειδή όπως είπε η Φωτεινή, έχει τύχει και έχω δουλέψει σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, το πρώτο κομμάτι πριν την εκπαίδευση, εγώ θα έλεγα ότι είναι υποδομές. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα τα οποία είναι πανέμορφα, τα οποία οι κάτοικοι του εξωτερικού, είτε είναι Έλληνες του εξωτερικού, είτε είναι και ξένα ζευγάρια, τα επιλέγουν και δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή υπάρχουν μέρη που δεν έχουν νοσοκομεία, που δεν έχουν αεροδρόμια. Τώρα όλα αυτά νομίζω, Έλλη μου, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Οπότε το ένα πρόβλημα είναι αυτό.
0: Σωστό. Και όταν κάποιος κουβαλάει τα πεθερικά του, το σόι του, τη γυναίκα του, το παιδί του, τους ηλικιωμένους δικούς του, αυτό είναι κάτι που επίσης κοιτάει και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Έχεις δίκιο.
3: Όχι, είναι πολύ σημαντικό και να ξέρεις ότι τα πιο πολλά ζευγάρια όταν μας στέλνουν τα αιτήματα και μας ζητάνε να τους προτείνουμε προορισμούς, μας ζητάνε που έχει αεροδρόμιο. Και είναι πάρα πολλά τα νησιά που δεν έχουν αεροδρόμιο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε το ένα πολύ σημαντικό που για μένα πρέπει και η πολιτεία να με ρημινήσει, γιατί κακά τα ψέματα, ο γαμήλιος τουρισμός είναι κάτι που αφήνει χρήματα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς είμαστε και από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που επιλέγουν τα ζευγάρια για το γάμο τους. Τώρα, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, σίγουρα η αμάθεια είναι μεγάλο πλήγμα. Δυστυχώς, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες, άνθρωποι που προσπαθούν, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν τι πρέπει να κάνουν, δεν γνωρίζουν ποια είναι η δουλειά τους. Θεωρούν πολλές φορές ότι ο ρόλος ενός wedding planner είναι να κάνει τις υπηρεσίες της Google. Δηλαδή, βρες μου λουλούδια, βρες μου venue, βρες μου φωτογράφου. Κτλ. Άρα θεωρώ λίγο, να το πω έτσι χαζό, κάποιος να πληρώσει τόσα λεφτά σε έναν διοργανωτή απλά και μόνο για να του κάνει την Google.
0: Πότε πληρώνεις λεφτά, τι πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο αν έρθω εγώ και σας πω, παιδιά?
3: Ένας επαγγελματίας, αυτό, ένας επαγγελματίας, πέραν το ότι πρέπει να σου βρει όλους τους επαγγελματίες, να σου κάνει τις προτάσεις κτλ. Είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά, όπως να διαχειριστείς τον budget του ζευγαριού, να διαχειριστείς ιδιαιτερότητες κάποιου ζευγαριού, γιατί μπορεί να υπάρχουν θρησκευτικές πεπιθήσεις διαφορετικές από αυτές που ξέρουμε. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να μην τρώνε το χοιρινό, άλλοι να μην πίνουν αλκοόλ. Εκεί πρέπει να τους δώσεις εναλλακτικές. Πρέπει να γνωρίζεις τη λειτουργία.
0: Βέβαια.
3: Δεν κάνουν γάμους στην Ελλάδα μόνο οι Ορθόδοξοι και μόνο συμβολικές θελετές. Μπορεί να κάνουμε ινδικούς γάμους, μπορεί να κάνουμε εβραϊκούς γάμους, καθολικούς γάμους. Εδώ τώρα, σε σχέση με τη Σαντορίνη, εδώ στην Αθήνα κυρίως, αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας, γιατί πρέπει να τρέξουμε και το κομμάτι της γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα, τώρα την Τρίτη είχα έναν αρκετά έτσι δύσκολο γάμο εδώ στην Αθήνα, όπου η νύφη ήταν χριστιανή ορθόδοξη, ο γαμπρός ήταν καθολικός και ήταν και καθολικός με διαζύγιο. Εδώ τώρα, για να γίνει θρησκευτική ορθόδοξη τελετή, η γραφειοκρατία είναι απίστευτη.
0: Αλήθεια.
3: Και έχει αρκετά υψηλό βαθμό δυσκολίας.
0: Στον καθολικό γάμο βασικά βγαίνει διαζύγιο, γιατί εγώ είχα μείνει στο παρελθόν που δεν έβγαινε κάποτε. Έχω μείνει πολύ πίσω, να ξέρετε.
3: Σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνει.
0: Α, μάλιστα. Νομίζω ότι έχω μείνει πολύ πίσω, γι' αυτό το ρωτά.
3: Ναι. Για να καταλάβεις τώρα, φαντάζομαι ότι ο συγκεκριμένος γαμπρός, για να γίνει ο γάμος, έπρεπε να πάρει το χρήσμα από την Μητρόπολη, την Αθήνα, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη γραφειοκρατία του, ώστε να εκτελεστεί ο ορθόδοξος γάμος. Τώρα αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Μες. Άρα ένας διοργανωτής πρέπει να έχει τέτοιες γνώσεις, πρέπει να ξέρει να κάνει, όπως σου είπα, διαχείριση budget, να βρίσκει λύσεις, ευελιξία, timeline, να ρυθμίζει όλα τα logistics. Είναι πολλές οι δουλειές που πρέπει να γίνουν πέρα από το να βρω έναν ανθοπόλη. Και επίσης θα τον βρω τον ανθοπόλη. Τέλεια. Πότε θα έρθει να στήσει, τι είναι αυτό που ακριβώς πρέπει να κάνει για να είναι όλα on the time και όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι λεπτομέρειες. Ο κόσμος το έχει στο μυαλό του ότι είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι απλό. Και μην ξεχνάμε ότι πλέον τα budget έλλη μου έχουν εκτοξευθεί στους γάμους. Δηλαδή εδώ μιλάμε για γάμους άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Όταν λοιπόν ο άλλος έρχεται στην Ελλάδα και έρχεται να κάνει έναν γάμο για 40-50 άτομα και δίνει 100-150-200.000 ευρώ, εννοείται ότι οι απαιτήσεις του είναι πάρα πολύ υψηλές. Άρα οφείλουμε να γνωρίζουμε και να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον πελάτη.
0: Θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε μία ιστορία, η καθεμιά σας και οι τρεις, μία ιστορία η καθεμία που σας έκανε, σας έχει μείνει, ρε παιδί μου, και στην καριέρα σας είναι κάτι το οποίο το συζητάτε, είτε αρνητικό, είτε θετικό, είτε αστείο, είτε γλυκό, κάτι το οποίο να σας έχει μείνει.
3: Φωτεινή, θες να ξεκινήσεις?
0: Φωτεινή, ξεκίνασε που είσαι και πιο...
1: Είναι πάντα η ιστορία που κάθε φορά όταν συζητάμε τη λέω πάντα.
0: Ναι.
1: Γιατί τη θυμάστε και περισσότεροι δημοσιογράφοι, γιατί
0: ναι,
1: το είχατε παίξει πάρα πολύ στα κανάλια.
0: Α,
1: τότε.
0: Πες,
1: το 2018
0: ναι,
1: ήταν η Λετίτσια, η Νίτσια από Γαλλία, ως υπάλληλος τότε στο γραφείο που δούλευα, μη έχοντας ακόμα τη δική μου επιχείρηση,
0: mm-hmm,
1: που χώρισε 3 μήνες πριν από το γάμο,
0: mm-hmm,
1: και παντρεύτηκε τον εαυτό της μόνη.
0: Α, υπέροχη. Υπέροχη.
1: Ήμουνα μέρος αυτής της ομάδας που εκτελέστηκε αυτή η τελετή. Στην ουσία έκανε μια τελετή ότι δεν το βάζουμε κάτω, παρόλο που είχα αυτή τη δυσκολία. Κάνω ένα πάρτι για πάρτι μου,
0: mm-hmm,
1: με τους φίλους και τους συγγενείς της, πυροτεχνήματα, λουλούδια, φωτογραφία, ό,τι είχε ο κανονικός ο γάμος που θα το έκανε με τον, με τον πρώην σύντροφό της, το έκανε μόνη της.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Αυτό είναι μια αστεία ιστορία.
0: Για πες
2: εσύ. Δεν ήταν ακριβώς γάμος, ήταν vows renewal. Ήταν πριν από 2-3 χρόνια, νομίζω τον Οκτώβρη, Φωτεινή. Λοιπόν, κανονίζαμε τα πάντα για να γίνει η ανανέωση όρκων, mm-hmm, γιατί κάνουμε και ανανέωση όρκων.
0: Να,
2: είχαν έρθει περίπου 60 άτομα καλεσμένοι στο νησί.
0: Ναι.
2: Και λίγες μέρες πριν,
0: πάει κάπου το μυαλό μου,
2: έχουμε απίστευτες επικοινωνίες με την ΙΦΗ, ας το πούμε.
0: Ναι.
2: Μου λέει, μην τρομάξεις, έχω ένα πρόβλημα με το διαβατήριό μου. Οπότε τελικά δεν κατάφερε να ταξιδέψει η ίδια.
0: Ήρθε ο γαμπρός μόνος του.
2: Όλα στήθηκαν κανονικότατα.
0: Ναι.
2: Απλά έτυχε να είναι ο γαμπρός με όλους τους φίλους, καλοντημένοι, όλοι στην πένα. Ας το πούμε, τα πάντα. Είχαν πάρει και πάρα πολλά πράγματα.
0: Μπήκε βιντεοκλήση. Τι έκανε, μπήκε βιντεοκλήση, νύφη.
2: Ήρθε βιντεοκλήση. Φυσικά τελετή δεν έγινε. Κάναμε skip την τελετή. Αλλά και ήταν όλος ο κόσμος, δηλαδή και φάγανε και ήπιανε και χορέπτανε. Και εκείνοι ήταν στο κινητό, στο κρεβάτι, με την πιτζάμα, μέσω στα νεύρα.
0: Εντάξει,
2: ήταν ένα από τα πιο αστεία.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγες ότι τελευταία στιγμή, ξέρεις, αποφασίσανε ότι, πώς το λένε, δεν θα τον κάνουν τους όγκους, δεν θα τους ανανεώσουν, γιατί δεν θα έχει καλό happy end. Αυτό δεν με πείραξε τόσο, να τον σου πω την αλήθεια. Κάπως πάει στο καλό και έρχεται.
2: Αυτό ήταν δικό μας τώρα περιστατικό. Άλλα περιστατικά στη Σαντορίνη που να έχουν πληρωθεί ολόκληροι γάμοι και τελικά να μην γίνεται γάμος. Γιατί ένας από τους δύο
1: φυλάκησε.
2: όχι. Ευρέθη την προηγούμενη μέρα.
1: Εφεάστη αλλού
2: σε τετατέτ με κουμπάρα.
0: Αυτό κατάλαβες. Άμα έχεις παντρευτεί μια φορά και πάρεις διαζύγιο, μετά καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην χρειάζεται όλη η διαδικασία. Αλλά δεν σας το λέω για να μην σας χαλάσω την επιχείρηση, το wedding tourism. Καταλάβατε, κορίτσια μου αγαπημένα. Λοιπόν, ωραία. Μένει μία και με αυτήν θα κλείσουμε. Αν θυμάται κάποιο περιστατικό να μας πει.
3: Ναι, λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ένα περιστατικό από τα πολύ πρώτα μου επαγγελματικά βήματα.
0: Ναι.
3: Νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά που δούλευα και έκανα γάμους με δικό μου γραφείο, mm-hmm, σαν επαγγελματίας.
0: Mm-hmm.
3: Ήταν λοιπόν, επειδή αυτό λοιπόν το σκηνικό είχε γραφτεί και σε εφημερίδες, δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες.
0: Okay.
3: Ήταν ένας γάμος λοιπόν ελληνικός,
0: mm-hmm,
3: εκτός Αθηνών, έγινε σε μια έτσι επαρχιακή πόλη της Ελλάδας,
0: mm-hmm,
3: όπου παντρευόντουσαν δύο παιδιά από δύο πολύ έτσι μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες.
0: Mm-hmm.
3: Σε αυτόν τον γάμο λοιπόν είχαν πάει όλα πάρα πολύ καλά, είχαν οργανωθεί όλα άψογα, γίνεται το μυστήριο, πάμε στη δεξίωση,
0: ναι.
3: Μπαίνουν όλα καλώς και κάποια στιγμή μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο κάποιες λιμουζίνες, πολυτελεία, και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο κάποιες κοπέλες.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν τι είχε γίνει, ο γαμπρός με τον κουμπάρο και τους φίλους του μία εβδομάδα πριν είχαν πάει για bachelor party στη Μύκονο. Και είχαν μαζί τους και συντροφιά.
0: Ναι.
3: Την οποία συντροφιά όμως δεν την πληρώσαν ποτέ.
0: Α, δεν ντρέπονται. Καλά τους κάνανε και πήγαν τα κορίτσια.
3: Και πήγανε λοιπόν στο γάμο και καταλαβαίνετε τι έγινε, τι συνέβη.
0: Μάστα. Πήγε καλά αυτός ο γάμος, είναι σε.
3: Όχι, ο γάμος αυτός τελείωσε την ίδια μέρα.
0: Α, μάλιστα.
3: Ναι. Ήτανε μια έτσι πολύ δυνατή.
0: Έχουν δει και σας τα μάτια σας τι έχουν δει.
3: Εμπειρία.
0: Ναι.
3: Στα πρώτα μου βήματα ήταν λίγο σοκαριστικό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνει.
3: Αυτό
0: τι να κάνουμε.
3: Είναι το χειρότερο όμως που έχει, το πιο ακραίο που έχει συμβεί σε δικό μου γάμου.
0: Εντάξει, ήταν και λίγο έντονο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είναι οι άνθρωποι χαρούμενοι να ευχαριστούνται τη στιγμή και να ζουν όμορφα αυτή την πολύ μοναδική στιγμή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, κουτσά στραβά, όλα μέσα στη ζωή είναι κορίτσια μου αγαπημένα. Λοιπόν, στο
3: αυτό
0: δικό μου το γάμο,
3: εμείς,
0: όταν θα ξαναπαντρευτώ, δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Τι θα συμβεί.
3: Γάμο, τι θα συμβεί.
0: Αυτό είναι που με ανησυχεί. Ότι
3: θα
0: και
3: θα
0: λείπει πάλι νύφη. Δεν θα πάει. Θα είναι αλλού. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Το Google μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι όταν έχει αισιοδοξία και καλό, λέει εδώ ο Γιώργη, κουράστηκα από τι διαδικασίε. Καλά, ρε Γιώργο, γι' αυτό θα βάλουμε τα κόριτσια να κάνουν τη διαδικασία. Μην κουραστεί εσύ. Ανήμφευτο κόρη για πάντα. Εντάξει, τι να πει. Λοιπόν, κατάλαβε, Κωνσταντίνε, παιδί μου, τι γίνεται στου γάμου. Να τα ξέρει, εσύ είσαι ελεύθερη. Εσύ είσαι η μικρότερη. Λοιπόν, να μαθαίνουν, να ακούνε οι νεότεροι, να μαθαίνουν οι παλαιότεροι. Να θυμούνται οι παλαιότεροι. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πλησιάζουμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να βάλουμε το αγουδάκι εδώ αγαπημένο και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δύο αμάξια κάηκαν από φωτιά σε κλειστό πάρκινγκ πολυκατοικία στα Τουρκοβούνια. Η πυρκαγιά αποτοπίστηκε στην πυρωτή της πολυκατοικίας, τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στην Πία και Μισή. Σε δημόσιο χώρο, σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας, παρακαλώ. Επί της οδού Καλπακίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Ξέσπασε μια φωτιά λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας, τέθηκε υπό έλεγχο, ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Έχουμε πιάσει με όρους τους εμπρισμούς και τις πυρκαγιές σε αυτοκίνητα. Αυτοί δεν είχαν γάμο όμως, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή. Τι έχει συμβεί, κανείς δεν ξέρει, μπορεί να είναι και θέμα αστοχίας οποιοδήποτε υλικού. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 3, να είσαστε κι εσείς εδώ μαζί μας, να σχολιάζουμε, να συζητάμε, να μιλάμε, βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολλά και διάφορα. Έχει εδώ πολύ ενδιαφέρον υπόθεση αυτή με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και για το τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Θα τα δούμε μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει ο αγαπητός μου Βίκτορας Σαμουήλ να μας πει. Τι αλλάζει λοιπόν μετά την απόφαση του ΣΤΕ, τι γίνεται με τους φοιτητές και τα 7 νέα ιδρύματα, γιατί υπάρχει εδώ μια αναταραχή. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα σας μιλήσουμε για πολύ ωραία βιβλία, πολύ ωραία συγγραφή και για πολύ ωραίες μουσικές. Που τι ωραίο πράγμα είναι να έχεις αυτό το ταλέντο, του να μπορείς να γράφεις και του να μπορείς να συνθέτεις. Τι μοναδικό ταλέντο, τι δώρο είναι αυτό που μπορεί να έχεις από το. Όποιος το δίνει το δώρο του ταλέντου. Στους ανθρώπους, ό,τι πιστεύει ο καθένας μας, και να μπορείς αυτό να το μεταλαμπαδεύεις και να το μεταδίδεις και στους ανθρώπους και όλο αυτό μαζί να γίνεται ένα. Είναι πολύ όμορφο, πολύ τυχερό, πολύ θα ήθελα, το ξέρω, σε άλλη ζωή να γίνω rock star, σαν τους Imagine που βάλαμε πριν. Πολύ θα μου άρεσε έτσι να γεμίζουμε το στάδιο όπως το κάνει και η Βύση εδώ, κατάλαβες, που λέμε για τον 26 Σεπτεμβρίου έχει αναβύσει στο ΆΚΑ, να ξέρεις μικρέ. Θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Εντάξει,
1: θα πάμε. Όχι στο ΆΚΑ.
0: Στο Καλυμάρμαρο. Φέτος ετοιμάζει, μαθαίνω,
1: ναι.
0: Γιατί έχω κάνει
1: διατριβή.
0: Και διατριβή και έρευνα και ρεπορτάζ. Ετοιμάζει φοβερά πράγματα. Δεν θα έχουν ξαναγίνει αυτά. Το πώς θα μπει, λέει, το πώς αυτά. Έχω πολλά που μαθαίνω και δεν με έχουν απαγορεύσει να τα πω. Ακόμα τουλάχιστον.
1: Ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα για λίγο καιρό ακόμα. Βίκτορα, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κοντά στην περιοχή του Νέου Ψυχικού. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία έχει εγκριθεί η ανάπτυξη της υποσυγκρότησης διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του μεταπολεμικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές πως δεν θα υπάρξει καμία νοικοδόμηση στη λωρίδα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα περνούν από μυστικό θαλάσσιο διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Άξιος. Η ποσότητα που μεταφέρεται αντιστοιχεί περίπου στο ίμιση των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των στενών, η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλια εντείνονται το τελευταίο διάστημα. Σε κλίμα συγκίνησης, το

0: Τελευταίο αντίο στον Στέφανο Μάνο. Συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα τον πολιτικό Στέφανο Μάνο που έφυγε από τη ζωή ανήμερα του 15 Αυγούστου σε ηλικία 87 ετών. Μειώθηκαν κατά 10,1% οι άνεργοι στη χώρα μας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Έχουμε συμπτύξει τις διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων συμπολιτών μας, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ενώ προανήγγειλε ότι με την έναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα προβλέπει ψηφιοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατατίθενται τα έγγραφα για την οικονομική ενίσχυση μετά από καταστροφές. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008. Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, επέκρινε σήμερα έντονα το αίτημα της κυβέρνησης της Βρετανίας να ανασταλεί ένα τεράστιο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο εβραϊκός λαός έχει δικαίωμα να ζει στο σύνολο του εδάφους του Ισραήλ, όπως οι Βρετανοί έχουν δικαίωμα να ζουν στο Λονδίνο και σε όλη τη Βρετανία, έγραψε στο X. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και στην περιφέρειά τους σε ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δυστυχώς, ενώ η Μόσχα επενδύει στους βαλιστικούς πυράβλους και στην κλιμάκωση, ο κόσμος εξακολουθεί να μην αντιδρά όπως αρμόζει σε τέτοιου είδους επιθέσεις, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Την πληροφορία ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης έκανε γνωστή σήμερα η υπηρεσία του Οργανισμού ΗΕ για την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε στο X ότι οι τεχνικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας. Στις 9 το βράδυ, όφι Τσεσεκά Σόφιας για τα play-off του Europa League, σε 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε για το Conference League. Η ρεβάνς όλων των αγώνων στις 27 Αυγούστου. Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.
1: Τα άκουσες τι λέγαμε νωρίτερα με τον Κωνσταντίνο για το γάμο εκεί που έγινε, όχι το γάμο τα κορίτσια που μιλάγαμε για το wedding, αυτό που ρίξαν τις μολότοφ στο γάμο στο Μπέρμιγχαμ.
0: Τη ρίξανε μολότοφ.
1: Περίμενε να σου πω την τοποθεσία αρχικά. Περίμενε γιατί την λέω λάθος και δεν είναι σωστό να την λέω λάθος. Λοιπόν, επίθεση με βόμβες μολότοφ σε γαμήλιο γλέντι στο Μπέρμιγχαμ. Έκαψαν δύο σούπερ κάρ, μία Λαμποργκίνη και μία Μακλάρεν. Δεν ανοίγει αυτό, άνοιξε. Και λέει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, μήπως ήταν καμιά πρώην.
0: Υπάρχει τέτοια θεωρία συνωμοσίας.
1: Εγώ και ο Κωνσταντίνος τη βγάλαμε.
0: Α, ναι, ναι.
1: Χρειάζεται να τη βγάλει. Αφού τη βγάλαμε εγώ και ο Κωνσταντίνος, αυτά ισχύει. Δεν μπορώ να τη διαδώσω, νομίζεις, άμα θέλω.
0: Σε δευτερόλεπτα. Θα βάλει και ο Κωνσταντίνος τα δυνατά του.
1: Θα βάλει και ο Κωνσταντίνος, θα βάλει και τις μουσικάρες του και τα πάντα. Να σου πω τι έγινε εκεί με το στατού Κοβούνια. Που είχες και τις φίλες σου τις ρεπόρτερ και φτιάχνουν το ρεπορτάζ.
0: Σωστά.
1: Αμέ,
0: σωστά,
1: όλα τα παθαίνουν. Μπράβο τα κορίτσια, μπράβο, πες τους.
0: Είμαι σε υπόγειο πάρκινγκ, ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Ευτυχώς. Ήταν ένα αυτοκίνητο, τυλίχθηκε στις φλόγες, οπότε ήταν και υπόγειο. Άναψε αμέσως, αλλά το περιόρισαν οι πυροσβεστικοί.
1: Αυτό τον τύπο που κάρφωσε 20 μεγάλα καρφιά στη Μουριά στη Θεσσαλονίκη, τον έχεις δει?
0: Το έχω διαβάσει, δεν τον έχω
1: δει. Ακούστε, είναι μια είδηση που τη διαβάζω τώρα και τη βλέπω, που λέει μεσημέρι Κυριακής 16 Αυγούστου, διανομέας φαγητού που κινείται στην περιοχή του Βαρδάρη, παρατηρεί στην άδεια λόγω του καλοκαιριού Θεσσαλονίκη, καλό στα μάτια μου τα δυο, έναν άντρα να καρφώνει με μανία και κρατώντας κρουστικό δράπανο, μεγάλα καρφιά, στον κορμό μιας μουριάς. Έχω και εγώ τα προβλήματά μου, αλλά τα έχουν και άλλοι. Που είναι φυτεμένοι στη συμβολή. Να καταστρέψω τα λουλούδια,
0: ναι,
1: όχι. Στη συμβολή των οδών Σαπφούς με αναγεννήσεως. Με το κινητό του τηλέφωνο καταγράφει τις ύποπτες κινήσεις του δράστη. ο οποίος αφού ολοκλήρωσε τον βανδαλισμό, αποχώρησε από το σημείο.
0: Ήσυχος και ήρεμος.
1: Ενημερώνει το 100, ενώ έχοντας εργαστεί κατά το παρελθόν ως συμβασιούχος, επικοινωνεί και με τον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος. Μπράβο! Και του προωθεί ανάλογες φωτογραφίες, όπου έχει τη μουριά, την οποία την έχουν κατατρυπήσει με τα καρφιά. Η αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θάνο Μπούπα, που μπήκες εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε, μου ευχαριστούμε. Που έσπευσαν για αυτοψία, διαπίστωψαν πως τα καρφιά μήκους 20 εκατοστών είναι τελικώς βιδωμένα στον κορμό της μουριάς και δεν μπορούν να βγουν καθώς θα προκληθεί ζημιά στο δέντρο.
0: Α, τώρα θα παντρεύτηκε η μουριά. Τα...
1: Τι να κάνει η μουριά, ναι. Η μουριά, αγάπη μου, θα επιβιώσει, θα μεγαλώσει και θα έχει και τα καρφιά. Αλλά για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να τοποθετηθούν ένα κόκκινο πολτό που χρησιμοποιείται για την επούλωση των πληγών των κορμών. Πόσα πράγματα θα μάθετε όταν ακούτε αυτή την εκπομπή. Το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρετε. Ούτε εγώ το ήξερα. Αύριο ο αντιδήμαρχος τι να κάνει, θα καταθέσει μήνυση κατά γνώστον να δει ποιος πήγε και την κάρφωσε την μουριά.
0: Να...
1: Γιατί δεν τα έβαλε στον τοίχο του σπιτιού, τον ενοχλούσε το δέντρο. Δεν είναι τα μόνα περιστατικά που έχουν καταγραφεί ως βανδαλισμοί. Χοντρό αλάτι, χλωρίνες, χημικά καθαριστικά, απόνερα πολυκατοικιών, ακόμη και τσιμέντο έχουν ρίξει στις ρίζες των δέντρων. Έχουν πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Έχουν μείνει πολλά δέντρα. Θέλουν να τα καταστρέψουν και αυτά που είναι γενικώς. Κάθε χρόνο 80 με 100 δέντρα ξεραίνονται σε όλες τις γειτονιές από τέτοιου είδους ενέργειες δημοτών. Καλέ, είμαστε καλά? Δεν είμαστε.
0: Όχι.
1: Κυνηγάμε τους ασυνείδητους, είναι μια διαρκής μάχη. Κάποιοι δεν τα θέλουν τα δέντρα και μετράμε απώλειες λόγω βανδαλισμών. Όσο όμως κάποιοι επιμένουν για να ξεραθούν, τόσο εμείς τα φυτεύουμε.
0: Ωραίο το κοινωνικό μήνυμα.
1: Ωραίος. Η μουριά με στεναχώρησε με τα καρφιά. Τι να πεις, τι να πεις. Βάλει κανένα τραγούδι, εσύ Θάνο. Τι να πεις, ρε Σιμπίκτρα.
0: Τι να πεις.
1: Τι να πεις, τραγικό. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Γιατί όπως είπαμε, αλλάξαμε εδώ πέρα. Τώρα έχουμε, τους αλλάζουμε σαν τα υποκάμισα τους ηχολήπτες εμείς εδώ. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις.
1: Μπορεί να το πει και έτσι.
0: Έτσι θα το πω. Ο Ηλίας ο Σωτήρχος, ο οποίος τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον εκτιμώ, τον σαν θαυμάζω, τον σέβομαι και αυτόν και την υπέροχη σύζυγό του. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το σέβομαι δεν μου άρεσε. Γιατί
0: δεν είναι λόγω ηλικίας. Όχι, είναι λόγω, πώς το να σου πω, επιστημονικής ιδιότητας και των γνώσεών σου και
1: στα
0: Βρυξέλλας και τα συναφή. Λοιπόν, έγραψε ένα βιβλίο. Αποφάσισε να μπει στα μονοπάτια της συγγραφής, θα το πω κι εγώ, να γίνω κι εγώ ποιήτρια. Και είχε βγάλει ένα βιβλίο που λέγεται Αντί. Κοινωνικά δίκτυα και είναι μυθιστόρημα. Αλλά από πού να αρχίσω? Θα διαβάσω το πίσω το
1: επίλογο. Ναι, και το διαβάζεις, ναι.
0: Πώς το λέμε αυτό? Η Μαρίνα είναι μια συνεσταλμένη κοπέλα που κοντεύει τα 30 και εξακολουθεί να ζει με την εγωκεντρική και εξωστρεφή μητέρα της. Από μικρή ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας, αλλά το μόνο που έχει καταφέρει είναι να δημοσιεύει μια μικρή συλλογή διηγημάτων από τα εφηβικά της χρόνια. Φυτοζωή, κάνοντας μεταφράσεις και αυτογραφώντας περιστασιακά, ένα άρθρο της προκαλεί αναστάτωση στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ κάποιος άγνωστος την απειλεί απροκάλυπτα. Τη Μαρίνα.
1: Βεβαίως.
0: Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η Μαρίνα γίνεται γνωστή στο Πανελλήνιο. Άθελά της. Η νέα κατάσταση τη φέρνει πιο κοντά στη μητέρα της και στην καλύτερη, ίσως τη μοναδική φίλη της. Συγχρόνως την προσεγγίζουν άνθρωποι από κύκλους που δεν περίμενε και της προσφέρουν ελκυστικές προοπτικές, οι οποίες την κάνουν το πρόσωπο της ημέρας, βέβαια τη Μαρίνα, αλλά παράλληλα αλλάζουν το χαρακτήρα της, βέβαια, και βάζουν σε δοκιμασία τις προσωπικές της σχέσεις. Σύντομα η Μαρίνα διαπιστώνει ότι όλα όσα συνέβησαν δεν είναι καθόλου συμπτωματικά, καθώς απροσδόκητοι παράγοντες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις και ότι οι νέοι συνεργάτες της κρύβουν πολλά και ένοχα μυστικά και είναι η στιγμή που θα πρέπει να πάρει τη ζωή της στα χέρια.
1: Ακριβώς.
0: Πώς σου ήρθε αυτό το μυθιστόρημα?
1: Πρώτον, με αυτά και με εκείνα, ναι, ξέχασα να σε ευχαριστήσω.
0: Γιατί?
1: Για την πρόσκληση.
0: Αμάστε, καλά.
1: Και βεβαίως να πω και καλό απόγευμα στους ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πώς μου ήρθε?
0: Ναι.
1: Επειδή δεν είχα τι να κάνω. Εγώ δεν είχα ποτέ σκοπό στη ζωή μου να γίνω συγγραφέα και ούτε έγινε επειδή έγραψα ένα βιβλιαράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: καλά, έγινε επειδή έγραψα ένα βιβλιαράκι.
1: Και έπινα τον καφέ μου και μη έχοντας τι να κάνω, ανοίγω την οθόνη του κινητού μου και βλέπω μια άσπρη οθόνη.
0: Να.
1: Και λέω, δεν γράφω κάτι.
0: Να τη γεμίσω, λες, μην την αφήσω άσπρη.
1: Και άρχισα 12 Μαΐου του 2025.
0: Ναι.
1: Και άρχισα να γράφω.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το περίμενα ποτέ και φυσικά εννοείται ότι δεν το έχω ακούσει να είναι τόσο σύνηθες.
0: Ναι.
1: Έγραφα συνεχώς.
0: Ναι.
1: Σαν να ήταν αυτόματη γραφή.
0: Ναι.
1: Μέχρι τον Ιούλιο.
0: Μάιο με Ιούλιο.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν το δείχνω σε μια φίλη. Εγώ το έγραφα για μένα, εννοείται, προφανώς. Δεν κάθισα, δεν θα πρόκειτο να γίνω συγγραφέα, αλλά έγραφα διάφορα πράγματα. Ξέρεις, αυτό μέσα τι έχει? Έχει όλες τις αντιλήψεις μου για τους ανθρώπους, για τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, για την πολιτική, για την κοινωνία και όλα αυτά. Και βεβαίως πώς όλα αυτά διηλίζονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, ξεκινώντας αυτή την ιστορία, βρέθηκε ξαφνικά να έχω γράψει, εδώ βλέπεις 300 σελίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Το δείχνω σε μια φίλη της, λέω, δεν, τι λέει αυτό? Μου λέει, πολύ καλό, βγάλ το. Και το έβγαλα.
0: Εκδόσεις γραφή, να πω.
1: Εκδόσεις γραφή, ναι.
0: Ναι.
1: Τις οποίες ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ δεκτική και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ τις εκδόσεις γραφή και βεβαίως για το εξώφυλλο την πολύ καλή φίλη, τη Λουτσάνα Μαθιουδάκη, η οποία είναι ζωγράφος και ζει στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, είναι Ιταλίδα η Λουτσάνα.
0: Ναι, όπου δείχνει.
1: Και πολύ ευγενικά μου παραχώρησε αυτόν τον όμορφο πίνακα.
0: Πολύ όμορφος, πραγματικά. Πάρα πολύ όμορφος.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα?
0: Ξεκινάς λοιπόν να γράφεις.
1: Ξεκινά να γράφω και βρίσκεται αυτό το πράγμα έτοιμο, το στέλνω και μου λένε είναι ενδιαφέρον, είναι μοντέρνο, έχει γρήγορο ρυθμό.
0: Φοβερό τίτλο.
1: Ο τίτλος είναι λίγο πιασιάρικος, ναι. Ελπίζω να τον δει κάποιος, γιατί δεν κυκλοφορεί πολύ στα βιβλιοπολία. Διαδικτυακά βασικά
0: το κάνουμε τώρα, εμείς viral.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και στα κοινωνικά δίκτυα θα το κάνουμε viral.
1: Ναι, αυτό φοβόμουν. Ναι, λοιπόν,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι λίγο αυτό διφορούμενο τώρα που συμβαίνει.
1: Έμα, τι συμβαίνει λοιπόν? Λέω ότι η κοπέλα, όπως είδες, είναι 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα avatar για να πω αυτά που θέλω.
0: Α,
1: εγώ, είμαι εγώ, αλλά είναι ακριβώς ανάποδη από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 30 χρονών, είναι κοπέλα, είναι συνεσταλμένη. Εγώ, όπως βλέπεις, μου
0: είναι τίποτα από τα τρία. Δεν είναι ούτε κοπέλα, ούτε είσαι 30 χρονών. Ναι, είσαι 35.
1: Διάφορα άλλα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο μεγάλο κατόρθωμα σε αυτό το βιβλίο. Ότι δηλαδή μίλησα σαν κάποιον άνθρωπο που είναι εντελώς διαφορετικός από μένα και όπως μου είπαν αυτοί που το έχουν διαβάσει είναι και αρκετά πιστικό.
0: είχες, φαντάζομαι, την ανάγκη να τα πεις αυτά.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιήσεις, όπως λες πολύ σωστά, ένα avatar για να γίνει το μέσο. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι μπορεί λίγο να έχουμε μια συστολή, αυτή τη συνεσταλμένη Μαρίνα. Μπορεί να υπήρχε συστολή στο κομμάτι της, του τι θα ήθελες να πεις. Να υπήρχε εκεί
1: ακριβώς
0: η δεύτερη σκέψη. Αυτά όμως τα οποία που λες, όλα αυτά που λες, τα οποία έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά δίκτυα και το πόσο πραγματικά είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να, τη μία με έναν εντελώς άγνωστοι, και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έβλεπα προχθές την ιστορία μιας κοπέλας, συνονόματης Έλλη, Έλλης, κάπως έτσι τη λένε, στην Αμερική, όπου έκανε ένα νέο κορίτσι, άγουρο κορίτσι, όπως λες και εσύ εδώ για τη Μαρίνα, παρόμοια ιστορία, όπου έκανε ένα βιντεάκι. Για πρώτη φορά άνοιξε τα social, το TikTok νομίζω. Έκανε ένα βιντεάκι το οποίο έλεγε πώς φτιάχνει τα μαλλιά της. Mm-hmm. Ήταν πολύ αθώο και όλο αυτό λίγο άγουρο. Και έχει 17 εκατομμύρια ακολούθους μέσα σε 10 μέρες.
1: Έχω ελπίδες δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ειδικά η Μαρίνα.
1: Άγουρο δεν με λες δηλαδή.
0: Όχι,
1: όριμο.
0: Ούτε άγουρο ούτε όριμο. Είναι εκεί σε μια καλή κατάσταση το φρούτο. Και μάλιστα αναρωτιούνται όλοι πώς γίνεται, γιατί αυτό από εκεί και πέρα, ό,τι και να έχει ανεβάσει, γίνεται επίσης viral, με πάρα πολύ κόσμο που την ακολουθεί πλέον. Και ο κόσμος αυτό γράφει από κάτω, ότι έχουν προσπαθήσει και να το αντιγράψουν. Mm-hmm. Να κάνουν επίσης βιντεάκια, τα οποία να είναι λίγο χαριτωμένα και να μην είναι και φωτισμός πολύ καλός. Mm-hmm. Ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο έχω καταλάβει και εγώ μέσα από τη δουλειά τη δική μας. Είναι η αυθεντικότητα στα πράγματα, στο τι κάνουν. Δηλαδή, ήταν ένα κορίτσι το οποίο άνοιξε το κινητό της, έφτιαξε ένα βιντεάκι, μίλησε, ήταν τρακαρισμένη και όλο αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα και για την ίδια την κοινωνία μας, αγαπημένη μου Ηλία.
1: Ναι, δείχνει, βέβαια έχει υπόψη ότι με την πρώτη στραβή που θα γίνει, δηλαδή την πρώτη φορά που κάποιος δεν θα συμπαθήσει αυτό που κάνει η κοπέλα, όταν δηλαδή θεωρηθεί ότι είναι τετριμένο, το κάναμε, το είδαμε, φτάνει βρε αδερφέ, από εκεί και πέρα να δεις που θα αρχίσει η πτώση και θα υπάρχουν από κάτω, κυρίως αυτό που βρίσκουμε και μέσα στο βιβλίο, επιθετικά σχόλια
0: haters
1: από ανθρώπους άγνωστους, δεν σε ξέρουν αλλά σε βρίζουν, γιατί όχι. Αυτό που έλεγε πριν η συνάδελφός που άκουγα στο ραδιόφωνο, που έλεγε για την Ιωάννα Παπασπύρου, της έγραψε κάποιος ότι εύχομαι να σου ξαναρίξουν. Εύχομαι να σου ξαναρίξουν. Δηλαδή, θα το έγραφε ποτέ άνθρωπος αυτό?
0: Ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα? Μπορεί να μην το έγραφε, αλλά βλέπουμε κάπως σαν να ξεγυμνώνεται και η κοινωνία μας.
1: Α, ναι.
0: Γιατί για να το γράψεις, το έχεις σκεφτεί. Το να μην το πεις. Βεβαίως είναι στους κανόνες της ευγένειας κλπ. Αλλά όταν το κρύβεις και μέσα σου και δεν το λες, και παρόλα με αυτόν τον άνθρωπο θα συνεργαστείς, θα πας για καφέ, θα φας, μπορεί να γίνει φίλη σου ή φίλος σου ή να γίνει ο σύντροφός σου. Αυτά λοιπόν όλα είναι μέσα στην κοινωνία μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μας
1: ναι.
0: αρέσει, δεν μας αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν
1: ακριβώς.
0: Είναι ότι εγώ θα πω ξαφνικά μ' αρέσουν τα παπάκια και θα τα συχαίνομαι. Μπορώ να το κάνω, δηλαδή κάτι να δείχνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ των κοινωνικών δικτύων.
1: Μα και εγώ, είμαι στα περισσότερα.
0: Ναι, δηλαδή μ' αρέσει ακόμα και το κομμάτι της έκθεσης, ακόμα και το κομμάτι του σχολιασμού και του κακού σχολιασμού, και από εκεί μαθαίνουμε πράγματα. Και για μας.
1: Ναι, αν είναι καλοπροαίρετο.
0: Και για τους άλλους. Ναι. Γιατί και να μην είναι τι, δεν καταλαβαίνει, δηλαδή δεν βλέπεις. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα βλέπα ένα βιντεάκι που κάναμε προχθές και μου έγραψε ένας από κάτω ευγενέστατα ότι μην μιλάς πάνω στον άνθρωπο. Με πετάγεσαι. Εγώ το έκανα σε είδη χιούμορ που τον πείραζα, αλλά ναι, είχε δίκιο. Του λέω ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, δεν το είχα συνειδητοποιήσει με εκείνη τη στιγμή. Το θέμα είναι αν αυτό σου δημιουργεί μακροπρόθεσμα και κάποιο πρόβλημα στο χαρακτήρα. Δηλαδή, αν σου αφήνει και κανένα το πολύ το κυρελέισον.
1: Πιστεύω ότι το πολύ το κυρελέισον αφήνει. Δηλαδή, ο λόγος που εγώ είμαι. Έχω ένα προφίλ το οποίο είναι. Τα προφίλ μου είναι κλειστά. Δεν μπαίνει όποιος να είναι.
0: Έλεγχος.
1: Ναι, για να ξέρω τι μου γίνεται περίπου. Έχει τύχει, ξέρεις, θα σου πω ένα πολύ απλό πράγμα. Έχω μπλοκάρει παλιό μου φίλο, τον έχω μπλοκάρει από παντού.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν πάρα πολύ επιθετικός. Δηλαδή έμπαινε μέσα και έγραφε κατεβατά. Ξέρεις, αυτό
0: σε
1: είναι μια τεχνική.
0: Σε ένα ή γενικό.
1: Σε μένα. Αυτό είναι μια τεχνική. Γράφεις εσύ μια φράση με την οποία όλος διαφωνεί και αρχίζει από κάτω και σκουράφει την ιστορία της ζωής του.
0: Ναι.
1: Ακριβώς για να ακυρώσει αυτό που έχει πει. Αυτό εμένα με ενοχλεί πολύ. Έτσι. Δηλαδή, αν μου κάνει ένα ευγενικό σχόλιο σύντομο, ναι, εγώ συμφωνώ απολύτως. Έχεις δίκιο, ναι, καλά, έχεις δίκιο, έχεις άδικο.
0: Το αυτή να μιλήσει άσχημα, σίγουρα.
1: Αυτή η τεχνική του γράφω την ιστορία της ζωής μου για να μην προσέξει κανείς τι λες εσύ, αυτό με εκνευρίζει.
0: Αυξάνει το engagement όμως, να ξέρεις.
1: Λες,
0: πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πολύ αγαπημένο μου φίλο, τον Ηλία, το Σωτήριχο. Τι κάνουν οι Βρυξέλλες?
1: Α, μια χαρά.
0: Ο οποίος έχει γράψει ένα.
1: Έχουν και ζέστη τώρα.
0: Έχουν ζέστη οι Βρυξέλλες. Πού φτάσαμε. Καύσονες. Έχουν ζέστη και οι Βρυξέλλες. Έχει γράψει ένα μυθιστόρημα που λέγεται Αντικοινωνικά δίκτυα και μάλιστα θα σας πω και το εξής, γιατί τον έφερα με το ζόρι σχεδόν. Μου λέει: έχω γράψει ένα βιβλίο, θα ήθελα τη γνώμη σου. Δεν είναι ότι εγώ γράφω. Ξέρεις, δεν ξεκίνησε ποτέ να κάνει κάποιος κάτι θεωρώντας ότι θα το κάνει για πάντα. Ξεκίνησε, γλυκάθηκε που λένε στο χωριό μου.
1: Γλυκάθηκε η γριά στα σίκα.
0: Και συνέχισε.
1: Κούφιλα από τη γιαγιά μου και θα σου πω ότι έχω έτοιμο και ένα δεύτερο.
0: Έμα τα βλέπω. Στα λόγια μου έγινε. Μάλιστα. Το οποίο δεύτερο τι είπε, τι είπε.
1: Α, δεν θα τα πούμε αυτά. Κάτσε να φύγει το πρώτο πρώτα.
0: Το δεύτερο. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι από τις εκδόσεις, όπως είπαμε, Γραφή. Να ψάξετε να το βρείτε. Βρείτε και τον κύριο Σωτήριχο στα social. Άμα δεν μπορείτε να τον βρείτε γιατί έχει κλειστά τα προφίλ, στείλτε σε μένα που τα έχω ορθάνυχτα τα προφίλ. Αντικοινωνικά δίκτυα λέγεται. Αν πάμε στα βιβλιοπολία και το ζητήσουμε.
1: Αν το ζητήσει, θα στο παραγγελία. Φέρουμε παραγγελία.
0: Θα μας το φέρετε παραγγελία.
1: Δεν μπορεί να κυκλοφορεί ακόμα, γιατί ακόμα. Είναι ακόμα νωρίς.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Είμαι γουρλού, το ξέρεις.
1: Α, ναι, εκεί, γι' αυτό ήρθα. Αν ήταν όσο θα έρχομαι,
0: άμα δεν πάει καλά τώρα, τα πιάσω. Αγοράστε το βιβλίο να μην χάσω τη φήμη μου.
1: Θα χαλάσει μια παλιά φιλία.
0: Όχι, όχι. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Αν συμβούλευε σε ένα νέο άνθρωπο, με την εμπειρία, νεότερο άνθρωπο, και νεότερό μας και των δύο ισχύει αυτό.
1: Καλά,
0: το Θάνο που είναι 20 χρονών. Τον λέω και αυτό νεότερο, δεν είναι 20, μεγαλύτερος είναι. Αν συμβούλευε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στα social media και έχει μάθει να ζει εντελώς μέσα στα social media, γιατί εμείς έχουμε ζήσει και χωρίς social media ένα μικρό διάστημα, τι θα το συμβούλευε?
1: Καταρχήν θα ξεκινούσα από κάτι το οποίο μου έμαθε ένας φίλος, θα σου πω, τη δεκαετία του 90. Γιατί αυτά τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι τωρινά. Σου θυμίζω τα chat rooms,
0: ναι,
1: που υπήρχαν.
0: Ναι, MSN, το MSN.
1: Μπράβο. Τα chat rooms.
0: Το έχεις πετύχει το MSN?
1: Δεν είναι τόσο νέος.
0: Δεν είναι τόσο νέος τώρα.
1: Λοιπόν, ένας φίλος μου είχε πει τότε, επειδή εγώ ξέρεις είμαι πολύ ενθουσιώδης και πολύ αυθόρμητος, ναι, μου είχε πει: στάσου, όταν διαβάζεις κάτι και δεν σου αρέσει, στάσου, μέτρησε μέχρι το 15, πάρε βαθιές ανάσες και αν κρίνεις ότι αξίζει τον κόπο, απαντάς. Συνήθως δεν αξίζει τον κόπο.
0: Ναι.
1: Όχι. Oh yes.
0: Δεν το έχω κάνει.
1: Και το έχω βάλει και μέσα στο βιβλίο.
0: Απαντάω πριν, δηλαδή με το που το δω.
1: Ναι, εγώ, δυστυχώς,
0: ούτε
1: ναι,
0: ανάσα ναι, δεν πήγα να βγάλω πάνω δεύτερη.
1: Δεν το τηρώ πάντα, αλλά το θέμα είναι να εντοπίσεις κατά πόσον αυτό το οποίο σου έχει γράψει κάποιος έχει το αξίζει ή όχι.
0: Ναι, καμιά.
1: Δηλαδή, μην εμπλακεί σε μια συζήτηση η οποία δεν έχει νόημα.
0: Καμιά φορά και αυτό χρειάζεται. Και το να ξεσπάσεις, ναι, χρειάζεται.
1: Να ξεσπάσεις, ναι, αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Όταν ξεσπάσεις αυτά τα δίκτυα, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς είναι συνήθως κάποια τρολ. Και δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Μπορεί πραγματικοί μηχανές ή μπορεί να είναι πραγματικοί άνθρωποι που το κάνουν για πρόκληση.
0: Ναι.
1: Εσύ θα βγεις ζημιωμένος γιατί ουσιαστικά εσύ θα μείνεις με ένα στίγμα μέσα σου. Ότι αυτός κάπου μου είπε κάτι και δεν το. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι μία φορά που μου έγραψε κάποιος. Εγώ σπουδάσα αρχαιολογία. Και γράφαμε κάπου, ήταν κάτι για τους αρχαίους Θράκες, δεν ξέρω τι, και έκανε ένα σχόλιο. Και απάντηση από κάτω είναι: είσαι ηλίθιος. Έχεις IQ ραδικιού. Τώρα τι να το απαντήσω. Τι να του πω, να του βάλω. Ξέρεις, είμαι αρχαιολόγος. Ναι. Δεν έχει νόημα. Ναι. Ή να το απαντήσω σοβαρά, δεν έχει νόημα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των. Πώς να σου πω, των αντιδράσεων. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν είσαι ένας άνθρωπος, πώς το λέει η Μαρίνα εδώ στο βιβλίο, σεμνός και μετρημένος, σβήνεις το σχόλιο σου.
0: Το δικό σου σχόλιο.
1: Το δικό σου σχόλιο, γιατί έτσι σβήνονται και οι απαντήσεις. Δεν είναι ωραίο πράγμα να μένει κάπου και να χτυπάει ο άλλος. Ηλίας Σωτήριχος, για να δούμε τι έκανε, έχει IQ ραδικιού.
0: Καλά τώρα και εσύ.
1: Κατάλαβες.
0: Πολύ το.
1: Ναι, το καταλαβαίνω τι μιλάς. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια τεχνική να φημώνεις τον κόσμο. Το λέει μέσα στο βιβλίο κάπου η Μαρίνα. Ότι μας φημώνουν έτσι.
0: Αυτό επίσης είναι σωστό. Έτσι. Είναι πολύ σωστό.
1: Και μένει, τι μένει τελικά, μένει η τοξικότητα, η εχθρότητα, οι θέσεις αυτών που ουσιαστικά λογοκρίνουν εσένα και οι δικές σου θέσεις μπορεί να είναι πολύ πιο τεκμηριωμένες. Εξαφανίζονται. Ξέρεις, αυτό που διάβαζα στην Κίνα, σίγουρα το ξέρεις, στην Κίνα είχαν πει ότι θα απαγορεύσουν σε οποιονδήποτε δεν έχει επιστημονική σχέση με το αντικείμενο που σχολιάζει να σχολιάσει.
0: ούτε αυτό το θεωρώ πολύ δημοκρατικό. Γιατί δηλαδή, εγώ δεν μπορεί.
1: Ναι, ξέρεις όταν άλλο σου γράφει, ξέρω εγώ για.
0: Καλά, δεν σου είπα εγώ να σου μιλήσει για το που. Γιατί, για πάρα πολύ μεγάλε και εξειδικευμένε.
1: Δεν θα πω τίποτα για να μην μπούμε σε συζητήσει.
0: Τη αρχαιολογία, αλλά ότι μπορεί π.χ. να. Όλοι έχουμε άποψη όπω έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Καλά,
0: όλοι από μία. Αλλά. Γιατί να μην έχω άποψη εγώ για κάτι που μπορεί, π.χ. να, μπορεί να έχω εμβαθύνει σε κάτι ναι. πολύ, γιατί μου αρέσει. Και να μην έχω την. Και να ασχολούμαι και να το ψάχνω. Γιατί να πρέπει να μην μπορώ να μιλήσω.
1: Σωστό και αυτό, αλλά μιλάμε για την Κίνα.
0: Θα μιλήσω. Είναι λίγο πολύ το
1: μιλάμε για την Κίνα.
0: Κάποιες φορές. Λοιπόν, Ηλία, αγαπημένη Γαλλοτάξιδο.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα περιμένω πολύ. Και το δεύτερο.
1: Ωραία.
0: Ξαναλέω, γραφή εκδόση αντικοινωνικά δίκτυα Ηλία Σωτήρχος. Φροντίστε, έχουμε βάλει στοίχημα να πάει καλά. Και θα πάει καλά, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι και.
1: Ελπίζω να είναι ενδιαφέρον,
0: κοίτα,
1: δεν ξέρω.
0: Να σου πω κάτι. Είναι και λίγο, πήγε δηλαδή και λίγο τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον ενδιαφέρει τον άλλον. Ή ξέρει τι έγραφε εσύ.
1: Ναι,
0: κοίταξε όμω
1: τι γίνεται εδώ. Είναι ότι αν κάποιο θα το πάρει αυτό το βιβλίο για να διαβάσει μόνο για τα αντικοινωνικά δίκτυα, ατύχησε.
0: Ατύχησε.
1: Θα διαβάσει μέσα για την κοπέλα, για τις σχέσεις της, τις κοινωνικές, τις προσωπικές, τις οικογενειακές, για ένα ολόκληρο δίκτυο κοινωνικοπολιτικό το οποίο ηρίστον παρόντα για να μην έχουμε θέματα εδώ πέρα. Mm? Αυτό είναι προϊόν μυθοπλασίας. Από το κεφάλι μου τα κατέβασα. Μην βγει κανείς και μου πει ότι άλλο.
0: Έχει γράψει τίποτα στοιχεία μέσα, παιδιά, να το ψάξω, το διαβάσω. Αλλά το
1: να το διαβάσει έτσι κι αλλιώς.
0: Θα πέσουν μηνύσεις, δηλαδή.
1: Να διαβάσει έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να σου πω.
0: Είναι προϊόν μυθοπλασίας.
1: Εντελώς.
0: Και φαντασίας.
1: Εντελώς.
0: Είδατε τι σημαίνει όταν κάθεστε και έχετε μια οθόνη στο κινητό και έχετε και ταλέντο συγγραφής και έχετε και γενικότερα.
1: Κάτσε να σου αρχίσω, θα σου διαβάσω
0: ναι.
1: λίγο την
0: και
1: αρχή μόνο την αρχή για να δεις. Η κενή οθόνη του λαπτόπ έχει το λευκό χρώμα της απελπισίας μου. Ο κέρσορας αναβοσβήνει σαν να μου κλείνει σαδιστικά το μάτι. Το μυαλό μου εντελώς άδειο. Πάλι η έμπνευση δεν ήρθε στο ραντεβού μας. Γράφω κοντά 10 χρόνια και ακόμα να δαμάσω το τέρας. Τι λέει? Και ακόμα να δαμάσω το τέρας και να το φέρω με τα νερά μου. Είναι αυτό που μου συνέβη εμένα. Κάθισα στο καφενείο να πιω ένα ρημαδό καφέ, άνοιξα το τηλέφωνο και είχε μια λευκή οθόνη. Και λέω, πώς τη γεμίζουμε, ας γράψουμε με τη στόμα.
0: Καλό είναι αυτό. Γιατί οποιαδήποτε μορφή δημιουργίας μας ανοίγει το μυαλό, μας φτιάχνει τη ζωή, μας κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ηλία Σωτήρχος, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μου φιλήσετε την υπέροχη ζωή.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγούδι, τι πάμε. Όλα μαζί. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε σήμερα. Έχουμε κόσμο στο στούντιο, στο Ραδιοθάλαμο, να ξέρετε. Εδώ είμαστε στον Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας, εδώ απέναντί μου ακριβώς. Αυτό το παλικάρι μου, το καλό, το ήσυχο, το νεαρό που είχε μάθει και το MSN. Συγγνώμη δηλαδή, εσύ σε τι ηλικία ήξερε το MSN?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Α, δεν θυμάσουν, ήσουν με την πιπίλα. Το πρόλαβες, πώς το πρόλαβες? Το χρησιμοποίησες, αποκλείεται. Πίσω να 12 χρονών, 10.
1: Γυμνάσιο.
0: 14. Εκεί, μόλις ήσουν στην πρώτη γυμνασίου. Και χρησιμοποιήσεις το MSN. Μα τώρα τι μας λέει, αγαπημένη μου Δάφνη Λεμούζα Φυρακοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη. Θα τα πούμε όλα τώρα εδώ αναλυτικά. Έχει έρθει εδώ στην παρέα μας να συζητήσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για τη μουσική. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Τι ωραίο πράγμα να έχει αυτό το ταλέντο, βρε Δάφνη. Να μπορεί να συνθέτει και να δημιουργήσει μέσα από αυτό.
2: Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
0: Είναι και ταλαιπωρία ταυτόχρονα.
2: Είναι και ταλαιπωρία, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο. Η μουσική έχει και δυσκολίες, έχει πολύ διάβασμα. Τα ξέρεις τώρα, γυρίσματα, ειδικά ο δικός μου τομέας που ανακατεύομαι, ξέρεις, με τη μουσική επένδυση εικόνας.
0: Εγώ, επειδή να σας πω λεπτομέρειες, εγώ έχω τρέλα, ως μεγαλύτερη ηλικία από την ο Θάνος, με τα στρομφάκια.
2: Με τα στρουμφάκια. Το διάβασες για τα στρουμφάκια, έτσι.
0: Ναι,
2: για τα στρουμφάκια.
0: Για πού γράφεις μουσική, για την ταινία, για το σύγκολ?
2: Όχι, για τα επεισόδια. Για τα επεισόδια.
0: Τα οποία προβάλλονται.
2: Τα στο Disney Channel είναι όλα.
0: Καταλάβατε. Τα στρουμφάκια. Μην αυτά τα στρουμφάκια, λαλαλά. Αυτό ήταν κάποτε.
2: Ναι, είναι κάποτε.
0: Τώρα έχουμε παιδιά και λοιπά.
2: Τώρα έχουμε.
0: Αχ, τι ωραία, τι μου θύμισε.
2: Ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά είναι, μπορώ να πω.
0: Και δεν μου λες πώ είναι να γράφεις. Θα σε πάω από αυτά. Πώ είναι να γράφεις μουσική για τα στρουμφάκια?
2: Δεν είναι μόνο τα στρουμφάκια, είναι όλα.
0: Δηλαδή, γράφει μουσική για ένα εκατομμύριο
2: δεν
0: πράγματα.
2: Είναι ακριβώς.
0: Δηλαδή, πώς αλλάζει αυτό?
2: Πώς αλλάζει? Βέβαια, σου φέρνουν τα επεισόδια, σου δίνουν κείμενα, διαβάζεις σενάρια, διαβάζεις τα κείμενα, βλέπεις και την εικόνα και κάνεις αυτό που πρέπει
0: λοιπόν,
2: να κάνεις.
0: Καθίστε, θα βάλουμε έναν από τα αποκλειστικά που έχουμε εδώ ήχους για να ακούσετε λιγάκι. Μία από τις συνθέσεις της υπέροχης Δάφνης.
2: Ναι.
0: 19 Σεπτεμβρίου να σας πω ότι έχουν στο Δήμο Κηφισιάς εξαιρετική συναυλία.
2: Ναι, μια εξαιρετική συναυλία. Θα μιλήσω γι' αυτό βέβαια.
0: Γιατί... Ναι, κάτσε να ακούσουμε το υπέροχο εδώ, τη σύνθεση και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι η μουσική από τους τίτλους της σειράς με τον Γιώργο Φούντα.
1: Την ταινία, Η Λεβέντη στις θάλασσες με τον Γιώργο το Φούντα, στη σκηνοθεσία της Βίκης Πεζίρη. Μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ήταν το κύκνιο άσμα του Γιώργου του Φούντα. Εντάξει, μια εμπειρία για μένα να συνεργαστώ. Ξεδιάρικη μουσική, θάλασσα, σφουγγαράδες.
0: Ταξιδεύεις όταν την ακούς.
1: Ναι. Αυτό είναι το δύσκολο λίγο στη δουλειά μας, ότι πρέπει να έχουμε σαν στόχο το θέμα μας. Να μην γράφουμε. Βεβαίως, να πρέπει να ταιριάζει η εικόνα με τον ήχο.
0: Πώς ξεκίνησες εσύ να ασχολείσαι με τη μουσική και με τη σύνθεση? Θα πάμε από την αρχή.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ όπως όλα τα παιδιά αρχίσαμε με τα οδεία, αρχίσαμε με αυτά. Πήρα το δίπλωμά μου στο πιάνο, έφυγα κατευθείαν με για την Γερμανία, έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Heidelberg, στην Καϊδελβέργη δηλαδή. Και μετά βρέθηκα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Αμερική, στο Hollywood, όπου έπρεπε να κάνω μουσική για κάτι δοκιμαστικά και τα πέρασα. Έκανα και ένα μεταπτυχιακό άλλο εκεί πέρα, πάνω στο Film Academy, στο Film Composition δηλαδή, στο Film Academy, όπου το πτυχίο το υπέγραψε ο Spielberg. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, μπορώ να σου πω.
0: Θα είχε σε κάποιες δυνατότητες, δεν θα σου μόνο τη χέρι.
1: Κοίταξε, ναι. Στο εξωτερικό δεν είναι όλα ρόδι να ξέρεις, ούτε ότι ξέρω εγώ έχεις το ταλέντο, γιατί τόσο ταλέντο και να έχεις, άμα δεν έχεις όρεξη να δουλέψεις, δεν θα φτάσεις τη βρύση να πιεις νερό.
0: Εγώ αυτό που έχω δει στις συνεργασίες που έχουμε κάνει με τους ανθρώπους που είναι κυρίως στις ΗΠΑ, κυρίως εκεί, είναι ότι είναι πολύ δύσκολα και πολύ αυστηρά, αλλά σου δίνουν ευκαιρίες.
1: Ασχολούνται πάρα πολύ με το αξιοκρατικό, να ξέρεις. Και θα σου πω και κάτι. Υπάρχει και το άλλο. Δηλαδή θα μπει και κάποιος που έχει ένα γνωστό, έχει αυτό. Αλλά πρώτα θα μπει ο άλλος, ο οποίος έχει τις δυνατότητες. Θα το κάνουν.
0: Εδώ καμιά φορά στην Ελλάδα δυστυχώς μπορεί να συμβεί το ανάποδο.
1: Είναι δηλαδή, πολύ δύσκολη η βιομηχανία.
0: Πρώτα θα μπει.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Κάποιες φορές.
1: Κοίταξε, εδώ έχω και καλές συνεργασίες. Έτσι στην Ελλάδα, καλή ώρα σου λέω. Όπως στις 19 Σεπτεμβρίου με κάλεσαν από το Δήμο Κηφισιάς, όπου πρέπει να πω βέβαια για τον αντιδήμαρχο Κηφισιάς, τον κύριο Καλό, τον κύριο Χρήστο Καλό, ο οποίος είναι και αυτός από τη Γερμανία, έτσι έχει σπουδάσει ο άνθρωπος. Ένας εξαιρετικός αντιδήμαρχος, ο οποίος προβάλλει τον πολιτισμό με πάρα πολύ έτσι, αγάπη και αφοσίωση. Ασχολείται με κόσμο.
0: Όνομα και πράγμα.
1: Ναι, Χρήστος Καλός. Ναι. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Θα έχω την τύχη εκεί πέρα βέβαια να προβληθεί και ένα βίντεο που θα σκηνοθετήσει ο Νίκος Ζιάγκος και θα έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια η κυρία Σφεροπούλου, η Αφροδίτη. Θα σου πω για την Αφροδίτη βέβαια, εννοείται μετά, είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης και φίλη.
0: Πού θα γίνει αυτή η
1: συνεργασία? Θα γίνει στο αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς στις 9 η ώρα το Σάββατο στις 19 Σεπτεμβρίου. Θα προβληθεί ταυτόχρονα η ιστορία της Κηφισιάς σε ένα προτζέκτορα, το βίντεο που θα φτιάξει ο σκηνοθέτης ο Ζιάγκος ο Νίκος, όπου θα προβάλλει την ιστορία της Κηφισιάς, το κάλος της από του τότε και του τώρα, με φωτογραφίες, με γυρίσματα που θα κάνουν, με λήψεις. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ταυτόχρονα το ίδιο project είχαμε κάνει και στα Χανιά. Είχα παίξει στο Φρούριο Φυρκά. Ένα εμβληματικό ενετικό. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ήταν η ιδιαίτερη ενέργεια που πήραμε το που κάθισα να παίξω. Έχω παίξει σε μέρη και σε μέρη. Αυτό μου μείνε.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε στις 27 Ιουλίου στα Χανιά, στο Ενετικό Φρούριο. Ήταν παραγωγή και αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Στα ταξίδια που κάνεις και στις συνεργασίες που κάνεις και με τους Δήμους και με τις περιφέρειες και με μονωμένα κλπ. Αυτό που βλέπεις, έχει ανάγκη ο κόσμος αυτές τις.
1: Ναι, έχει ανάγκη. Και βλέπω και όριμο κοινό, μπορώ να σου πω. Και μάλιστα, όταν ο Χρήστος ο Καλός με κάλεσε στην Κηφισιά, με είχε ακούσει να παίζω στον Άγιο Στέφανο, στο Δήμο Διονύσου, όπου εκεί πέρα είναι η κυρία Μαϊχόστολου, μια εξαιρετική δήμαρχος.
0: Ξέρουμε, εξαιρετική.
1: Φανταστική, ναι, με πολύ καλή δουλειά η ίδια, ας πούμε, ασχολείται.
0: Είναι
1: εξαιρετική. Και είναι, ρε παιδί μου, μου λέει είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ο συνθέτης, ο μουσικός ή ο πιανίστας ο οποίος θα εκτελέσει τον Μπαχ, τον Μότσαρτ, τον Τσαϊκόφσκι, όλους αυτούς που ξέρουμε. Το θέμα είναι να παρουσιάσεις, λέει, και κάτι άλλο. Με είχε ακούσει λοιπόν και μου λέει, μπορείς να έρθεις, σε παρακαλώ, να κάνουμε κάτι μαζί. Και μου άρεσε, και βλέπω δηλαδή και κόσμο που έρχεται ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να έχεις τελειώσει το οδείο ή μια μουσικολογία ή οτιδήποτε.
0: Φυσικά, η μουσική...
1: Και βλέπω και με την εικόνα που ταξιδεύει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή τους βλέπεις που κλείνουν τα μάτια, κοιτάνε
0: έτσι,
1: ταυτόχρονα.
0: Η μουσική ναι, είναι και
1: είναι
0: για
1: πολύ
0: όλους.
1: Ωραίο.
0: Και
1: δεν το λέω επειδή
0: όλους...
1: το κάνουμε εμείς, ας πούμε, προς Θεού, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, καλέ μου Θάνο. Και θα πάμε και σε διάλειμμα μαζί, θα βάλουμε και διάλειμμα μαζί και να επιστρέψουμε εδώ με την αγαπημένη μου την Δάφνη για να πούμε ακόμα περισσότερα.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, βλέπω μια είδηση επίσης της τελευταίας στιγμής. Ρουμάνικο F-16 κατέστρεψε θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο με εκρηκτικά κοντά σε ενεργειακή εγκατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα. Το ντρόουν αναχαιτίστηκε σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το ρουμανικό έργο φυσικού αερίου Neptune D. Αυξάνονται τα περιστατικά με εισβολές ντρόουν στην ρουμανική επικράτεια, απόρρια του πολέμου στην Ουκρανία. Θυμάστε και το θαλάσσιο ντρόουν αυτό το που είχε συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα που το βρήκαμε στη Λευκάδα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι σύμφωνα με τον υπουργό, τον Ρουμάνο Υπουργό Άμυνας Ράντου Μιρότα, το μη επανδρομένο σκάφος αναχαιτίστηκε σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το έργο φυσικού αερίου, όπως είπαμε, το Neptune Deep, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά project της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι απόρριο του πολέμου. Τα βλέπετε αυτά τι συμβαίνουν. Υπάρχει νέα πρόκληση από την Άγκυρα επίσης, η οποία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες με αφορμή το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ο ελληνικός σχεδιασμός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία. Τα λέγαμε χτες εδώ με τον αγαπητό κύριο Ομεράν, ότι λίγο μια κινητικότητα υπάρχει και θα υπάρχει το επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει, ίσως είναι για εσωτερική κατανάλωση και θα το ευχηθούμε. Πάρα πολλά κουνούπια. Αλλά αυτό θα τα πω αύριο. Έχω πολλά θέματα. Από τώρα θα μιλήσω για μουσική, να φτιάξω τη διάθεσή μου. Δεν μπορώ να ακούω λοιμούς, σεισμούς, πολέμους και καταποντισμούς. Έχουμε εδώ μαζί μας το ραδιοθάλαμο την αγαπητή Δάφνη Λεμού Ζαφυρακοπούλου. Εξαιρετική καλλιτέχνη, συνθέτρια.
2: Τιμή μου, Έλλη, που είμαι εδώ μαζί σας. Είστε εξαιρετικοί όλοι σας.
1: Για πες μας για την κυρία Σφαιροπούλου.
2: Η κυρία Σφαιροπούλου είναι συνεργάτη μου καταρχάς. Είναι εκτός από.
1: Είναι πολιτισμολόγος,
2: σκηνοθέτης και. Βέβαια έχει ασχοληθεί και ασχολείται με την καλλιτεχνική επιμέλεια όλων των συνεργασιών μου εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η ίδια τώρα κάνει και γενιάζει στον Άγιο Στέφανο έναν υπέροχο πολυχώρο τέχνης, την Up Low Stage North, όπου τα καλλιτεχνικά προγράμματα που θα παρέχονται εκεί μέσα μέσω των Art Therapies προάγουν τη σχέση της τέχνης, της θεραπείας, της αυτοβελτίωσης και της συμπερίληψης. Βεβαίως, και σε αυτό το εγχείρημα συμμετέχει και ο δάσκαλος και ο σκηνοθέτης ο Νίκος Γιάγκος. Εννοείται ότι θα τιμήσω τον πολυχώρο της Απλώς κάποια στιγμή με την παρουσίαση και κάποιες δικές μου δουλειές.
1: Πολύ ωραία.
2: Και βεβαίως μου αρέσει να προάγω και τον πολιτισμό και να μιλάω για πράγματα τα οποία είναι.
1: Είναι θεραπεία.
2: Βεβαίως. Έχει πολλές έχει και πολλές ομάδες θεατρικές ο Διόνυσος. Κυρία Μαϊχόσογλου έχει κάνει καταπληκτική δουλειά μαζί με τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Κομνηνάκη. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά
1: αυτό
2: ο κύριος
1: Κομνηνάκης. Αυτό θυμάμαι πριν από κανένα 2 χρόνια, 1,5, θυμάμαι μόλις είχαν αναλάβει, δεν ήταν στις αρχές.
2: Ναι.
1: Αυτό σου λέω, πήγα να σου πω και νόητα, αλλά πήγαμε σε διάλειμμα.
2: Ναι.
1: Είχαν κάνει μια βραδιά ποίησης με έναν εξαίρετο ποιητή και με είχαν καλέσει να το συντονίσω. Και δεν σας κρύβω ότι επειδή εγώ δεν είναι το τομέα μου ιδιαίτερα η ποίηση.
2: Ναι.
1: Πήγα και έλεγα τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό να γίνει ενδιαφέρον. Σας πληροφορώ. Έχει να κάνει και με τον κόσμο. Ότι και ο κόσμος
2: έχει
1: εκεί
2: κοινό.
1: Ασχολείται.
2: Βέβαια. Είχα και την τιμή να γράψω και για την Αφροδίτη, πρέπει να σου
1: έχει
2: πω.
1: Ωραίες δράσεις κάνετε και συγχαρητήρια.
2: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Τι ετοιμάζεσαι εσύ, λοιπόν, έχουμε τις συναυλίες 19.
2: Έχουμε τις συναυλίες στις 19. Μετά πρώτο Θεός θα φύγω στο Λονδίνο για μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Στο Λονδίνο θα κάνω για την Ομογένεια κάτι εκεί πέρα. Θα παίξω στο Ναό της Αγίας Σοφίας. Πρώτο Θεός. Ναι, καλά είναι. Και βεβαίως συνεχίζει η δουλειά μου πυρετοδός για όλα αυτά που κάνω με την Disney και την Paramount.
1: Ωραία, να πω εδώ λοιπόν, γιατί αυτά δεν τα είπαμε, ότι η Δάφνη συνθέτει μουσική για πολύ μεγάλες παραγωγές. Για πες μας μερικά.
2: Δύσκολη δουλειά, δεν μπορώ να σου πω. Για την Barbie, για την Tinkerbell, για όλα αυτά τα.
1: Πώς ξεκίνησε αυτό, για πες μας αυτή την ιστορία.
2: Κοίταξε να δεις. Εκεί όταν βρίσκεσαι, εννοείται ότι περνάς από τις οντισιόν, δίνεις το όπως κάνεις παντού το βιογραφικό σου και ή στέκεσαι τυχερός ή δεν στέκεσαι.
1: Ναι.
2: Εμένα μου χαμογέλωσε μάλλον ο Θεός εκείνη την ημέρα και βρέθηκα ανάμεσα σε όλους αυτούς τους υπέροχους συνεργάτες που έχω. Μάλιστα τώρα είχα υπογράψει και την απεριόριστη επαορίστου, ξέρεις, συνεργασία μου. Εντάξει, ποτέ δεν είναι κάτι σίγουρο βέβαια στο χώρο μας και το ξέρεις, αλλά και πρέπει πάντα να εδραιώνεις τη θέση σου και αυτό πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να ανασχολείσαι, να γράφεις.
1: Είναι διαφορετικό το να γράφεις μουσική, γιατί η Disney έχει να κάνει με τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι είναι ακόμα και μεγαλύτερη και ευθύνη το ότι πρέπει να συνθέτεις.
2: Δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να τα τρομάξεις.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, όμως, να δεις εμάς στο στούντιο πώς κάνουμε. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, επί 10 ώρες μία σκηνή όπου πρέπει να πέσει η Πουέν, ξέρω εγώ, τη Τίνκερμπελ και τη κάθε νεραϊδούλα, το συγκεκριμένο αυτό στιγμή, φτάνει σε ένα σημείο και λες, ας πούμε, και στο Δρακουμέλ, φάτε τα. Να ηρεμήσουμε.
1: Στον φάκελο. Ναι.
2: Περάμε πολύ έντονες στιγμές. Αλλά το δύσκολο είναι τα παιδάκια να τα προετοιμάσει ότι θα γίνει κάτι κακό, κάτι φοβερό, κάτι τρομερό, αλλά χωρίς να τα τρελάσει. Ναι. Είναι δύσκολο
1: θέλει
2: το παιδί.
1: Λοιπόν, ισορροπία.
2: Ναι, το παιδί είναι άλλο θέμα.
1: Δύσκολος πελάτης.
2: Δύσκολος πελάτης. Και θα σου πω και πολύ σκληρός. Τα παιδιά είναι σκληρά. Σκληροί κριτές.
1: Γιατί δεν έχουν.
2: Μ' άρεσε,
1: φύτο.
2: Δεν μ' άρεσε. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, θα δούμε. Κάτι έκανε ή δεν έκανε ή πήγε να κάνει κάτι. Αυτό δεν παίζει στα παιδάκια. Ή μ' άρεσε η ταινία ή μ' άρεσε το έργο ή το κλείνω.
1: Είναι το πιο δύσκολο.
2: Ναι.
1: Κοινό, λοιπόν.
2: Ναι. Και στα όλα. Σε όλα.
1: Σε ένα νέο άνθρωπο ο οποίος μας ακούει τώρα και που μπορεί να ονειρεύεται να ασχοληθεί με τη σύνθεση και να είναι εδώ στην Ελλάδα και να σκέφτεται τώρα εδώ πρέπει να φύγω, πρέπει να μείνω εδώ. Πρέπει
2: ναι,
1: να...
2: πρέπει να φύγει.
1: Α.
2: Χαλαρά.
1: Δεν έχει δεύτερη σκέψη.
2: Όχι.
1: Άμα δεν μπορεί.
2: Λέω, δηλαδή.
1: Άμα δεν μπορεί.
2: Άμα δεν μπορεί.
1: Μπορεί να μην έχει την οικονομική δυνατότητα για να φύγει.
2: Κοίταξε, υπάρχουν και υποτροφίες, υπάρχουν τέτοια προγράμματα.
1: Να πολύ.
2: Ναι. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα
1: γιατί δεν. Να φύγει έτσι χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες που υπάρχουν έξω. Ακόμα και να μην γίνει ο κεντρικός συνθέτης, ξέρω εγώ, της χ εταιρείας. Γιατί είναι μεγάλη η βιομηχανία του κινηματογράφου, ξέρεις, έξω. Δεν είναι. Και είναι και στη Γαλλία, έχει πάρα πολύ.
1: Αυτό πήγα να πω, δεν είναι δίκαιο να είναι
2: Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι στην Αμερική απαραίτητα, και στην Αγγλία μπορεί να πάει και παντού.
1: Γερμανία.
2: Και εδώ, αν χρειαστεί, αλλά θα σου πω κάτι εδώ πέρα, οι εταιρείες παραγωγής. Δεν θέλω να το πω τώρα άσχημα, να ακουστεί άσχημα.
1: Στρογγυλά, πες. Στρογγυλεμένα.
2: Στρογγυλά θα το πω.
1: Θα το καταλάβουμε.
2: Εντάξει. Έχεις γνωστό εκεί, θα πας. Δεν έχεις, δεν θα πας. Μου έχει τύχει εμένα. Εγώ πριν φύγω στο εξωτερικό, είχα κληθεί από άνθρωπο σκηνοθέτη, αρκετά γνωστό, για να κάνω μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή, μια πάρα πολύ ωραία σειρά στο Μέγκα. Έτσι. Στο Μέγκα, λέω και το κανάλι.
1: Καλά, ναι,
2: δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό πάει, τελείωσε.
1: Ναι, πολλά χρόνια πριν.
2: Και το... δεν θα πω και τη σειρά.
1: Όχι,
2: τελείωσε.
1: Φτάνει, δεν χρειάζεται.
2: Φτάνει.
1: Για πες.
2: Έφτασα στο στούντιο Έλλη κάποια στιγμή για μια δικιά μου δουλειά.
1: Ναι.
2: Και κάποιο πίσω ήταν ο βοηθό σκηνοθέτη αυτού του κυρίου.
1: Ναι.
2: Και όταν ακούστηκε η μουσική δική μου εκείνη, να λέει η μουσική γι' αυτό.
1: Α.
2: Και λέω, φύγε όπως είσαι. Γιατί είχε γίνει ολόκληρη ιστορία και ενώ είχα στείλει τα δικά μου τα κομμάτια τα λοιπά, άκουγα να παίζουν τα δικά μου τα κομμάτια με άλλον συνθέτη, εντάξει.
1: Αχ, αυτά είναι πράγματα που δυστυχώς συμβαίνουν και συμβαίνουν.
2: Και συμβαίνουν, εντάξει.
1: Και παγκοσμίως συμβαίνουν.
2: Παγκοσμίως.
1: Δηλαδή,
2: όχι τόσο.
1: Δεν είναι στο εξωτερικό αυτό.
2: Ε?
1: Στο εξωτερικό δεν γίνεται.
2: Όχι, γιατί. Εγώ έκανα τη βλακεία. Έφταιγα και εγώ. Δεν τα κατοχύρωσα τα δικά μου τότε.
1: Ναι, για
2: τότε δεν παιδάκι... κατοχυρώνονταν όπως κατοχυρώνονται τώρα, ναι, τα κομμάτια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που στέλνεις κάτι
1: και τα μαθαίνεις.
2: Ναι.
1: Δεν μου λες με το διαδίκτυο και την τεχνολογία και όλα αυτά τα οποία. Γιατί τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει τις ίδιες δυνατότητες, αλλά μπορεί να ανοίξει ένα κανάλι.
2: Ναι, ναι.
1: Ένα προφίλ,
2: ναι,
1: στα social και να εκθέτει, ναι, τη δουλειά του και να έχει.
2: Είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο. Mm. Και υπάρχουν, ξέρεις, και πάρα πολλά, πώς να το πω, κάτι site, τα οποία βρίσκεις τους γνωστούς και αυτούς που πρέπει για να στείλεις τη δουλειά σου. Και σε σενάριο,
1: ναι,
2: και σε μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τους βρίσκεις και πιο εύκολα,
2: ναι,
1: πια.
2: Πιο εύκολα.
1: Και έχει...
2: Δεν έχει καμία σχέση το τότε με το τώρα.
1: Μάλιστα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και
2: τότε
1: αυτό.
2: Τότε πρέπει,
1: λοιπόν,
2: να φύγεις απαραίτητα για να δείξεις τη δουλειά σου. Mm. Τώρα μπορεί να τη στείλεις,
1: ναι,
2: και να πεις, εντάξει, θα το δοκιμάσω. Και άμα σου πούνε, έλα, ξεκίνα, φεύγεις. Αλλά μάλιστα, τώρα, εντάξει, τι δεν παίρνει ένα αεροπλάνο.
1: Τι ονειρεύεται πριν κλείσουμε η Δάφνη, λοιπόν, για τα επόμενα χρόνια της δουλειάς της στο μέλλον?
2: Να είμαι καλά πρώτα απ' όλα, υγιής, γιατί αυτό έχει σημασία. Και να μπορέσω να δώσω πραγματικά στην πατρίδα μου όσο καλύτερα και όσο είναι δυνατόν να ακούνε αυτά τα που κάνουμε και με τη συνομάδα μου
1: και με μεράκι πολύ.
2: Και κάτι άλλο θέλω να πω, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ και με την Υπουργό Παιδείας, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, να μπορούσα να μπω σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας αν γίνεται, γυμνάσια, λύκεια, να μιλήσω για τη μουσική επένδυση εικόνας, δηλαδή του τι γίνεται με αυτή τη μουσική που βλέπουν τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Αυτό που βλέπεις, παιδί μου, μουσικό δεν είναι έτσι, το παίρνουμε Και γεια σας.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Στέλνουμε ανοιχτή πρόσκληση.
2: Μακάρι.
1: Λοιπόν, εμείς αποχαιρετούμε σιγά-σιγά. Αύριο, 1 η ώρα, Ντάν, εδώ θα είμαστε στον Αλφαρέντιο 989. Δάφνη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είπαμε 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ,
2: στο αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς.
1: Του Δήμου Κηφισιάς. Είναι ελεύθερη είσοδο, είναι μισθή.
2: Είναι ελεύθερη είσοδο, είναι του Δήμου Κηφισιάς, τον κύριο Καλό και τον κύριο Ξυπολιτά.
1: Όποιο προλάβει λοιπόν να πάει, ο οποίο δυστυχώ εκείνε τι μέρε θα είμαστε. Δυστυχώ. Αλλά θα επανέλθω, θα είμαστε λούκε. Ετοιμάζουμε άλλα εμεί εκείνε τι μέρε. Θα ετοιμάσουμε και μαζί και με τη Δάφνη πράγματα. Λοιπόν, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη υπόλοιπο. Πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Εμείς ραντεβού αύριο 1 η ώρα. Αύριο τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε, και για το 1-3. Μετά θα επανέλθουμε σιγά σιγά και στα δικά μας τα κανονικά. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Θανούλη μου, γλυκέ, σε ευχαριστώ. Δάφνη μου, σε ευχαριστώ πάρα
2: ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Θάνο και φυσικά εσύ.
1: Ακολουθεί ο αγαπητός Βίκτορ Σαμουήλο που θα πει το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα τη δεις έξω. Έξω είναι,
2: η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη Σιμίτη. Χρόνια, χρόνια.
1: Τα φιλιά μας, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε τεταμένο σκηνή βρίσκονται ξανά οι διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ μετά τον βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης στη Συρία την Τρίτη. Το Ισραήλ έπληξε την υποκατασκευή αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συρωτουρκικά σύνορα, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία σκοπεύει να μεταφέρει και να εγκαταστήσει εκεί στρατιωτικές δυνάμεις, απειλώντας την ασφάλειά του. Παράλληλα, προειδοποίησε τη Δαμασκό ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της παραβίασης του status quo που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία για θέματα ασφάλειας. Από την πλευρά της, η Άγκυρα αρνείται οποιαδήποτε τουρκική παρουσία στη Συριακή βάση που βομβάρδισε το Ισραήλ και δεσμεύεται να συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας. Ο Τούρκος πρόεδρος

0: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτζ. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα περνούν από μυστικό θαλάσσιο διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Άξιος. Η ποσότητα που μεταφέρεται αντιστοιχεί περίπου στο ίμιση των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των στενών και η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλια εντείνεται το τελευταίο διάστημα. Σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Στέφανο Μάνο, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα τον πολιτικό Στέφανο Μάνο που έφυγε από τη ζωή ανήμερα του 15 Αύγουστου σε ηλικία 87 ετών. Μειώθηκαν κατά 10,1% οι άνεργοι στη χώρα μας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου του 2008. Στις 27 Αυγούστου φτάνει στην Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών με ανάρτησή του στα social media. Το έργο περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χιλιόμετρα. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 γιοταχή λιγότερα, ενώ η απόσταση από το σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους υποβάλλονται έως και αύριο Παρασκευή, χωρίς πλέον να ισχύει περιορισμός με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Η επιδότηση για τους δικαιούχους κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά αναχαιτίστηκε από ρουμανικό F-16 κοντά σε ενεργειακή εγκατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνος Ράντου Μιρότα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μη επανδρομένο σκάφος αναχαιτίστηκε σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από το έργο φυσικού αερίου Neptune Deep, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά project της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Υπουργός διευκρίνησε πως δεν προερχόταν από τη γειτονική Ουκρανία. Στις 9 το βράδυ, ο Τσεσέκα Σόφιας για τα play-off του Europa League. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League. Και στις 9.30, Παναθηναϊκός Χράντιτς Κράλοβε για το Conference League. Γενικά έφριος ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή. Ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?
1: Στην Κολύμβηση.
2: Κολύμβηση, αμάν.
1: Ναι.
2: Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι, εγώ τένις παίζω.
2: Και πού κολλάει το κολύμβι?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

0: Κουνιέται και κάτι και λέω να πέσω με την
1: ώρα. Να βγάλω ένα 112 πρώτα εδώ για τα διαρκεία. Ό,τι ακολουθεί. Προηγούμενη. Σε μείνει εδώ.
0: Οποία...
1: Όχι, όχι, άσε μας να σου κάνω ένα ωραίο πρόλογο. Για γιατί μου θύμισες πολύ ωραίες μέρες. Και άλλες μέρες που ήταν δύσκολες. Τέλος πάντων αυτές οι PMS μέρες. Παιδιά είναι μες στα νεύρα. Ακούγεται στους τρεις ορόφους κάτω ήμουν στο μπαρ.
0: Καλά, και τις άλλες φορές ακούγαμε τρεις ορόφους κάτω.
1: Ναι, αλλά τώρα να είδες μαλάκωσες.
0: Μας
1: έχει προειδοποιήσει. Μας έχει προειδοποιήσει ότι είναι αυτές οι μέρες. Και κάπως έτσι μου θύμισε και εμένα και σε άλλες συμμαθήτριες πώς ήταν αυτές οι μέρες.
0: Είναι καλύτερα πριν, τώρα ή πριν?
1: Τώρα πριν. Κοίτα, πριν μετά το τέλειωνε. Όταν τέλειωνε ήταν πολύ ωραία γιατί ένιωθες έτσι μια κάθαρση.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν την νιώθεις τώρα. Δεν υπάρχει να κάτι να τα
0: λιώσει άλλο.
1: Έχει κάψες, έχει αυτά. Αλλά οκ, okay, έχει άλλα, έχει άλλα. Ξέρει φύση.
0: Ξέρει
1: τι σου δίνει.
0: Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην περίπτωσή μας.
1: Τόσο πολύ ωραία είσαι σήμερα.
0: Για, την, για τον κύκλο. Για τον κύκλο μου.
1: Pause. Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 3 και 9. Είναι, είμαστε live. Τώρα πώς να φαίνομαι εκεί, ευτυχώς μακρινό.
0: Φαίνεται πολύ μακριά, εντάξει,
1: κάνω, ωραία, ωραία.
0: Αυτό,
1: live
0: αυτό
1: στο TikTok. TikTok είναι Instagram.
0: Το γράφω σε βίντεο.
1: Α, το γράφει σε
0: και
1: βίντεο.
0: Και θα το κόψω μετά και θα το βάλω στα social media και των δυο μας. Θα βάλω και φίλτρα άμα δεν είναι καλό.
1: Έχεις έρθει πολύ αποφασισμένη.
0: Αυτές οι μέρες. Η Αφροδίτη Σιμίτη, αν μου επιτρέπετε, κάτσε Βίκτορα. Πού δεν χωράει να μπει ο Βίκτορας. Το έχουμε βάλει από εκεί στη γωνία. Τον έχουμε
1: και ο Θάνος Μπούπας μας χαιρέτησε και λέει τα λέμε.
0: Ναι. Είναι αυτές οι μέρες λοιπόν που η Αφροδίτη Σιμίτη, να σας πω, ένας άνθρωπος που πάντα την αγαπούσα πάρα πολύ, δεν την γνώριζα. Από την ώρα που την γνώρισα, την αγαπάω περισσότερο. Πώς γίνεται αυτό? Τι έκανε στο παρελθόν και σε αγαπάμε όλοι τόσο πολύ και λέμε Αφροδίτη Σιμίτη και λέμε.
1: Δεν ξέρω και μετά. Συνεχίζετε να μου αγαπάτε όταν με γνωρίζετε, εμένα αυτή είναι.
0: Εγώ πολύ και ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, συνήθως έτσι συμβαίνει.
0: Έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, ακολουθεί, φεύγω. Ό,τι γράψαμε, γράψαμε. Αλφα Radio 89, τα φιλιά μας.
1: Φιλιά, ευχαριστούμε, Έλλη. Προσπαθεί να με κάνει. Να με κάνει. Να με κάνει καλά, βασικά. Επιμένει, αρχίζω να κάνω βιντεάκια και τέτοια. Γιατί όλο αυτό πια όλο εκεί πηγαίνει και το καταλαβαίνουμε. Ο καθένας είναι ένα κανάλι από μόνος του. Αλλά λίγο κάπως με αγχώνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν μπει στη διαδικασία, δεν μπορείς μετά να πεις: α, σήμερα βαριέμαι, θα ανεβάσω βίντεο. Καλά, δεν τα λέω. Οπότε ναι, αυτό εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, αυτό φτάνει. Κάνουμε εκπομπή κάθε μέρα. Ό,τι έχω να πω, το λέω. Αφήνω να απολαύσετε Σεραφείμ Τσοτσόνη για 4 λεπτά και ήχθε θα βγάλω. Γιατί σας πήραμε από τα μούτρα σας. Τα φτάκια σας δεν έχουν συνηθίσει έτσι τέτοια ώρα τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Penetrate but can't. Sunbeams crying, sunbeams, sunbeams trying.

Νομίζω εντάξει. Καθάρισε τα αυτάκι. Με Σεραφείμ Τσοτσόνη πάντα συμβαίνει αυτό. Bicycle John Hudson. Και λίγο να το κάνει εικόνα ποδήλατα στο Hudson, βολτίτσα χαλαρή. Με μια ωραία συννεφιά. Που ωραία θα τα νάχαμε. Αλλά δεν. 35 βαθμοί και στην Κηφισιά. Έπεσε και η Κηφισιά στην παγίδα της ζέστης. Και έχει αυτή τη ζέστη τη χάλια. Και είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, 3 και 4. Μην βγείτε έξω ούτε για το περίπτερο, ούτε για τίποτα. Μετά τις 5. Σας πω εγώ πότε. 2 ώρες εδώ θα σας φυλάω.

Δεν έχω κάνει, λέει, ούτε ένα μπάνιο φέτος. Ναι, αυτό δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει. Μάλλον δεν το θες και πολύ, γιατί αλλιώς γίνεται να είσαι στην Αθήνα και να μην πει δίπλα η θάλασσα. Όποια θάλασσα, θάλασσα να είναι. Και ειδικά δεν έχεις κάνει καμία βουτιά. Τώρα όμως δεν είναι μια καλή ώρα να πας για μπάνιο, σε καμία περίπτωση. Με αυτή τη ζέστη και η Λιδία λέει: γεια σας, μόλις μπήκα απ' έξω που είχα πεταχτεί, μην βγείτε. Ο Γιώργος από το Ρότερνταμ είναι, ναι. Εντάξει, Γιώργος από Μόναχο. Κοκκίνηση παραγωγός, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θάνας Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Όποιος έχει φύγει από την αερομπική Σπυροπούλου, περιμένω να απομακρυνθεί. Φίλο σου, Φέιντ. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, 6947-989-889 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Νέρα Αλφα Radio 989.gr. Για mail. Είναι Πέμπτη και έξω είναι η πιο ήσυχη μέρα αυτής της εβδομάδας. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, σαν να έπεσε το σύνθημα χτες βράδυ και φύγαν όλοι. Έρχομαι πάλι από το γνωστό θυμάρι. Αλλά δεν τίποτα, ενώ κανονικά είχε και χτες και προχτές και φυσίας και λίγο. Τίποτα σήμερα, και η ζέστη ξαφανιζόλ.

0: Alfa Radio 989, όπου δείξε. Διάφορα έχουν συμβεί στο ενδιάμεσο. Καλό μεσημέρι από όπου κι αν μας ακούτε. Εδώ κάτω και φυσιά με ζέστη, καιρή ζέστη, στεγνή ζέστη. Αυτή που θα μας κάνει παρέα, παρόλο που δεν θα θέλαμε, για τις επόμενες πολλές μέρες. Οπότε ας το συνηθίσουμε, θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Γενικώς τώρα ξεκινάει κάτι σαν καύσωνας, μπορεί να είναι και ο πρώτος του καλοκαιριού. Έτσι στο τέλος σου λέει, θα σου δείξω εγώ τώρα, θα κάνω grand finale. Τα φιλιά μας και στον Παναγιώτη που λέει: οι μουσικές σας μεταξιδεύουν από το αποστηρωμένο γραφείο στις καλοκαιρινές οάσεις όπου γης. Μα τι ωραίο, τι ρομαντικό. Καταπράσινο ο Άκαλη σήμερα το βράδυ για να ανθίσει ξανά το τριφύλι. Έχει μάτ σήμερα.
1: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
2: Έπια!
1: Ναι, και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
2: Ποια επικοδομητικά?
1: Αυτά που πετάνε.
2: Αποδημητικά.
1: Έστω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Νέα γενιά, ρε φίλε. Νέα γενιά, δηλαδή. Φράσο. Τόσο καιρό με ξέρει, δεν με γκούγκλαρε ποτέ. Τώρα. Ναι, εντάξει. Παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, η τελευταία εβδομάδα είναι, με έχει διαλύσει. Σε εσά, θα τα πω που είμαστε συμμαθητέ. Πάω χθε, τα έλεγα μάλλον τώρα και στο Θάνο. Και μα έπιασε λίγο νευρικό. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, άφιλτροι τελείω. Του καταλαβαίνω κι εγώ είμαι, αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς ειλικρίνεια. Είναι φάτο καλύτερα εκείνη την ώρα. Τι το θες. Πήγα να πάρω κάτι από το ταχυδρομείο και με βλέπει αυτή. Κοιτάει, ο υπάλληλος εκεί, κοιτάει το όνομα. Αχ, μου λέει, τι σε γνώρισα. Πώς είναι. Δηλαδή, πώς το λες αυτό. Τέλος πάντων, γενικότερα το λέω, μην το λέτε. Και μου λέει, σε θυμάμαι κοντό μα, λέει, τότε που αυτό το είμαστε στον αέρα. Τι λέω, έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε. Α, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Τι είναι εντάξει. Τι είναι εντάξει. Ευτυχώς όμως. Αυτά είναι τα καλά που λέγαμε πριν και με την Έλλη. Ότι μετά τα 50, λίγο, όχι λίγο, έστικες κιόλας. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Έλενη Ράντου, σ' αγαπάμε πολύ. Μπράβο, τι ωραία που τα πες. Θα ασχοληθούμε με αυτό αργότερα, γιατί είναι από τα viral θέματα και δικαίως. Εμείς θα τους δείξουμε. Άκου τώρα, όχι, θα κομπλάρουμε. Να κατέβουμε στη θάλασσα επειδή έχουμε κοιλιά και κυταρίτιδα και αυτό. Δεν θα πάμε με μπικίνι. Θα φοράμε το λόσμο σε τις γιαγιάδες. No dear. Θα γίνω γιαγιά όταν θέλω εγώ.

Αλφαρέντιο 99, 3:30. Η Αλαθάνο θα βάλω ένα τραγούδι τώρα. Μωρέ. Δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι άλλο. Συγγνώμη για τα εσωτερικά, τις εσωτερικές συνεννοήσεις. Θα προσπαθήσω να μην είναι πολύ καγκουρό και σήμερα η εκπομπή, αλλά αυτό δεν γίνεται. Αυτή είναι η γοητεία μας. Οπότε το Beautiful Girl παίζει για το κοριτσάκι που θα περιμένουμε ως παρέα εδώ το chat. Ναι, αγαπημένοι μας οι φίλοι, επίτιμο μέλος εδώ στα διαρκεία, στη Σταυρούλα, χρόνια τώρα μαζί. Δεν θυμάμαι να κάνω εκπομπή χωρίς τη Σταυρούλα. Στη Θεσσαλονίκη, φίλοι πια, σχεδόν οικογένεια. Περιμένει λοιπόν πρώτο παιδί και είναι κοριτσάκι και κάνουμε τρελές χαλές. Μου λέει δύο έχεις, για πες τι πως είναι. Τέλειο, είναι τέλειο. Είναι φανταστικά τα κοριτσάκια. Δεν είχα αγόρια να σου πω, αλλά σήμερα σκεφτόμουν για σένα και έλεγα, αχ, μην είναι αγόρι, να έχει κορίτσι. Γιατί φίλες μου που κάνουν αγόρια τα ερωτεύονται τόσο πολύ που τις λυπάμαι λίγο. Καλά το λέω, με αγάπη. Αλλά ειδικά αν έχουν ένα ή... αυτοί

0: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: οπότε εδώ κάτω από το σομπρέρο μας, ο καθένας το δικό του, air conditioning full. Και είναι ακόμα η πρώτη ημέρα. Δεν ξέρω αν θα το συνηθίσουμε ή αν θα μας ξεκάνει. Δεν βρίσκεις και στη θάλασσα παρηγοριά, έχω να σας πω, εδώ γύρω γύρω. Η αλήθεια είναι, με αυτή τη ζέστη δεν σας φέρνω καλά νέα. Εκεί στο Φώκια, Μάρι, είναι δύο μέρες τώρα. Βλιάχ, έχει ζεστάθει. Δρόμικη, ακίνητη. Πού εκείνο το ωραίο χρωματάκι, πού θες να καταλήξεις? Πάρτε καμία πισινούλα τέτοια παιδική. Είναι μια χαρά λύση, ειδικά στα δύσκολα και στους καύσωνες. Μπαίνεις, κάθεσαι εκεί κάνα δεκαλεπτάκι σε κρύο νερό, προσέτεις παγάκια. Χρειάζεται να είναι τεράστια. Κάνει τρομερή δουλειά, έχω να σας πω. Αν τέλος πάντων δεν έχετε κάτι πρόσβαση σε κάτι άλλο δροσερό. Έλα, έλα, μπες, κάντο.
1: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνάς στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: κερδίζει.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πυρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
8: Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

Τον Μέρφυ τον ξέρετε. Τον νόμο του Μέρφυ τον ξέρετε. Πολύ καλά φαντάζομαι. Φίλος μας. Μια φορά την εβδομάδα. Αλφα Radio 99. Εδώ παρέα με τον Θάνο Μπούπα, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Ένα πολύ ζεστό μεσημέρι Πέμπτης που σκάει και ο Τζίτζικας ο ίδιος δε. Τίποτα κι αυτός μούγκα. Έρχονται διάφορες φωτογραφίες από το κροτήρι της Σαντορίνης και εδώ ζέστη και όλα θολά. Λόγω ζέστης. Και μετά με αυτό. Αυτό ζηλεύω, αυτό θα ήθελα. Καλημέρα λέει και από εμένα, γιατί είναι πρωί στο Τορόντο. Και έχει 16 βαθμούς και στην Εφιά. Το λες και κλαις. Ένα όλες, όλα τα κορίτσια εκεί έξω. Που είναι έγκυες. Που η ζέστη είναι. Δεν παλεύεται στην εγκυμοσύνη. Ειδικά αν είσαι και λίγο φαγανή. Αλλά έτσι κι αλλιώς, γιατί κουβαλάς ένα τομάκι. Και αν είναι και πρώτη φορά, όπως καλή ώρα εδώ το κορίτσι μας, είσαι συνέχεια μέσα στην αγωνία. Συνέχεια όμως, δηλαδή θες να... Οπότε μην γκουγκλάρετε, αυτή ήταν και η συμβουλή τότε του γιατρού μου, φαντάσου, μου πέρασε 19 χρόνια. Μην κάνεις, μου λέει, Google Doctor, γιατί φυσικά μετά νομίζεις τα έχεις όλα και λοιπά. Θα βγει το μωρό με τρία χέρια. Παιδιά, μην. Αλλά ναι, και εγώ είμαι της ομάδας που λέει ότι δεν είναι και η πιο ωραία περίοδος της ζωής σου. Λένε ότι, α, η πιο ωραία περίοδος της ζωής μου. Πού θες να καταλήξεις? Επειδή λέγαμε για το βιβλιοπωλείο, το βιβλιοπωλείο, το μαγικό φωτογραφείο του κυρίου Χιρασάκα. Το βιβλιαράκι εκείνο. Και μου ήρθε ένα mail πάρα πολύ ωραίο σε σχέση με αυτό το βιβλίο. Μου είπε, μου πρότεινε και έχει δίκιο. Μου λέει, γιατί δεν τους ρωτάς αν θα μπορούσαν να ξαναζήσουν μια μέρα της ζωής τους, ποια θα ήταν αυτή? Αυτό είναι, το λέγαμε νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, από το μαγικό φωτογραφείο του κυρίου Χιρασάκα, της Ανάκα Χιράγκη, μιας Ιαπωνέζας. Μη σας διαβάσω το ρόλο του στο βιογραφικό. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο κλπ. Και είναι ένα υπέροχο βιβλίο, όπως λέει και εδώ, αβάσταχτο, τρυφερό, θεραπευτικό, για την αγάπη, την απώλεια, το φευγαλαίο της ύπαρξης και την αληθινή αξία της ζωής. Και θα σας το πρότεινα.

Ναι, repeat, repeat. Το μαγικό φωτογραφείο του κυρίου Χιρά Σάκα είναι η Σανάκα Χιράγκη. Το μαγικό φωτογραφείο του κυρίου Σιράκα. Εντάξει, ναι, είναι και απλό. Δεν μπορώ. Λένε, δώσε ιδέες στον Παπακαλιάτη τώρα.

Κι όμως η National βρέφει εδώ ο Matt Berninger, εφηβάκι. So far around the bend. Στα νερά του Alpha Radio 989. Μεσημέρι Πέμπτης, που είναι σαν μεσημέρι, αργά το μεσημέρι Παρασκευής τουλάχιστον. Σαν άδειασε ξανά η πόλη, για να ζωντανέψει λίγο τις πρώτες μέρες. Αλλά θα μου πεις και αυτή η ζέστη. Air condition θες, δροσούλα και ησυχία και σημασία έχει ζαλίσει. Ναι, αλλά θα σ' άρεσε το θεματάκι αυτό. Περιμένουμε, αν μπορούσατε να ξαναζήσετε μια μέρα της ζωής σας, ποια θα ήταν αυτή? 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Αν ήταν μία, τη γέννηση της πρώτης. Αν ήταν δύο, και τις δύο γεννήσεις, λέω εγώ. Θα ήθελα να το ξαναζήσω πολύ αυτό. Και κάπως έτσι όλα έρχονται και δένουν γλυκά. Όλες οι ευχές μας στη Σταυρούλα. Μας αρέσει πάρα πολύ που θα το ζήσουμε μαζί. Και είμαστε τόσο ενοχλητικοί τύποι που θα είμαστε κανονικά στην αίθουσα. Το κοιτώ μαζί, θα μας λες αυτό, συσπάσεις, πόσο έχει αυτό. Κατάλαβες. Δεν γίνεται, δικό μας παιδί είναι αυτό τώρα. Και κορίτσι. Έχει χάρη που βαφτίζω αγόρια, αλλιώς θα σου έλεγα αγόρια.

0: Είδες τι παθαίνω ρε Βίκτορα τώρα, δεν μπορώ να το κόψω και θα τον αφήνω εδώ από πάνω. Είδες πως κάθεται, θα το χάρω. Αλλά δεν γίνεται, δεν πάει άλλο, η ώρα είναι 4. Ο Βίκτορας Αμουγγέλη είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο πάλι.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ καταδικάζουν με δρυμύτητα τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν και με το οποίο καλούν το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Συμφωνία Κεχηρίας και να απόσχει από ενέργειες που μπορούν να κλιμακώσουν τις εντάσεις. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα περνούν από μυστικό θαλάσσιο διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Άξιος. Η ποσότητα που μεταφέρεται αντιστοιχεί περίπου στο μισό των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των στενών και η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλια εντείνονται το τελευταίο διάστημα. Σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Στέφανο Μάνο, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα τον πολιτικό Στέφανο Μάνο, που έφυγε από τη ζωή ανήμερα του 15 Αυγούστου σε ηλικία 87 ετών. Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί στην Μπέλα.

0: στην κατοχή του βρέθηκαν 930 ευρώ και ένα τηλέφωνο. Παράλληλα, κατασχέθηκε το γιοταχή αυτοκίνητό του, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του, αλλά και για να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη ομάδα έχει εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθηκε 44χρονη η Μεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της συνέργειας σε απόδραση. Μειώθηκαν κατά 10,1% οι άνεργοι στη χώρα μας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός για Όλους υποβάλλονται έως και αύριο Παρασκευή, χωρίς πλέον να ισχύει περιορισμός με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Η επιδότηση για τους δικαιούχους κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά αναχαιτίστηκε από ρουμανικό F-16 κοντά σε ενεργειακή εγκατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρότα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μη επανδρομένο σκάφος αναχαιτίστηκε σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από το έργο φυσικού αερίου Neptune Deep, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά project της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Υπουργός διευκρίνησε πως δεν προερχόταν από τη γειτονική Ουκρανία. Στις 9 το βράδυ, όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κρόλαβε για το Conference League. Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική αύριο Παρασκευή οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό. I want to buy you flowers. It's such a shame you're a boy.

Τραγουδάει σαν να τρολάρει. Emily Simon, Flowers. Πολύ χρώμο και βουδιαστό. Αλφα Radio 989, 4 και 4 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι 5η 20 Αυγούστου. Μπήκαμε πια στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα, 11 μέρες. Αλλά αυτό το μετά τις 20, ας πούμε, αυτές τις τελευταίες 10 μέρες, 11, είναι αυτές που τις βγάζει συνήθως 30 ευρώ που πρέπει να τα διαχειριστείς με σύνεση και προσοχή. Το πράσινο κουμπί πάντα με κρεμάει εδώ, αλλά θα το λύσω κάποια στιγμή. Θα τα βρούμε εμείς οι δύο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι. Κάτι καλό. Από όποιον μας ακούτε. Εδώ στις 5, Θάνος Μπούπα στη ρυθμιστή, έχω αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο.

τόσο περίεργες αυτές τις μέρες, γιατί άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, κυρίως έρχονται. Αλλά να, στο δρόμο για το αεροδρόμιο. Για μακρινό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Και εκεί μπορεί να μας ακούσει. Αλφα Radio 989. Είπαμε, κόσμος πάει και έρχεται. Το ίδιο συμβαίνει εδώ και στο chat και στα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Κάνουμε αυτό το γνωστό slalom. Να αποφύγουμε οτιδήποτε τώρα που μπορεί να μας ζωρίσει. Τέτοια ώρα, 4 και 10 μεσημέρι Πέμπτης. Σαν αργία ένα πράγμα. Αφού νιώθεις την ανάγκη να μιλάς σιγά.

Big Jet Plane. Η Ελλάδα τον επέλεξε ελικόπτερο. Είδαμε όλοι και τη σκηνή στην Πάτμο. Αλλά πόσες πιθανότητες υπάρχουν να τραβάς βίντεο ένα φίλο σου και ξαφνικά να περνάει από πίσω η Μαντόνα. Δηλαδή πόσες πιθανότητες υπάρχουν. Υπάρχει ένα τέτοιο βίντεο, σήμερα έχει γίνει viral, γιατί καθόταν ο Χριστιανός και μάλλον η κοπέλα πρέπει να είναι και να γράφει ένα βίντεο των φίλων της και περνάει από πίσω η Μαντόνα χαλαρά. Γιατί ήταν μια ταβέρνα στην Πάτμο. Τρελάθηκε με την Πάτμο, θα ξανάρθει, είπα. Βγήκε στο σπήλαιο της Αποκάλυψης και θα μου έκανε εντύπωση να μην τρελαινόταν με την Πάτμο και μετά μετέωρα. Θρησκευτικές περιοχές. Είναι πολύ spiritual η Μαντόνα και υποστηρίζει καλά. Φόλα ντε ζουρέμα ή κάπως έτσι. Νατάλια Κρούς.

τη δροσιά του να έχετε. Συμφωνούν και άλλοι ότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα με την πισινούλα στη βεράντα είναι μια πολύ καλή λύση. Στην Άνω Βεραντούλα, που λέει και ο φίλος μας, παρετεταμένη ζέστη έως και την Τετάρτη. Σημαίνει Πέμπτη, έως και την Τετάρτη. Καταλάβαμε όλοι τι σημαίνει αυτό, έτσι. Με το Σαββατοκύριακο το πικ. Το θερμό σενάριο λέει προς το τέλος Αυγούστου μαλακώνει. Είδα εγώ και τελευταίες μέρες Αυγούστου 28 βαθμούς. Ένα τέτοιο μαγικό.

Και αυτό φορτωμένο χιλιάδες αναμνήσεις. Πάντα. Αλλά σου φέρνει κατευθείαν όμως στο μυαλό ωραίους καθάρους ουρανούς. Τέτοιους σας ευχόμαστε να συναντάτε. Εδώ μας έχει πιάσει κάτι μεταξύ νευρικού και γενικότερου νευρικού. Γελιούμε. Ψάχνουμε να βρούμε ονόματα για αυτό το μωρό. Θα υιοθετήσουμε όλοι. Κοριτσίστικα. Και λέμε διάφορα, οπότε αυτό μπορεί να σε φέρει σε διάφορες καταστάσεις. Το τσάτ συζητάει για το πόσο είναι υποχρεωτικό να παίρνουν το όνομα της γιαγιάς και τι κλίματα τα τέτοια έχουν γίνει. Ένα όλα για τη δική μου πεθερά που ως λεμονίτσα μου είπε σε παρακαλώ μην βασανιστεί το παιδί. Βγάλτε το ό,τι θέλετε. Έμανε τώρα. Το ίδιο μας λέει και η Λιβία που η γιαγιά της ήταν Θεσσαλία. Και τη βγάλανε Λιβία. Και το γύρισε η γιαγιά και έλεγε ότι ήταν και εκείνης. Το Λιβία είναι του Θεσσαλία. Θεσσαλία όνομα. Μάλιστα, τέτοια συζητάμε εδώ για να μην συζητήσουμε τίποτα σοβαρό, γιατί δεν είναι. Δεν είναι με 35, 8, 9, 10 βαθμούς έξω. 4 και 20, 5.

την πατάω και εγώ. Έρχομαι γκαζωμένη με διάφορα θέματα, που με αυτό να πούμε εκείνο, και μετά ξεκινάνε οι μουσικούλες. Είναι και η ώρα για σιέστα. Οπότε η δεύτερη ώρα πηγαίνει πάρα πολύ χαλαρά, σαν όπως τη γιόγκα ή σαβάσανα, κάπως έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Άλλαξε η ζωή μου από τότε που έμαθα τη σαβάσανα. Αγαπημένη στάση. Την εύχομαι και αυτή σύντομα. Λοιπόν, προσπαθώ να πω αυτή την ομάδα με την οποία θα παίξει ο Παναθηναϊκός σήμερα στις 9.30. Προκριματικά UEFA Conference League. Και που παίζουνε στο, σε εμάς, στο ΆΚΑ. Ο ΆΚΑ είναι που θα παίζανε. Χράντετς Κράλοβε. Κάπως έτσι ακούγεται. Αλλά αυτό σημαίνει, επειδή είναι σχετικά σημαντικός αγώνας, ότι πολλοί κόσμοι σήμερα θα... σε 9.30 και μετά δεν θα ασχοληθεί μαζί μας.

0: τι συμβαίνει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

American Bar το κάναμε, Alpha Radio 989. Θέλει ένα μπιτάκι τέτοιο ελαφρύ το μεσημέρι. Δεν θα σε πάρει ο ύπνος με αυτή τη ζέστη κιόλα. Από το πάρα πολύ κέντρο της Αθήνας, ο Μάρτα Ριφ, τα φιλιά μας. In London Grammar, how does it feel? Και εδώ το chat έχει τερματίσει τη συζήτηση αυτή για τα ονόματα. Με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνη βέβαια. Για το πόσες λιδίες επίσης υπάρχουν πια, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα. Εγώ αυτό θα πρότεινα για το μικρό μωρό μας, το Λιδά Λιδία. Λέει του Θάνου Μπούμπα, πες και εσύ ένα όνομα, μικρό θέλει η Σταυρούλα. Να μην είναι πολύ μεγάλο. Πινελόπη μου λέει. Τι απίστευτο.

ένα νούρισμα κανονικό από τους Chromatics, I'm on fire. Alpha Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Και επειδή είναι ημέρες με βαφτίσεις, με ονόματα, με διάφορα, έχουμε κολλήσει λίγο εδώ, το οποίο είναι πολύ ανακουφιστικό για χαρούμενο θέμα. Ακούς και διάφορες ωραίες ατάκες, όπως θα έρθω να συμφωνήσω ότι το Poppy λέει είναι για την ημέρη αποβολή. Μα πραγματικά δεν μπορεί να ονομάζει το παιδί σου Poppy. Δεν γίνεται, συγγνώμη τώρα πόπες. Αλλά φαντάζομαι και όσες ήξερα πόπες έχουν, το έχουν γυρίσει το κανονικό τους. Καλλιόπη υπέροχο, Πινελόπη υπέροχο, Ιντα πόπη, και Ματζίκα την κυνηγάμε. Αλλά έχει το Ματζίκα και το σώζει. So από την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ. Τέτοια αγάπη στους ηχολήπτες μας εδώ.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι σήμερα. Ατμόσφαιρα μπιτσόμπαρου. Και το νομίζω είναι για χαλαρό μεσημέρι που σου λέει από μόνο του. Άραξε και με τόση ζέστη. Εντάξει, δεν χαθεί ο κόσμος. Αυτοφροντίδα. Η λέξη που εντάξει, δεν είναι τόσο ακριβώς της μόδας. Είναι η ανάγκη της εποχής. Γιατί πια έχουμε λαλήσει όλοι. Οπότε πρέπει λίγο να μας φροντίζουμε. Κάτι μεσημερία σαν κι αυτό. Να κλείνεις το λάπτοπ, να βάζεις μουσικούλα. Κάτι δροσερό. Και ένα παγωμένο ντους. Και δεν, ταβανοθεραπεία. Δεν είναι τεμπελιά, είναι ανάγκη.

0: Και κάπως έτσι θα έρθω να συμφωνήσω με το μήνυμα που λέει: Όποτε μπαίνει boy, είναι σαν να μπαίνει ξανά τάξη στα πάντα. Σαν να μπαίνουν όλα στη θέση τους. Μα ναι, κυριολεκτικά είναι αυτό. Αλλά δεν θέλει, δεν είναι και για χόρταση, εννοείται. Φυσικά, χωρίς μουσική δεν γίνεται.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Mírame, Pancho, tres meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro. ¿Y con qué me sales con 12 chamacos gatunos? ¿Qué no te da vergüenza?
4: Ma, yo no...
3: ¡Ni me contestes!

Ρώτησα φίλο, ποια ήταν η αγαπημένη του συναυλία από όσους πήγε φέτος και πήγε σε πολλές. Λέει David Byrne. Δεν το πίστευε. Τι ωραία. Άντε και στα δικά μας. Και έχω να σας πω μετά από 3/4. Λέω τώρα τι να πω, να πω εγώ για αυτά. Δεν δυνατόν, ξέρω να μιλάω. Τους Τούρκους που θέλουν να μας την πέσουν. Για τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ. Μα δεν είμαι εγώ για τέτοια. Οπότε ήρθε ο άνθρωπος με την κόκκινη μπλούζα. Μπορντό, ωραίο χρώμα. Και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες ο Γρηγόρης Ψαριανός. Θάνος Μπούπας, Αφροδίτη Σιμίτη. Τι, και εσύ, εσύ είσαι Μπορντό, πολύ ωραίο. Δεν το πρόσεξα, Θάνο μου. Ωραία χρώματα έχετε επιλέξει, αγόρια. Μπράβο. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι

0: χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Μπρο, τι συμβαίνει?
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Καλήνεσπέραν άρχοντες. Κι ας είναι ο ορισμός σας Χριστού την Θεία Γέννηση και αυτά που λέμε όταν έχουμε τα κάτι γιορτές, τότε που κάναμε θρησκευτικά στο κατηχητικό. Και αυτό που κάναμε τον πολιτισμό με το Jesus Christ Superstar και ο τελευταίος πειρασμό και τότε που απαγορεύαν τις ταινίες και έκανε τα βιβλία, θυμάστε τώρα τα παλιά τα χρόνια που ήταν ο πολιτισμός, ήταν στο χάιπου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ο υπόλοιποι και ο Καύσωνας έρχεται. Θα είναι 40 λέει, θα έχει την Κυριακή. Μπορεί να πάει και 45, 50, 60, 62. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε τόσα πολλά να πούμε σήμερα που καλύτερα να είμαστε, να μην είμαστε πολύ ομιλητικοί. Το λακωνίζει εστί φιλοσοφήν βασικά, αυτό ήθελα να σας πω. Ο κύριος Γρηγόρης Ψαγιανός είναι μετασυγχωρήσεως μαζί σας και θα είναι από τώρα και ως τις 7. Σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 20, τον εφάγαμε τον Αύγουστο λαχανό. Αλφα Radio 989 6947-989-989 το τηλεφωνάκι μας, στο Viber για να στέλνετε μηνύματα. Φιλιά, χαιρετίσματα σε όλους. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για διακοπές, αλλά από αυτές τις διακοπές που έχουμε με τα κοτσιδάκια, που είμαστε έτσι ράστα, στυλ. Εντάξει. Dreadlock Holiday λέγεται το κομμάτι, είναι από το, ένα κομμάτι που είναι από το 10cc από το Λονδίνο, από το ευρύτερο Λονδίνο, έτσι, οι οποίοι είχαν μεγάλη αδυναμία στους ρυθμούς της Ρέγκε και κάναν πολλά τέτοια παιχνίδια. Λοιπόν, Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, οπότε από σήμερα αρχίσουμε να ευχόμαστε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα είπαμε και το τελευταίο αντίο σε ένα σπουδαίο πολιτικό, σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο πολιτικό, από αυτούς που είναι τόσο σπουδαίοι που δεν τους γουστάρουμε καθόλου. Γιατί εμείς θέλουμε κάτι δημαγωγούς, λαϊκιστές, φανφαρολόγους, ψεύτες, απατεώνες που υποσχόνται παπαριές, πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν, πράγματα που δεν γίνονται. Ενώ αυτοί που λένε τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να είναι τα πράγματα κτλ. Τους δίνουμε ένα σουτ, ψιλοκρεμάστε και πάνε σπίτια τους. Όλοι οι πολιτικοί που ως τώρα είπαν τις αλήθειες και ανέλησαν την πραγματικότητα και είπανε τι να κάνουμε για να πάμε μπροστά και τι να αποφύγουμε για να μην φουντάρουμε και να μην πτωχεύσουμε και πάλι, όλους αυτούς τους πολιτικούς τους στείλαμε στο διάολο, έτσι. Και μπορώ να σας πω ονόματα από όλες τις παρατάξεις και από το ΠΑΣΟΚ. Δεν αξιοποιήθηκαν άνθρωποι που είχαν πράγματα να πούνε και είχαν όραμα. Τους έστειλε ο ανδρεϊσμός και ο λαϊκισμός και ο αυριανισμός και αξιοποιήσαμε μόνο παπαρολόγους, φανφαρο... Άντε, εντάξει, άστο. Άστο, τι είμαστε, τσάπα τα λέμε. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από την αριστερά, οι άνθρωποι που δεν ήτανε αραχνιασμένοι, σταλινικοί, κακότροποι οπαδοί της Σοβιετίας, του ολοκληρωτισμού, όλους τους τέτοιους τύπους τους κάναμε θεούς, που ήταν λαϊκιστές, δημαγωγοί, απατεώνες, ψεύτες και
Ας μην πω άλλα. Και αυτός που είπαν ότι έτσι που πάμε δεν είναι καλά, θα φουντάρουμε, πρέπει να αλλάξουμε αυτό, αυτό, αυτό, να αλλάξουμε το ασφαλιστικό, να αλλάξουμε το συνδικαλισμό, τους νόμους που αφορούν το συνδικαλισμό. Αυτοί που είπαν να αλλάξουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και να την κάνουμε έτσι και έτσι και έτσι και το περιγράψανε, τους σουτάραμε όλους. Μερικοί από αυτούς ήταν, ένας από αυτούς ήταν ο Στέφανος Μάνος. Τον αποχαιρετήσαμε σήμερα και έχουμε μείνει με κάτι θα. Αρκετά είπαμε. Μου λένε πάλι για γλιστρίδες.

πολλά ματσάκια έχουμε απόψε. Και Παναθηναϊκό στο Conference League και ΠΑΟΚ και Όφι στα... στο UEFA. Europa League και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Όφι. Θα τα δούμε και τα τρία, ελπίζουμε και οι τρεις να πάνε καλά. Καλά, τον Παναθηναϊκό τον έχω σάμπουα, δηλαδή σίγουρα και θα κερδίσει και θα περάσει. Ο ΠΑΟΚ ζορίζεται λίγο, έχει μείνει και χωρίς Κωνσταντέλια τώρα, βρίζονται και φωνάζουν, τα σπάνε. Βρίζουν τον Ιβάν Σαββίδη, ρε φίλε, άκου να δεις, οι ΠΑΟΚτζίδες τώρα. Ποιος? Ιβάν Σαββίδης αγόρασε τον ΠΑΟΚ, το Μακεδονία Παλάς, τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης, τη μισή Μακεδονία, όλη τη Χαλκιδική, όλη τη Θράκη. Αγόρασε τα πάντα με κάτι λεφτά δικά του που τα είχε αυτός από τον ιδρώτα του και αγόρασε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν ο Θεός όλων, γιατί έκανε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, κυπελούχο, αυτό. Και τον είχαν πολύ στο χάι να πω, έλα ρε Ιβάν. Άκου τώρα οι ΠΑΟΚτζίδες τον Ιβάν Σαββίδη τον λένε απατεώνα και πράκτορα. Άκου ρε φίλε, οι ΠΑΟΚτζίδες λένε τον Ιβάν Σαββίδη πράκτορα, δηλαδή απέσει φωτιά να μας κάψει. Πράκτορας ο Ιβάν Σαββίδης, μα τι, δεν τρέπεστε λίγο, δεν είναι αυτά που λέτε? Πράκτορας πιανού? Του Γκούφι? Του Ντόναλντ? Της Ντέζι Ντακ? Πιανού? Της Magic and the Spell? Πιανού είναι πράκτορας, καλέ, μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα. Άκου πράκτορας. Γιατί? Επειδή πούλησε τον Κωνσταντέλια και πήρε μια τριαντάρα. Έχουνε μετρήσει οι ΠΑΟΚτζίδες πόσα λεφτά έβαλε στον ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης από αυτά που είχε βγάλει με τον ιδρώτα του?

Ακούσαμε το Dream On από τους αγαπημένους μας Aerosmith και ακούμε το Poison, ένα δηλητηριώδες και δηλητηριασμένο τραγούδι από τον σύντροφο Alice Cooper. Ο Alice Cooper είναι μακρινός μου ξάδερφος, έτσι τα έχουμε ξαναπεί.

0: είναι ένας ευλαβής θρησκευόμενος καλλιτέχνης, είναι γιος παπά. Εγώ είμαι εγκονανιψιός παπά. Παπά δηλαδή που έπαιζε εδώ παπάς ή παπάς. Πώς λέμε, παπατζίδες. Μια που μιλάγαμε και για παπατζίδες πολιτικούς, έτσι, που μόλις σκάσει πολιτικός παπατζής που λέει παπαριές και αρλούμπες και ψέματα και μουσια και γαρεπτό, τον κάνουμε θεό αμέσως. Όποιος μας πει ότι έχουμε 10, αλλά εγώ θα σας δώσω 200, αμάν! Γιατί θέλουμε όλοι να είμαστε έξυπνοι, όμορφοι και πλούσιοι. Όποιος μας πει ότι είσαστε έξυπνοι, όμορφοι και πλούσιοι, θα τον κάνουμε θεό. Όποιος μας πει ότι είσαστε τελείωσμα, δηλαδή είσαστε για τα μπάζα, γιατί έχετε κάνει 6 εμφύλιους και 7 πτωχεύσεις και γιατί για όλα σας φταίνει οι ξένοι, όποιος μας πει τέτοια, τον μπούλο τον έχουμε σουτάρει. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ένας από αυτούς που όσο πρόλαβε έκανε, υπέγραψε όλα τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Τη μεταφορά του αεροδρόμιου από το ελληνικό στα Σπάτα. Έτσι. Με αντίδραση από την πλειοψηφία του Λαουτζίκου. Όταν υπέγραψε για την Αττική Οδό και την Περιφερειακή Ημιτού, με αντίδραση του Λαουτζίκου, με μαύρες σημαίες παντού, το υπόγραψε και προχώρησε. Όταν υπόγραψε την... υπέγραψε, αν θέλετε, υπέγραψε, διαλέγετε και παίρνετε, την πεζοδρόμηση της Ερμού. Ήμασταν όλοι με μαύρες σημαίες έξω στους δρόμους, με πρώτους καταστηματάρχες στην Ερμού. Να μην γίνει, να μην κλείσουν τα αυτοκίνητα, να μην γίνει πεζόδρομος Ερμού. Έγινε πεζόδρομος και είναι... και γαμώ τις αγορές. Για πάμε τώρα να τους πούμε ότι καταργείται ο πεζόδρομος και θα ξαναγίνει όπως ήταν, να περνάνε τα αυτοκίνητα. Θα σας απίσουν στην πλωτσά και στις μπούφλες και στις μπουνιές. Αλλά όταν αυτά τα έλεγε και τα ψήφιζε και τα σχεδίαζε ο Στέφανος Μάνος, τον αλλάζανε από υπουργείο σε υπουργείο και στο τέλος τον στείλανε σπίτι του με δικό του σχέδιο και δική του σύμβαση. Αυτός την δρομολόγησε, ήταν και η Εγνατία Οδός. Ήταν η μεταφορά του αεροδρομίου, το ελληνικό στα Σπάτα, η Αττική Οδός και η Περιφερειακή Ημιτού, πεζοδρόμιο Ερμού, το μεγάλο σχέδιο για το χωροταξικό, για την αναδιαμόρφωση του χωροταξικού, το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλα τα σχέδια και η μεθοδολογία για να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και το δασολόγιο και το περιουσιολόγιο που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί του ρίχνανε τη μία αυτή πίσω από την άλλη. Και τα ίδια είχαν γίνει με τον Αντώνη Τρίτσι. Ο Αντώνης Τρίτσι ήταν κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Αυτά που είπε να γίνουν δεν τα δούλεψε καθόλου η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πολύ λίγο, και αφού είδε και απόειδε ότι δεν γίνεται δουλειά, έτσι πήγε στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Τρίτσης, όπου και εκεί αυτά που έλεγε τον κοιτάγανε στραβά, γιατί όλοι ΠΑΣΟΚ είμαστε έτσι κι αλλιώς. Οπότε και αυτά που έλεγε και ως στέλεχος και υπουργός Νέας Δημοκρατίας, διεκδικώντας και το Δήμο Αθηναίων, ο Αντώνης Τρίτσης απέτυχε ως Πασόκος, τον καθαρίζανε λίγο-λίγο, απέτυχε ως Νεοδημοκράτης, μετά τον στείλαν σπίτι του και μετά πέθανε. Ξεχασμένος και... στα σκουπίδια πεταμένος, στα αζήτητα. πολλά στελέχη της αριστεράς που λέγανε πως πρέπει η αριστερά να μεταλλαχθεί και να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά, σφάλιαρο και σπίτι τους. Όσοι λέγανε να μείνουμε δυσέγγωνα του εγγονάκια και ανήψια του Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς είναι ακόμα θεοί. Με τις μεγάλες τις σημαίες, αυτές τις παδιέρες στο γράμμο και στο βίτσι και φωνάζω «Έλα, δείστε, το δείτε πώς θα μπείστε». Simple man. Ο σύντροφος Κλάους Νόμι, Θεός χωρέστον. Ο Θεός να τον συγχωρέσει και αυτόν. Ένας Κλάους Νόμι ήταν ένας παλιός κομμουνιστής που έγινε ένας τενόρος ροκάς, πολύ θεατράλε όμως, έτσι. Ο Θεός να πάει στην ψυχούλα του. Τώρα που ακούμε το Simple Man, ψάξουμε να βρούμε και το Total Eclipse, την ολική έκλειψη. Αν το βρούμε, θα ξαναβάλουμε Κλάους Νόμι. Αφού πρώτα δούμε πώς είναι άμα έχουμε ένα διαλυματάκι. Δεν ξαναμιλάω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει έτσι, με το κουαρτέτο εγχόρδων στην αυθεντική ηχογράφηση από τους Beatles, αλλά χωρίς λόγια, χωρίς να τραγουδάνε. Για ακούστε το και τραγουδήστε το εσείς.

ιστορία μιας κυριούλας που δούλευε στην εκκλησία και καθάριζε και έκανε διάφορες δουλειές. Φρεσκάριζε τα νερά στα βάζα που έχουν τα λουλούδια. Έφτιαχνε τα στεφάνια. Έβγαζε και σερβίριζε τα κόλυβα, το πρόσφορο. Επειδή εκεί ήταν κυρίως διαμαρτυρόμενοι και καθολικοί, αυτό το αντί για πρόσφορο, πώς το λένε αυτό, την όστρια, πώς το λένε αυτό το happy, το happy end. Πώς τα λένε αυτά τα άσπρα τέτοια ρε, που χαπακώνουν οι καθολικοί και οι προτεστάτες αντί για... Τέλος πάντων, τώρα ούχα είμαι, ναι. Ο Θεός να με συγχωρήσει. Η κυρία Ελεονόρα Ρίγκμπι ήταν αυτή η κυρία εδώ που δούλευε στην εκκλησία και ποιος τη θυμάται και ποιος την αγαπάει και ποιος την ξέρει. Πάντως αυτή ήξερε να υπηρετεί τον Κύριο, ενώ άλλοι που λένε ότι υπηρετούν τον Κύριο υπηρετούν άλλους κυρίους, κάνουν χοντρές business και στα, τον Κύριο απάνω το μεγάλο Κύριο τον έχουν γραμμένο κανονικά, έτσι, στις γραφές τους. Ναι ρε, αυτό που είναι σαν αντίδωρο, αντίδωρο είναι η μπουκίτσα η δικιά μας το. Οι καθολικοί και οι προτεστάντες έχουν ένα σαν χάπι που είναι, πώς το λένε, σαν ένα μπισκοτάκι, μπράβο, ένα άσπρο στρογγυλό μπισκοτάκι. Αούστρια, δεν θυμάμαι. Gotta serve somebody. Πρέπει να υπηρετείς κάποιον. Ο κύριος Ρόμπερτ Τσίμερμαν εδώ υπηρετεί τον Κύριο. Αυτός ο κύριος Τσίμερμαν είναι Εβραίος, έτσι. Είναι Εβραίος διαδεδομένο ότι είναι Εβραίος. Άρα είναι δολοφόνος, κάνει γενοκτονίες και τέτοια. Άμα ήταν Παλαιστάιν θα ήταν καλύτερα. Free Plastiline. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα στην Πατησίων, σε μια πολυκατοικία, στον Ακάλυπτο, στο λευκό τοίχο που είναι, που θα ήταν μεσοτυχία αλλά δεν είναι. Έχει ένα σύνθημα που λέει Free Gaza. Να απελευθερωθούν δηλαδή οι Γάζες. Να μην τις αγοράζουν τα φαρμακεία, να μας μοιράζουν οι Γάζες ελεύθερα. Free Gaza. Και ακριβώς από πάνω με μεγάλα γράμματα λέει Σαμποτάζ στο εθνικό συμφέρον. Έχουν γράψει κάποιοι Έλληνες αλληλέγγυοι αγωνιστές των προοδευτικών δυνάμεων, έχουν γράψει σαμποτάζ στο εθνικό συμφέρον, Free Gaza, δηλαδή απελευθερώστε τις Γάζες. Και το ενόπλημα, τον οξυζενέ, το μερκουροχρόμ, το βάμα ιωδίου, γενικά τα. Αυτά τα φάρμακα για εξωτερική χρήση

Είχε δώσει μια συνέντευξη που έλεγε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί στην επίθεση που δέχεται από διάφορους τζιχαντιστές Ισλαμόβλαβείς γείτονες. Ανά τρεις, ανά τέσσερις του την πέφτουν κάθε λίγο του Ισραήλ. Είχε δώσει μια συνέντευξη ο Μπομπ Ντίλαν και έλεγε ότι έχει δικαίωμα στην άμυνα και δεν του ξεχέσαν οι προοδευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως μετά κυνηγάγανε και τον Μέση, τον Λιονέλ Μέση, έτσι. Ο οποίος στην Αργεντινή έβγαλε μια φωτογραφία και κράταγε τεντωμένη την σημαία του Ισραήλ. Ωραία. Έφαγε ένα ξεχ. Ενώ ο Ρότζερ Γουότερς από τους Pink Floyd που έλεγε να απελευθερωθούν οι γάζες και οι λευκοπλάστες και free plasteline και τέτοια, τον έχουν πολύ ψηλά στο πάνθεο των ηρώων της παγκόσμιας αντίστασης, στο καπιταλισμό και στο δυτικό το τρόπο ζωής. Διότι οι προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο γουστάρουν μουλάδες, χωμεϊνίδες, τέτοια. Βάριες τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Δηλαδή τώρα είναι ώρα να λέμε τέτοια. Αλλά το θυμήθηκα επειδή λέει Gotta serve somebody. Επειδή όλη η ιστορία, ας πούμε, του κομμωτιού αναφέρεται σε αυτό, ποιους και ποιον και πώς πρέπει να υπηρετούμε, ας πούμε, για να είμαστε σωστοί. Να και η ολική έκλειψη του σύντροφου Κλάους Νόμι που λέγαμε λίγο πιο πριν, λίγο πριν τις 5.30.

Όχι αντίδωρο, όχι πρόσφορο, δεν, όχι, ναι, είναι άζυμος άρτος προσφέρουν οι καθολικοί μάλιστα, αλλά πώς το λένε αυτό, το λένε κάπως, σαν εμένα μου έρχεται το όστρια συνέχεια, όστια, όστια, και ναι φίλε μου Γιάννη, έχω ένα μακρινό ξάδερφο που τον λένε Αλίκη, πειράζει? Αφού είμαστε συμπεριληπτική εκπομπή. Μπράβο ρε Χριστίνα. Όστια λέγεται αυτό, όχι Όστρια. Όστρια είναι ένας άνεμος, Αούστρια είναι η Αυστρία. Όστια λέγεται αυτό, μπράβο. Το είπα πριν αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Ποτέ δεν είμαι σίγουρη για τίποτα.

0: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες και σε όλα. Σας ευχόμαστε εμείς οι γαριφαλιές. Καλά γαριφαλιά σε λένε.
1: Δεν μας τα έχεις πει αυτά. Δεν νοσείς εσύ κουτούλα μου? Πού το είσαι στο σπίτι σου?

Γεια σου ρε Κλάους. Ξέρετε, Κλάους είναι ο Νικόλαος, έτσι. Σάντα Κλάους, που λέμε Άι Βασίλη λέμε εμείς, Σάντα Κλάους είναι ο Άγιος Νικόλαος. Είναι Σάντα Κλάους, είναι ο Άι Νικόλας. Εμείς τον έχουμε βγάλει και λέμε ο Άγιος Μπίλ, ο Άι Μπίλης, ο Άγιος Βασίλης. Και ο Σάντα Κλάους είναι ένας από πάνω από την Βόρεια Φιλανδία, εκεί πέρα από το Ροβανιέμι, πώς το λένε, που είναι ένα σουμιό χοντρή γριάτσα, ένας χοντρός με τα μόσια και με κάτι γιαλαμπούκες και με κάτι που βγάζει με τα κάτι που τρέχουν με τους τάρανδους. Έτσι, εκείνο ο Άι Νικόλας είναι αυτός που φοράει κόκκινα άσπρα, ενώ αρχικά φοράγε πράσινα άσπρα. Ήταν βάζελος στην αρχή ο Σάντα Κλάους, αλλά η Coca-Cola το 1920 τόσο έκανε μια μεγάλη παγκόσμια καμπάνια με τον Σάντα Κλάους, τον Άι Βασίλη που λέμε εμείς, και τον έντυσε από τα πράσινα λευκά που ήταν βάζελος, τον έκανε γάβρο και του βάλε κόκκινα άσπρα, επειδή τα χρώματα της κόκας της κόλας είναι κόκκινα άσπρα. Άμα ήταν Πέψη, τον είχε προλάβει το Σάντα Κλάους. Η Πέψη θα τον είχε μπλε κόκκινα, σαν τον Πανιόνιο και την Μπαρτσελώνα. Ποιος άλλος είναι μπλε κόκκινο? Στους Τούρκοι, όχι. Μπλε κίτρινο είναι η Φενέρμπαχσε και κόκκινο κίτρινο είναι η Γαλατασεράι. Α, και η Μπεσίκτας είναι σαν τα Μπαόκια. Είναι άσπρο, μαύρο άσπρο. Αλλά η Μπεσίκτας δεν βρίζει τον Ιβάν Σαββίδη, ούτε τον αποκαλεί πράκτορα. Ο ύμνος για το Discovery Channel είναι αυτός, έτσι. Τους Bloodhound Gang, μια συμμορία δηλαδή, τραγουδάει για το Discovery Channel.

Τώρα πώς μου ήρθες τώρα με το Σάντα Κλάους. Α ναι, από τον Κλάους Νόμι, ναι. Μπράβο, θυμήθηκα. Δηλαδή είναι ο Νίκος ο Νόμι. Είναι πως είναι ο Νίκ Κέιβιν, ο Νίκος Φιλιόπουλος. Εδώ είναι ο Κλάους Νόμι, είναι ο Νικόλαος Νόμι. Ο Νίκος ο Νόμι. Σάντα Κλάους είναι ο Αϊνίκος. Εμείς τον έχουμε βγάλει. Και είναι ο Αϊνίκος, είπαμε, ο Άγιος Νικόλας, ο Σάντα Κλάους είναι μια χοντρή φράπα από το Ροβανιέμι, από πάνω από τη Λαπωνία, από πάνω βόρεια Φιλανδία, που είχε πράσινα άσπρα και του βάλανε κόκκινα άσπρα τα αναψυκτικά. Και εμείς έχουμε Άι Βασίλη, ο οποίος δεν έχει καμία... Αυτό που γιορτάζουμε εμείς την πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα, με τους Άι Βασίλιδες και τα τέτοια, με το με τους κτάρανδους και τις άμαξες, δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας την ορθόδοξη θρησκεία και τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Είναι μεγάλη φεύρεση αυτή η έκφραση. Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός είναι είναι όπου έχουμε δύο συνθετικά σε μία σύνθετη λέξη, όπου το ένα αντιμάχεται το άλλο με θανάτου. Το ελληνικό είναι κόντρα στο χριστιανικό και το χριστιανικό είναι εντελώς κόντρα στο ελληνικό. Δηλαδή αυτά είναι έκπαλε γνωστά, έτσι, από την εποχή του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Με τα συγχωρήσεως που τους έχουμε αγίους, ενώ είχαν σφάξει όλο τους το σόι. Και η μαμά και ο γιος. Ας πάντων τώρα, θρησκευτικά θα κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, αρχίσουμε τους ύμνους του και τα αυτά. Τα βιβλία των προφητών και τα αρέστηκε, τον προφήτη Λία και την γεωμένη Βάτου, αρχίσουμε να λέμε τέτοια. Μια μέρα θα κάνουμε μια εκπομπή, ένα δίωρο θρησκευτικού περιεχομένου, ένα κατηχητικό κανονικό. Α, ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτόν τον Άι Βασίλη που εμείς γιορτάζουμε και που δεν έχει καμία σχέση με τον Άι Βασίλη, τη χοντρή φράπα με τις γιαλαμπούκες και τις γενιάδες που κάνει κάτι τέτοια και τρέχει στα σούπερ μάρκετ πέρα δόθε και βγάζει φωτογραφίες με τα παιδάκια, δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας τον Άι Βασίλη τον πραγματικό, ο οποίος είναι ένας ψηλός λιγνός καλόγερος. Αλλιώς είναι το ένιγμα, ψηλός λιγνός καλόγερος με πίτα το κεφάλι, πως το λένε, ναι, που είναι το φτιάρι που βάζουμε στο φούρνο τα ψωμιά, τις φραζόλες στα χωριά, ναι, τα καρβέλια. Είναι ένα ένιγμα βουκολικού τύπου, ναι. Έχει να κάνει με τα χωριά μας και την καταγωγή μας, δηλαδή αυτό που λέμε βλάκι στα χωριουδάκια σας. Λοιπόν, αυτός ο Άι Βασίλης που εμείς γιορτάζουμε από την Κεσάρια, που λέμε, που ήρθε από την Κεσαρία, δεν είναι Κεσαρία, είναι ποιητική αδεία, είναι από την Κεσάρια ήρθε, ο οποίος φοράει μαύρα, δεν είναι γάβρος, δεν φοράει ερυθρόλευκα, φοράει κατάμαυρα και είναι ένας ψιλολέλεκας, ψιλός αδύνατος, ο οποίος είναι ένας ωραίος τύπος, δεν έχει καμία σχέση με τη χοντρή φράπα τη Φιλανδέζα. Κάποτε έλεγα στο φλάσ, πω πω λέω, ο Άι Βασίλης γελάει σαν το κόκαλι. Και παραλίγο να πέσει ο φλάσ να με πλακώσει, έτσι. Και πέσαν όλοι να με πλακώσουν, ήταν θα με πετάγανε με κλωτσικές από τα παράθυρα. Και ήρθε στο σταθμό απάνω στο Μαρούσι ο ίδιος ο σύντροφος ο Κράτης Κόκαλης και τους είπε, όποιος πειράξει τον ψαριανό θα έχει να κάνει μαζί μου. Ο γίγαντας Σοκράτης. Και με βρήκε έξω από το στούντιο και με περίμενε. Λέω, πω, μόλις βγω θα μου τραβήξει ένα μπουκέτο, θα με πετάξουν, θα με κρεμάσουν ανάποδα. Μόλις βγήκα το στούντιο και γέλαγε σαν τον Άι Βασίλη. Μέγας ο Σόκρατες, the greatest. Τσακωνόμασταν για το
για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ωραία, φίλε. Πολύ γέλιο μιλάμε αυτό. Όταν βουτήξανε τον Μπάγεβιτς, τον Αλεξανδρίτη, αυτό που είχαν κάνει αυτό το ρεσάλτο και είχαν πάρει τη μισή ομάδα. Και βγήκαν ιστορίες με το Βάτραχο και τα λοιπά. Ξέρετε, το Βάτραχο που έγινε πρίγκιπας, εδώ είχαμε ένα πρίγκιπα που έγινε Βάτραχος. Ας πάντων, κλείνει παρένθεση. Και μου λέει, ωρε ψάρια, ναι, χανούμι, μου λέγε ο πρόεδρος των Γαύρων. Ότι Κυριακή, λέει, να δούμε τι πέσουμε, λέει, ΑΕΚ Ολυμπιακός, τι νομίζετε, τι, πώς το βλέπετε το μάτσε. Του λέω, κύριε Κόκαλη, του λέω, εντάξει, ή θα κερδίσουμε ή θα χάσετε. Και πέθαινε στο γέλιο, με αυτό το γέλιο του Αϊ Βασίλη, του...

Ζόρζο φίλος λέει καλημέρα, τι γίνεται, πώς πάει και τέτοια. Και για κάποιο πράγμα έλεγα για την όστια, για το αντίδωρο που λέγαμε των καθολικών. Και μου γράφει κομμουνιόν, λέγεται κύριε Ψαριανέ, μου γράφει ο Γιώργος. Ρε φίλε, τι εννοείς κομμουνιόν?

σαν κάτι παιχνίδια που είχαν γίνει Ρεάλ Ολυμπιακός, να μην θυμίσω τα σκορ τώρα, και Ολυμπιακός Ρεάλ σε μια φάση που έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Champions League πριν από 70 χρόνια. Και ήταν τότε που ερχόταν η Ρεάλ και είχε ένα ποδοσφαιριστή που ήταν πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής και το θυμήθηκα. Α, ναι, με το Κομουνιόν το θυμήθηκα. Που δεν ήταν σίγουρο αν έρθει με όλους τους υπερπαίκτες τότε η Ρεάλ, με όλα τα αστέρια της. Και κάποια στιγμή σε μια εφημερίδα διάβασα πρωτοσέλιδο που έλεγε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έλεγε έρχεται η Ρεάλ με το Μουνί της. Ο Μουνί της ήταν ένας χαφ, νομίζω ήταν εξάρι, οχτάρι, πάντως ήταν ένα πολύ καλό χαφ. Και υπήρχε μεγάλη αναστάτωση αν θα έρθει η Ρεάλ με το Μουνί της ή όχι. Τελικά ήρθε ο Μουνί της και έπαιξε. Ήταν και πολύ καλός.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Με αριστοτεχνικές κινήσεις ο Θάνος Μπούπας άλλαξε το κομμάτι που είχαμε για να ξεκινήσουμε μετά το διάλειμμα. Δηλαδή μιλάμε ταχυδακτυλουργός, έτσι, όχι... Μάλιστα. Ένα τεταρτάκι χοντρικά πριν τις 6. Kiss and Tell είναι ο σύντροφος Brian Ferry από τους Roxy Music, αν θυμάστε.

Επιμένει ο σύντροφος ο Τζορτζ, λέει, κύριε Ψαριανέ, κομούνιον λέγεται το πρόσφορο των καθολικών. Okay. Το δέχομαι. Είναι κομούνιον, είναι το πρόσφορο. Όστια είναι το χαπάκι, το μπισκοτάκι, το άσπρο. Τι άλλο να σας πω. Α, μου έχουν στείλει μήνυμα. Διάφορα μηνύματα, πολύ ενδιαφέροντα. Στον 3240, στο Γιώργο, στο Γιάννη, στον Κώστα, στη Λιλή, στη Χριστίνα που μας θύμισε την όστια, στον άγνωστο σύντροφο, πως είναι άγνωστος στρατιώτης, είναι και ο άγνωστος σύντροφος. Και ο άγνωστος ακροατής είναι... Ο καλύτερος ακροατής είναι ο άγνωστος ακροατής, έτσι, να το ξέρετε αυτό.

Έλεγε πριν ο Γιάννης στην ώρα της Αφροδίτης, πολλά πεύκα λέει στην Αθήνα έχουν μια κρεμασμένη ταμπέλα που λέει «Κοπή ψηλών δέντρων, τηλέφωνο τάδε». Είναι λέει σαν να φοράω εγώ μπλουζάκι γραφείου τελετών ως υποψήφιος. Καλό, καλό. Καλό, εντάξει, αμέσως σπίτι καλό.

0: and Tell.
1: Το κομμάτι είπαμε από τον Brian Ferry. Το χαρίζω σε κάτι φίλους που ακούνε από το Kill Kiss, έτσι που είναι. Το Kill Kiss, ξέρετε. Αντί Kiss and Tell είναι Kill και Kiss. Πρώτα φυλάς και μετά σκοτώνεις, έτσι. Εξού και Κιλκής, που είναι και ο νομός και η πρωτεύουσα του νόμου, έτσι, στην κεντρική Μακεδονία. Λοιπόν, εντάξει, βρήκαμε για το κομμούνι.

σας ζαλίζουμε και δεν... Νομίζω ότι μιλήσαμε πάρα πολύ, αναλύσαμε το Σάντα Κλάους, τον Άι Βασίλη, τι έγινε, γιατί τα πράσινα άσπρα που ήταν το φιλοβάζελ στα κάτω, κάναν γάβρο οι κοκακόλες, ποιος είναι ο ψηλός λιγνός καλόγερος από την Καπαδοκία, από την Κεσάρια. Ο οποίος ο δικός μας ο Άι Βασίλης είναι, είπαμε, ένας μαυριδερός ψηλόλιγνος καλόγερος που κάνανε παρέα που ήταν μαζί το τρίο Στούτζες, που θυμάμαι, συγγνώμη, οι τρεις ιεράρχες, που είναι ο Βασίλης, ο Γιάννης και ο Γρηγόρης. Που γιορτάζουν καθένας την πρώτη του μήνα του Γενάρη, γιορτάζει ο Βασίλης. Στις 7 γιορτάζει ο Γιάννης και στις 25 ο Γρηγόρης, που έχει γίνει από φράδα ημέρα λόγω των τσιπροκαμένων που κάνουν κλπ. Μην επεκταθώ σε άλλα θέματα. Που ανοίξαμε ένα λάκκο και πέσαμε μέσα. Μία ο Βασίλης, 7 ο Γιάννης, 25 ο Γρηγόρης, αλλά γιορτάζουν και οι τρεις μαζί στις 30 του Γενάρη.

Έχουμε κάποια θεματάκια που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρέπει να απασχολήσουν και όλους τους πολίτες, τους πολίτες έτσι, όχι τους πελάτες. Οι πελάτες απασχολούνται μόνο τι θα φάμε, τι θα πιούμε και ό,τι αρπάξει ο σβόλος. Τέλος πάντων, οι πολίτες έχουν μια ανησυχία και πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση πρέπει να το προσέξει. Αυτή η ιστορία που γίνεται με τα πάρκα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά σε βραχονισίδες και στις περιοχές, και με τα θαλάσσια πάρκα που ξεκινήσαμε να αναπτύσσουμε εμείς μέσα στο Αιγαίο, μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, και τώρα έχουν ξεκινήσει να σχεδιάζουν και οι Τούρκοι κάτι θαλάσσια πάρκα που είναι γύρω γύρω από το Καστελόριζο, στην ανατολική άκρη του Αιγαίου, δύο μεγάλα θαλάσσια πάρκα, και να διαμαρτύρονται για το σχεδιασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που κάνει η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι που πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαιτέρως, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες και λοιπά σύντροφα.

Εξαιρετική, δεν λέω. Δεν είναι της προτιμήσεως μου γενικώς αυτό το είδος, το λίγο πιο pop. Αλλά αυτό είναι ωραίο κομμάτι αυτό. Πολύ ωραία κομμάτια. Και η Britney πολύ συμπαθητικά είναι, αν και είναι λίγο τάπα. Είναι ένα 20 με

0: αυτό. Πώς τις μετράτε εσείς?
1: Για να δω.
0: Απογευματάκι, λίγο πριν, 5 λεπτά πριν τις 7, πριν τις 6, συγγνώμη.

συντροφάκος λέει: ρε Γρηγόρη, λέει, μήπως έχεις καθόλου εκπομπές από το Φλάς? Θέλω να ακούσω. Έχει βρει κάτι αποσπάσματα, ένα ανέκδοτο κτλ. Δεν ξέρω. Αυτό το ανέκδοτο, σύντροφε, δεν ξέρω αν είναι από το Φλάς. Μπορεί να το κλικ. Τέλος πάντων. Εκπομπές από τον Flash και από τον Click και από τον Best και από τον 984 έχω γύρω στα 12 κιβώτια σε κασέτες, αλλά δεν τα κάνω. Θα πάω κάπου, θα πάω τώρα, θα πάρω στα κιβώτια, θα πάω στα κιβώτια, θα τα πάρω με τις κασέτες 60 και 90 με παλιές εκπομπές από 6-7-8 ραδιόφωνα, θα τα βάλω στις κούτες όπως είναι, θα τα πάω και θα τα βάλω να τα θάψω. Θα ανοίξω κάτι λάκκους και θα τα θάψω για να τα βρούνε οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος.

0: Λοιπόν, εντάξει. Δεν ξέρω. Ευχαριστημένος σας βλέπω.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

μεγαλύτερη επιτυχία που έγινε ποτέ στη Eurovision. Το κορυφαίο ελληνικό τραγούδι που έχουμε πάει στη Eurovision και που, εντάξει, δεν βγήκε ούτε πρώτο, ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο, βγήκε στην πεντάδα κάπου. Αλλά, εντάξει, και της Έλενας Παπαρίζου ήταν γαμάτο και του Ρουβά ήταν πολύ καλό. Και η αστροφεγγιά, πώς τη λένε, πώς τη λένε με αυτή την αστρο που στείλαμε πρόπερση. Αστερομάτα, όχι αστροπελέκι, πώς τη λέγανε, τέλος πάντα αστερό. Ναι, αλλά το πιο ωραίο τραγούδι ήταν το μάθημα σολφέζ του σύντροφου Γιώργου Χατζηνάσιου. Με εξαιρετικά φωνητικά, με μεγάλη έμπνευση και όλη αυτή η σκηνοθεσία με τις νότες είναι πολύ εμπνευσμένη ιστορία. Και ήταν και οι τέσσερις εξαιρετικοί, και τα αγόρια και τα κορίτσια. Και οι υπόλοιποι που παρακολουθούσαν.

ωραίο και το κόλπο με το και, που είναι ένα και στην άρση και ένα στη θέση. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες στη σκηνοθεσία του κομματιού που είναι δικά μας θέματα που τα κάνουμε διασκευή. Και εδώ το πιο ωραίο κομμάτι των Πολ.

0: Robert Williams που τραγούδαγε στο μάθημα σολφές.
1: Πάρε τούτη την καρδιά, πάρε δύο τριάντα φυλά.
0: Τραγουδάει και εδώ, το έχει πάει.

0: πολλά πράγματα ακόμα για τον Στέφανο Μάνο. Αλλά θα σας πω μόνο ένα, ότι μια πατσαβουροφυλάδα έγραφε σε μια πατσαβουροφυλάδα, μια κανονική πατσαβούρα γαλότσα, έγραφε ένα κομμάτι σαν αποχαιρετιστήριο στο Στέφανο Μάνο, που ήταν τόσο άθλιο και εμετικό που ούτε με λίγα λόγια δεν μπορώ να σας πω τι έλεγε.
1: Και στεφάνι πράσινο θα τις πλέξω.
0: Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι ανάμεσά μας, ζούμε δίπλα, ζούμε εμείς δίπλα τους,

0: δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απλώς να θυμάστε ότι η πολιτική με όμικρον γιώτα, όσοι Έλληνες πολιτικοί, άντρες και γυναίκες, γιατί υπήρξαν και γυναίκες πολιτικοί που ήταν σπουδαίες, όσοι είπαν τα πράγματα με το όνομά τους και είπαν τι μαλακίες κάνουμε, τι πρέπει να διορθώσουμε και πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον, φάγανε ένα σουτ όλοι και πήγαν σπίτια τους. Και πιο πολλοί πεθάνανε στα ζήτητα και ξεχασμένοι. Όσοι πουλήσανε φούμαρα, υποσχεθήκανε παπαριές και λέγανε αρλούμπες,
1: και πρέπει να σας πω ότι και θα και ακούστε να δείτε ότι
0: και κάτι τέτοια. Αυτοί γίνανε όλοι θεοί, έτσι, και τους έχουμε κορώνες στο κεφάλι μας. Τέτοιοι τύποι είμαστε. Και ας είναι αυτό το μυστικό μας. Ψάξτε στην καρδιά σας να το βρείτε.

Ο Λεάνδρος ήταν από τους καλύτερους μουσικούς και συνθέτες και τραγουδοποιούς του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού.

0: deine Nachtmusik. Nachtmusik. Kugeln für die Luftgewehre.
1: Μη μου ζητάς να έρθω τη νύχτα να σε βρω.
0: Bundesliga.
1: Μη μου ζητάς να πω κι εγώ πως αγαπώ.
0: Dortmund. Ναι. Που βούτυξε από τη Θεσσαλονίκη τον Κωνσταντέλια.
1: Μη σκέπτεσαι αγόρι μου τόσο κουτά. Η αγάπη δεν είναι μόνο φιλιά καυτά.
2: Έχουν γίνει έξαλλοι οι παοξίδες και βρίζουν τον Ιβάν Σαββίδη, τον λένε πράστορα.

Χαίρονας. Ρε Γρηγόρη, αγαπητέ Γρηγόρη, δεν χρειάζεται να αναπαράγεις αυτά που γράφουν οι πατσαβουροφυλάδες. Ούτως ή άλλως ξέρουμε, εμείς που ξέρουμε, ξέρουμε ποιος ήταν ο Στέφανος Μάνος. Και έχει απόλυτο δίκιο ο σύντροφος, γι' αυτό και δεν μετέφερα τίποτα από αυτές τις πατσαβουροφυλάδες και από τις δημοσιογράφες γαλότσες που γράφαν αυτές τις αηδίες για τον Στέφανο Μάνο. Τα ίδια γράφανε για τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, τέτοια γράφανε για τον Αντώνη Τρίτσι, τέτοια γράφανε για τον Παρασκευά Βιερινό, για οποιονδήποτε εξαιρετικό, ξεχωριστό πολιτικό Έλληνα.

Σταύρο και κύριε Σταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε. Μόνο Σταύρο. Ζόρα.

0: Μιστάζ μου ριέσαι ρε. Ε, μιστάζεις ε.
1: Μου τις πάνε οι χολύπτες που μου χασμουριώτες. Μόλι να τους πυροβολήσω. Άμα ακούσετε καμιά φορά κάνα θόρυβο. Πάα!

0: Λοιπόν, η ώρα είναι ένα τεταρτάκι και κάτι ψηλά μετά τις 6. Και μετά από τον υπέροχο Σταύρο Ζώρα που ακούσαμε εδώ πέρα, θα ήθελα να ακούσουμε επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πάρα πολύ ωραίο θέμα που το αγαπάω πάρα πολύ και που βέβαια είναι ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Το βράδυ σπίτι μου γυρίζω.
0: Ο Μάνος Χατζηδάκης από τους μεγάλους Έλληνες που έχουν φάει πολύ μπινελίκι και πολύ βρυσίδι και πολύ φτύσιμο από διάφορα ρεμάλια πελάτες του πολιτικού συστήματος, αριστερούς, δεξιούς, πασόκους, κεντρώους, από όλα, από όλες τις περιοχές. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι από αυτούς τους μεγάλους Έλληνες που φάγανε πολύ λάσπη και πολύ βρίσιμο και πολύ μίσος, γιατί είπανε τα πράγματα ακριβώς όπως έπρεπε να υποθούν. Και ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Κάρολος Κούλ και ο Δημήτρης Χόρν και ο Διονύσης Αβόπουλος και ο Στέφανος Μάνος και ο Άντωνης Τρίτσης και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης και πολλοί ακόμα σπουδαίοι Έλληνες που τους οι πολιτικές, οι παραπολιτικές πελατείες και τα γλυφτρόνια, τα διάφορα κομματόσκυλα και κομματοκούταβα όλων των σκυλάδικων, των πολιτικών σκυλάδικων, τους συχαίνονταν όλους αυτούς που είπαν. Άλλον τον λέγανε συνεργάτη των Γερμανών, άλλον τον λέγανε διάφορους υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, άλλον το λέγανε πουλημένο το Μάρι, άλλον το λέγανε γελίο υποκείμενο, άλλον, δηλαδή για όλους τους σπουδαίους, τους πραγματικά σπουδαίους Έλληνες που έλεγαν τα πράγματα όπως είναι και μας εντόπιζαν και υπογράμμιζαν την ασχήμια μας, την προχειρότητά μας, την ευκολία μας και όλους αυτούς που περιέγραφαν πώς μπορεί να γίνουμε καλύτεροι και να γίνει και η χώρα καλύτερη, μια πραγματικά, μια αληθινά ευρωπαϊκή χώρα, όλους αυτούς είτε ήταν καλλιτέχνες, είτε ήταν πολιτικοί, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, ποιητές, η πλέμπα, αυτό που λέμε λαουτζίκος, οι κατσαπλιάδες, τους έχουν χεσμένους κανονικά, δηλαδή, και έχουν κάνει θεούς, κάτι λαμόγια, κάτι απατεώνες, κάτι επαγγελματίες του θα και κάτι φουμαρολόγους και
2: το φεγγάρι πάνω θεμού.
0: Γεια σου Τόλη, ευτυχώς που μπήκες και με διακόψες,
2: ασημένιο τάλιρο,
0: γιατί είχα φορτώσει.

0: σύντροφος μας έγραψε ότι
1: ο Φιλανδός γάβρος Αϊβασίλης, η χοντρή αυτή φράπα με τις γιαλαμπούκες και τους τάρανδους και ο Σοκράτης δεν κάνουν χαχαχα, κάνουν χοχοχοχο, δεν κάνουν χαχαχα, κάνουν χο.

0: όταν είχαμε κάνει στο μετρό Γκίζη και Κάλβου στο Γκίζη ένα υπέροχο πρόγραμμα με τα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, ασπρόμαυρο η έγχρωμο, από την Γκόλφο μέχρι τα πρόσφατα, τα τότε, το 94. Ένα υπέροχο πρόγραμμα με τον Διονύση Σαββόπουλο και τους Τσατσούλιδες εκεί στο μετρό. Είχαν μαζευτεί, είχα βρει όλους τους ηθοποιούς της Μοδός που ήταν τότε στα χάι τους, τους καλύτερους, 22 ηθοποιούς, και τους είχα ψήσει χωρίς χωρίς αμοιβή, να περνάνε με το θέατρο που παίζανε τότε όλοι με μεγάλη επιτυχία, Τίγκα τα θέατρα, ήταν Φλεβάρι στο 94, να περνάνε από το μετρό να λένε ένα-δύο τραγούδια. Και ήταν ένα υπέροχο πρόγραμμα που κράτησε 2 εβδομάδες, ήταν αξέχαστο, πραγματικά εξαιρετικό. 22 ηθοποιοί, οι καλύτεροι της εποχής, και είχα προτείνει και σε 3 πολιτικούς, σε 3 βουλευτές να έρθουν να τραγουδήσουν. Καλά, ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο Θόδωρος Κασίμης, ο Γιάννης Δημαράς, ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Δεν ήρθαν όλοι, ήρθαν 2-3 και λέγανε από κανένα 2 τραγούδια ο καθένας, έτσι για την πλάκα τους, και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχα πάει λοιπόν και είχα βρει τη Μάρο Κοντού, τη Μέρη Χρονοπούλου, τον Ντόλι Βοσκόπουλο, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, την Αλίκη Βουγιουκλάκη στα θέατρα που έπαιζαν, και τους είχα παρακαλέσει να έρχονται να έρθουν να περνάνε το βράδυ να λένε κάνα τραγούδι. Από εκεί είχα πει και στον Ντόλι Βοσκόπουλο να έρχεται να λέει 2-3 υπέροχα τραγούδια από αυτά του σινεμά, την Αγωνία, του Ζαμπέτα και διάφορα. Ένα μόνο τραγούδι. Και μου είχε πει, αχ, ο Τόλης. Καλά, θα σας πω μια άλλη φορά τι μου είπε η Αλίκη, ο Παπαμιχαήλ, η Μάρο Κοντού και η Μέρη Χρονοπούλου ήρθαν και είπαν από 2 τραγούδια. Ο Τόλης Βοσκόπουλος μου είπε, κύριε, μετά το πρόγραμμα, 4 η ώρα, τα ξημερώματα είναι στα Δειλινά, κάπου εκεί κάτω να πούμε, στις παραλίες, στις μεγάλες πίστες. Και τον βρήκα στο καμαρίνι, ήταν μπροστά σε ένα κυβότιο ουίσκι και σε 7 κυβότια τσιγάρα και είχε πολύ πλάκα. Του είπα, κύριε Βοσκόπουλε, ξέρω εγώ, θα ήθελα να έρθει. Κύριε Ψαριανέλο, σας παρακαλώ, λέω, Γρηγόρης. Γρηγόρη μου, να σου πω, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, δεν θα μπορώ να περνάω να έρθω από εκεί να λέω ένα τραγούδι. Λέω μόνο ένα. Είναι πολύ πολύ πολύ πολύ βαρύ για μένα μετά τις 4 που τελειώνει το πρόγραμμα. Α, λέω, ναι βέβαια, γιατί τελειώνετε και πολύ αργά εσείς, γιατί το πρόγραμμα που κάναμε στο μετρό ήταν 9:30. Πώς να έρθει ο Βοσκόπουλος στις 5 η ώρα τα ξημερώματα εκεί να κάνει τι, κατάλαβες? Και το θυμάμαι κάθε φορά που περνάω από την Ποσειδόνος και από τα κέντρα αυτά τα μεγάλα, τις μεγάλες πίστες του λαϊκού υπερθεάματος, και θυμάμαι τον υπέροχο Τόλη Βοσκόπουλο με το φοβερό αυτό βλέμμα, το φοβερό αυτό χιούμορ και την ζέστη που απέπνεε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα από το ελληνικό κινηματογράφο, στο πρόγραμμα που λέγαμε στο Μετρό, το είχε τραγουδήσει εξαιρετικά η κυρία Νένα Μεντή.

Βαγγέλη, η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Μίνα Δαμάκη, ο Παύλος Κοντογιαννίδης, ο Μίμης Χρυσομάλης, ο... θα θυμηθώ για τους υπόλοιπους τώρα, γιατί ξανά.

0: Τάσος Χαλκιάς, ο Γιάννης Μπέζος,
1: και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει,
0: η Ελένη Γερασιμίδου.
1: Καντοστεγνώσει ο καιρός.
0: Η Σοφία Φιλιππίδου. Ο Πάνος Χατζικουτσέλης, που ήταν και ο κομπέρ στην παράσταση. Ένα υπέροχο πρόγραμμα έχει κυκλοφορήσει σε διπλό δίσκο και διπλό CD. Το υλικό σινεμά τραγουδά για πάντα.

6-9-47-9-89-9-89 το νομεράκι μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα σύντομα και περιεκτικά.

Μαζί σας ο Θάνος Μπούμπας στη Γενική Διεύθυνση των Ήχων και ο Γρηγόρης Ψαριανός στα υπόλοιπα, τα λίγα και τα διάφορα μπουρουμπούρου, μπυριμπύρι, ντουρουντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου.

ξαναπεί για τον Αντώνη Βαρδί ότι υπήρξε ένας σπουδαίος τραγουδοποιός και ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, ένας καταπληκτικός μουσικός, και στη σύνθεση και στις ενορχιστρώσεις και στις κιθάρες όλων των τύπων, από πιτσιρικάς, ταροκάς και γνήσιος λαϊκός, και απ' όλα ήταν στην πρώτη γραμμή πάντα. Και τραγούδωσε και εξαιρετικά.

Κάποτε πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα και στους σπουδαίους ηχολήπτες, στον Κωνσταντόπουλο, στον Σμιτναίο, στον Γκολφίδη και σε πολλούς άλλους, τον Αντώνη του Καφετζόπουλο που ξεκίνησε ως ηχολήπτης, σε όλους τους σπουδαίους ηχολήπτες, σε όλα τα στούντιο, στην Κολούμπια, στο Σχέρα, στο Polysound. Σε όλα τα στούντιο υπήρξαν εξαιρετικοί ηχολήπτες οι οποίοι έκαναν τα μεγάλα τραγούδια πραγματικά λαμπερά και ακόμα πιο μεγάλα από ό,τι ήταν. Του Αντώνη Βαρδί τραγούδια έχουν τραγουδήσει και ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρης Αλεξίου και αυτά που είπε ο ίδιος με τη Μαραγκόζη και με άλλους και ο Μητροπάνος και ο Βοσκόπουλος και εξαιρετικοί τραγουδιστές. Και ο Αντώνης Βαρδής, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ήταν ένας σπουδαίος μουσικός και συνθέτης υπέροχος. Θεός χωρέστον και Θεός χωρέστον και εδώ. Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος και αυτός μας λείπει, ο Διονύσης Θεοδόσης, που έχει τραγουδήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση, σε πρώτη ερμηνεία.

0: Θα μου πεις τώρα πολλές λεπτομέρειες γύρω από τα τραγούδια, τους μουσικούς και αυτός, στιχουργούς, συνθέτες, ότι ο Α989 είναι ένας μουσικός σταθμός. Όχι, είναι ένας σταθμός απ' όλα. Και σταθμός, ραδιοφωνικός σταθμός χωρίς τραγούδια και τραγούδια ψυχή του ίδιου του ραδιοφωνικού σταθμού δεν είναι ακριβώς ραδιόφωνο, είναι κάτι άλλο. Ραδιόφωνο χωρίς τραγούδια είναι ποδήλατο χωρίς πετάλια, σκορδαλιά χωρίς σκόρδο, θάλασσα χωρίς ψάρια κλπ. Κλπ.
1: Έτσι σ' αγάπησα σαν να σου ένα πουλάκι με στο χιόνι.
0: Άνθρωπος χωρίς μυαλό.

Ο Διονύσης Θεοδόσης ήταν από τους σπουδαίους τραγουδιστές που δεν ήταν τόσο πολύ γνωστός όσο άλλοι, αλλά ήταν σε αυτούς που έφυγαν πραγματικά πολύ νέοι και πολύ άδικα. Και χωρίς αυτούς πάντα μέναμε λίγο φτωχότεροι. Δηλαδή ο Διονύσης Θεοδόσης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Αντώνης Βαρδής. Έτσι σ' αγάπησα. Σπουδαίοι τραγουδιστές που φύγανε πολύ γρήγορα και πολύ άδικα. Για να μην πιάσουμε και τους ακόμα παλιότερους.

φιλιά μας και την αγάπη μας στην υπέροχη Γιωβάνα, εκεί στις θάλασσες κοντά στη Ραφίνα, κοντά στο Μάτι, στο κόκκινο λιμανάκι, εκεί στις θάλασσες της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Η Γιωβάνα, μία από τις σπουδαιότερες ελληνίδες τραγουδίστριες που έκανε τεράστια καριέρα στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία, όπου οι δίσκοι που τραγουδούσε στα ελληνικά ή και στα ρώσικα έκαναν απίστευτες πωλήσεις και είχε μία καταπληκτική τεράστια καριέρα και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως εκεί στην Σοβιετία, τις Ανατολικές χώρες.

Με καλεσμένη τη Γιωβάνα είχαμε κάνει έναν υπέροχο δίσκο στη Λύρα με την Μπουμπού, την Αφροδίτη Μάνου, η οποία είχε πάρει την ευθύνη να τραγουδήσει τραγούδια του Σπύλιου Μεντή, ενός υπέροχου τραγουδοποιού της δεκαετίας του 50 και του 60, και η Γιωβάνα τραγουδούσε και αυτό το τραγούδι του Σπύλιου Μεντή, που το είπε και η Αφροδίτη Μάνου μαζί της.

Ξεκίνησα το δίσκο με τα τραγούδια του Σπύλου Μεντή που λεγόταν «Καλησπέρα κύριε Μεντή», κάπως έτσι. Τραγουδούσαν και η Ιωβάνα, η Αφροδίτη Μάνου βασικά, και η Ιωβάνα και ο Λουκιανός, αλλά και η Νένα Μεντή του Σπύλου. Η κόρη.

0: Αυτό το τραγούδι, αν το ακούσατε εδώ με κάτι scratch λίγο που ελαφρώς ακούγονται, δεν τα έχουμε κόψει όλα, ήταν επειδή έχει μεταφερθεί εδώ πέρα σε MP3 από, όχι από δίσκο ούτε από CD, από δισκάκι 45 στροφών. Γι' αυτό έχει κάτι ελαφρά scratch που τα αφήσαμε να υπάρχουν. Και επειδή θυμηθήκαμε την Αφροδίτη Μάνου, ακούστε γι' αυτό.
1: Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα
0: του Λουκιανού είναι αυτό.
1: Μια

0: Γεια σου Μπουμπού.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, τι λέγαμε? Α ναι, ότι έχουμε απόψε τρία ματσάκια, έτσι. Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Όφη. Να ευχηθούμε καλή τύχη και στις τρεις ελληνικές ομάδες και να πάρουμε καλά αποτελέσματα, κατά προτίμηση να νικήσουν και οι τρεις, κατά προτίμηση. Την προηγούμενη φορά που είχαμε ευχηθεί κάτι τέτοιο δεν μας βγήκε, αλλά πάντα ελπίζουμε. Η ελπίδα ψοφολογάει τελευταία, ως γνωστόν. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 7, πριν σας αποχαιρετήσουμε, και θέλω να σας πω ότι το επόμενο τραγούδι είναι ένα παιχνίδι, ένα τραγούδι παιχνίδι με φοβερό σενάριο, σκηνοθεσία και ερμηνεία, από το σύντροφο Βασίλη Νικολαίδη από το Χαλάνδρι. Είναι, θέλω να το ακούσετε και να το προσέξετε, είναι το Σαλάμι. Είναι η ιστορία μιας σαλαμοποίησης, ας πούμε, τρόπον τεινά.
4: Μ' άφησες μόνο ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου. Θα σ' είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου. Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμάει πας είχα λιανίσει. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε για να μη χάσουνε. Πόπο να δεις το αίμα του πλήθους παγώνει. Με ένα σαλάμι που παίρνανε σε ένα σεντόνι. Και πρώτη σελίδα να γράφει ο τύπος διάφορα. Και να πορώ κοίταρε πως τα κατάφερα. Για να σε κάνω κοντά μου ξανά να γυρίσει. Τα αλλαντικά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις. Και πλάκες επίσης γινήκαν στην αναπαράσταση. Που μου τη βαράει και αρχίζω κι εγώ την παράσταση. Τους δείχνω να φέτε σκόβω από το σαλαμάκι. Και τους ρωτάω αν έχει κανένα ουζάκι. Που λες τους τι δίνει να θέλουνε να με λιντζάρουνε. Και για μια πλάκα την κεφαλή να μου πάρουνε. Κάπου εδώ μωρό μου τα αστεία τελειώνουν. Προφυλακιστέω με βγάζουν και μέσα με χώνουν. Και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουνε. Τρελοί και γιατροί μες στο δαφνί μου αποφεύγουνε. Και περιμένω μωρό μου να έρθεις να τους πεις πως είσαι καλά, δεν είσαι σαλάμι και ζεις.
3: Λοιπόν, το ολοζώντανο σαλάμι του Βασίλη Νικολαίδη, και μετά από τον ένα Βασίλη στον άλλο Βασίλη, πάρτα Λίζα και κάντα κορνίζα. Μετά συγχωρήσεως.

φιλιά και χαιρετίσματα σε κάτι φίλους και σύντροφους που μας έχουν στείλει μηνυματάκια σκόρπια. Ο Γιάννης Μπιλιόκας, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Νίκος Γιώγαλας, ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Να είστε καλά.

0: σε ευχαριστούμε ιδιαίτερους για τη συμμετοχή και την με τα μηνύματα και για την συμπαράσταση, έτσι, την σπουδαία αυτή συμπαράσταση, όλους εσάς τους συμπαριστάμενους και τους αλληλέγγυους αγωνιστές του ραδιοφώνου. Ο Δήμος Μούτσης μας ακούει από εκεί που έχει ταξιδέψει, κάπου πέρα στο πουθενά.
1: Έρημοι άνθρωποι, χρόνια δύσκολα και βαριά.
0: Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.

0: βιαστικά.
1: Ο Γιάννης λέει βαζελίνες θύματα. Στείλτε μας μηνύματα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή τύχη και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ και στον Όφη. Μετά ακολουθεί και ο Ολυμπιακός, μετά ακολουθεί την άλλη εβδομάδα και η ΑΕΚ στη ρεβάνς της με τη Λεύσκη εδώ στην Φιλαδέλφια. Για σκέψου να βρεθούν και οι πέντε ελληνικές ομάδες της League Phase στο Conference League, στο Europa League και στο Champions League. Φτου, φτου, φτου, φτου.

0: ψηθεί.
1: Ο Δήμος Μούτσης ήταν βάζελος, έτσι.
0: Κλείνω τα μάτια μου, ταξιδεύω για πουθενά.
1: Υπέροχος γλυκούλης βάζελος. Ρώμα, τρομερό χιούμορ. Υπέροχος, υπέροχος, υπέροχος. Μας λείπει πάρα πολύ.

Στην αρχή είχαμε πει να σας αποχαιρετήσουμε με το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα που λέει «Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και θα σας αποχαιρετήσουμε όμως με Νίκο Καβαδία και Γιώργο Νταλάρα και Θάνο Μικρούτσικο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήρθα και πάλι κοντά σας.
2: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
3: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
1: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: τώρα φύγε μακριά του φύγε.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
3: Τι ψάχνει στο first date?
4: Έναν έξυπνο.
5: Ατύχει.
2: Ρομαντικά.
6: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
5: Τα μάτια.
2: Απρόφλεπτα.
6: Έπρεπε να είχα πιει.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Επικά.
8: Μην κάνω.
2: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρα 20 το απόγευμα, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.